0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ενδύνεται η αβεβαιότητα μετά με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο διαμηνύει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης σταμάτησαν, επισημένοντας ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση προκειμένου να παρατείνει ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 21 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπού, στο οποίο την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός, παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της, που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλης πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλομήνα, χρόνια πολλά. Αυτή μάλλον δεν είναι μια τρελή πρωτομαγιά σαν αυτή που τραγούδαγε ο Διονύσης. Καλή του ώρα. Είναι η πρώτη πρωτομαγιά χωρίς τον Διονύση, χωρίς τον Διονύση Σαββόπουλο εν ζωή εννοώ. Καλημέρα λοιπόν, καλομήνα. Ακούτε Sky 100,3 φυσικά, το ξέρετε. Ξέρετε σε ποια συχνότητα είστε συντονισμένοι. Ακούτε το ημερολόγιο και αυτό φαντάζομαι το ξέρετε, εκτός αν τυχαία πέσατε στη συχνότητα, δεν είστε τακτικοί. Το ημερολόγιο της πρωτομαγιάς με όλον τον συνήθι θίασο και στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στο μικρόφωνο Παύλος Τσίμας. Η πρωτομαγιά, ναι, είναι συνδεδεμένη με κάτι άλλο, εκτός από τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που και σήμερα γίνονται, αλλά γενικώς τα τελευταία χρόνια ιδίως είναι πολύ εκδρομή, πολύ άνοιξη. Φέτος δεν είναι ούτε εκδρομή ούτε άνοιξη. Εκδρομή δηλαδή κάποιοι γενναίοι την κάνανε, αρκετοί φαντάζομαι, αλλά αυτή είναι μια βροχερή και ανεμοδαρμένη πρωτομαγιά, παράξενη πρωτομαγιά. Αυτό να εννοούσε την τρελή πρωτομαγιά, άραγε ο Σαββόπουλος.
1: Με

Ιστορίες πρωτομαγιάς. Η πρώτη ιστορία που μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω αναπόφευκτα, αδύνατο να την αποφύγει κανείς, γιατί η ανάμνηση υπάρχει, τουλάχιστον στους συνομιλίκους μου ή στους λίγο μεγαλύτερους ή λίγο νεότερους. Πρωτομαγιά 1976, ήμασταν πολύ νέοι τότε, τρέχαμε στις διαδηλώσεις, φτάνουμε στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς και ξαφνικά σαν ηλεκτρικό ρεύμα περνάει η είδηση, σκοτώθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, Πρωτομαγιά του 1976, πάνε 50 χρόνια ακριβώς. Και έπειτα είναι όλες οι άλλες οι πρωτομαγιές που ξεκινάνε από το 1886 που έγινε η μεγάλη απεργία σε όλη την Αμερική, όπου οι εργάτες διεκδικούσαν το 8ωρο για πρώτη φορά. Στο Σικάγο κορυφώθηκε η διαδήλωση, έγιναν ταραχές, συγκρούσεις με την αστυνομία, ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες, και τρία χρόνια αργότερα καθιερώθηκε αυτή η μέρα. Η Πρωτομαγιά θα είναι η εργατική Πρωτομαγιά στην Αμερική καταρχήν και μετά σε όλο τον κόσμο.

0: Αυτό είναι ο Bruce Springsteen στα σένα από τα τραγούδια που ταιριάζουν με την ημέρα. Η κυρία Μαγκράθ που έχασε το γιο της στον πόλεμο. Ιστορίες πρωτομαγιάς από το 1886 στο Σικάγο. Αν και φαίνεται ένα έθιμο, μια παράδοση να συνδέεται η πρωτομαγιά με τα εργατικά, είχε προηγηθεί, υπήρχαν και παλιότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Πρωτομαγιά του 86 είναι η αφετηρία. Εδώ στην Ελλάδα οι αξιομνημόνευτες πρωτομαγιές 1924, μια εργατική πρωτομαγιά στην Αθήνα, στην πλατεία Θεάτρου νομίζω, που είχε ένα νεκρό και 17 τραυματίες. Η πρωτομαγιά του 44 που έγινε πάλι στην επικαιρότητα με τις 200 εκτελέσεις στην Κεσαριανή, στο Σκοπευτήριο. Και βέβαια η πρωτομαγιά του 1976, η μέρα που όσοι πηγαίναμε προς την συγκέντρωση Πρωτομαγιάς μάθαμε την ξαφνική είδηση ότι ο Αλεξάνδρος Παναγούλης είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό. Ήταν απίστευτο, κανείς μας δεν το πίστευε. Μια βουτιά στην ιστορία πρώτα, να μιλήσουμε για πρωτομαγιές, να μιλήσουμε για την ιστορία της μέρας. Παρακάλεσα έναν ιστορικό που έχει γράψει για την νεότερη ελληνική ιστορία. Ο κύριος Κώστας Καρπόζηλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Πότε έρχεται στην Ελλάδα αυτό που είχε αρχίσει να πλώνεται στον κόσμο από το τέλη του 19ου αιώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έρχεται πολύ νωρίς. Αλλά έρχεται με έναν παράξενο τρόπο. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι, εμείς το θεωρούμε δεδομένο, ότι 1η Μαΐου γίνονται συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά το πώς ξεκινάει αυτό, δηλαδή το πώς σε πόλεις του κόσμου εμφανίζονται σοσιαλιστές ή εργατικά συνδικάτα που πραγματοποιούν συγκεντρώσεις και την ίδια στιγμή θέλουν να ενημερώσουν αυτό που θα λέγαμε τότε διεθνές εργατικό κίνημα, σοσιαλιστικό κίνημα, ότι παιδιά, είμαστε κι εμείς σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη. Στην Ελλάδα λοιπόν το 1891. Μια ομάδα σοσιαλιστών.
0: 1891, βγάζει, τόσο παλιά.
1: Ναι. Πηγαίνει και βγάζει μια φωτογραφία. Και στέλνει αυτή τη φωτογραφία στην έδρα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, λέγοντας: παιδιά, και στην Αθήνα εμφανίζεται ο σοσιαλισμός. Αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με τη μορφή του Σταύρου Καλέργη, ενός πρόσφυγα από την Κρήτη, φοιτητή της του Πολυτεχνείου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην έκδοση της εφημερίδας Σοσιαλισμός. Σοσιαλιστής και μετά σοσιαλισμός, και με έναν τρόπο η πρώτη αυτή φωτογραφία του 1891 τη διαδέχονται μικρές συγκεντρώσεις κυρίως στην περιοχή αυτού που σήμερα ξέρουμε το Παναθηναϊκό Στάδιο, οι οποίες αρχικά συσπηρώνουν λίγο, και το 1893-1894 οι εφημερίδες της εποχής καταγράφουν κάπως έτσι εντυπωσιασμένες το μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για να ακούσει τους σοσιαλιστές ρήτορες. Δηλαδή η Αθήνα μπήκε στο χάρτη.
0: Είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή 1894 που μου λέτε είναι μόλις 5 χρόνια μετά την καθιέρωση της ημέρας ως εργατικής πρωτομαγιάς.
1: Ναι, γιατί νομίζω αυτό που υποτιμούμε είναι η παγκοσμιοποιητική διάσταση. Νιώθουμε ότι εμείς είμαστε τα παιδιά της παγκοσμιοποίησης και ξεχνάμε ότι το σοσιαλιστικό κίνημα της εποχής δημιουργεί τη δική του παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή δημιουργεί επίσης μια συγκεκριμένη τελετουργία όπου στη συγκέντρωση της πρωτομαγιάς οι άνθρωποι ακολουθούν ένα αναδυόμενο τυπικό, ότι θα φορέσουν ένα κόκκινο σήμα στην κομβιοδόχη, ένα λουλούδι ενδεχομένως στο πέτο, θα βάλουν τα καλά τους για να δείξουν ότι η εργατική τάξη, ας πούμε, εκείνη τη μέρα γιορτάζει. Και είναι όντως ενδιαφέρον, ενώ θεωρούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει καθυστέρηση του σοσιαλιστικού κινήματος, ναι, ότι και την ίδια εποχή, σε όλες τις βαλκανικές
0: χώρες. Και γενικά
1: χώρες,
0: έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε, ας πούμε, ότι ακόμα η Ελλάδα είναι σε μια προκαπιταλιστική φάση, ας πούμε. Δεν έχει καν εργατικό δυναμικό, αλλά προφανώς δεν είναι έτσι.
1: Υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό που μπορεί να μην αντιστοιχεί στην τυπολογία της μεγάλης φάμπρικας και με τους ανθρώπους που φοράνε τις λερωμένες φόρμες. Αλλά υπάρχουν τα εργαστήρια, υπάρχουν οι βιοτεχνίες, υπάρχουν κυρίως το Πειραιά. Και το 1893-1894 αυτές οι πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις γίνονται ορατές. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αμέσως μετά είναι ότι οι πρωταγωνιστές εκείνης της συγκέντρωσης παραπέμπονται σε μια δίκη με τις κατηγορίες της ανατροπής του πολιτεύματος, με κάποια επεισόδια που έχουν συμβεί στο περιθώριο της πρωτομαγιάς, και αυτό οδηγεί μετά σε μια μακρά παύση των εορτασμών.
0: Διακόπτονται μετά τις διώξεις.
1: Τις δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που θα ήθελα να προτείνω είναι να σκεφτούμε την πρωτομαγιά όχι ως κάτι σταθερό. Δηλαδή εμείς σήμερα ακριβώς και μέσα από τη θεσμοποίησή της θεωρούμε κάτι αναμενόμενο. Στο 19ο αιώνα και σε μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι υπόθεση, πώς να το πω, διαπάλυση, είναι υπόθεση αντιπαράθεσης, είναι υπόθεση σύγκρουσης, το αν θα γίνει καν η συγκέντρωση της Πετρομάκης.
0: Ναι. Και πότε

0: σας ακούω και αναρωτιέμαι, πώς ταξιδεύαν τόσο γρήγορα τα νέα στον κόσμο σε μια εποχή που όχι απλώς δεν υπήρχε TikTok ή δεν ξέρω εγώ Instagram, δεν υπήρχε ούτε καν ραδιόφωνο και οι εφημερίδες ήταν κάτι που δεν μεταφερόταν εύκολα από χώρα σε χώρα. Δηλαδή πόσοι θα μπορούσαν να μεταδίδουν τις πληροφορίες από την Αμερική στην Αγγλία και από την Αγγλία στην Ελλάδα.
1: Ναι, προφανώς η χρόνια είναι διαφορετική, αλλά και πάλι το σοσιαλιστικό κίνημα με τις εκδόσεις του και με την, αυτή την παγκοσμιοποιητική λειτουργία φτιάχνει δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία φυσικά έχουν άλλους χρόνους, αλλά εγγράφουν πόλεις σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ότι εκείνη τη μέρα θα κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή προφανώς ο Καλέργης έχει διαβάσει κάποια διρεκτίβα της Διεθνούς, κάποιο περιοδικό που αναφέρεται στην Πρωτομαγιά και αποφασίζει με τους φίλους του τη μικρή του παρέα αρχικά να πάνε να φωτογραφηθούν. Λίγα χρόνια αργότερα.
0: Αυτό είναι, επειδή είπατε Διεθνούς, είναι η δεύτερη Διεθνής.
1: Ναι.
0: Που καθιερώνει και την ημέρα.
1: Ναι, γιατί η δεύτερη Διεθνής στην ουσία εισαγάγει αυτή την ιδέα της Παγκόσμιας ημέρας, που πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι αντιστοιχεί σε μια εποχή που αναδύονται οι Παγκόσμιες ημέρες. Που αναδύεται δηλαδή με την εξέλιξη της τότε τεχνολογίας η λογική της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης του κόσμου. Και το εργατικό κίνημα στην ουσία τι λέει? Ότι και εμείς παρακολουθούμε την τάση της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου και άρα δημιουργούμε και εμείς μορφές οργάνωσης που ξεπερνάνε τα εθνικά σύνορα. Απλώς για τις λεπτομέρειες του πράγματος, γιατί μερικές φορές εστιάζουμε, ξέρετε, στη μεγάλη εικόνα, αλλά είναι λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τους μηχανισμούς λειτουργίας των κινημάτων. Κοίταζα, για παράδειγμα, μια Πρωτομαγιά που δεν είναι στο ελληνικό κράτος όταν συμβαίνει, αλλά πολύ σύντομα αυτή η πόλη γίνεται ελληνική, η Θεσσαλονίκη. Όταν γίνεται το 1911, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση.
0: Πριν την ενσωμάτωση Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτος, ναι.
1: Και το 1912, με πρωταγωνιστές τους Εβραίους εργάτες και εργάτριες της εποχής, με τα μεγάλα συνδικάτα, τα καπνευρατικά, αυτό που κάνουν την ίδια μέρα είναι να στείλουν ένα τηλεγράφημα στην έδρα της Διεθνούς, στις Βρυξέλλες, για να πούνε: σήμερα στη Θεσσαλονίκη 6.000 εργάτες τραγουδήσαν τη Διεθνή σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζοντας το παγκόσμιο πνεύμα, μπλα μπλα. Αυτό που φαντάζεστε ως περιεχόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το κατεπήγον του τηλεγραφήματος υπακούει ακριβώς αυτή τη λογική της εμφάνισης των πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φυσικά και των κρατών που έχουν σχηματιστεί, η Ελλάδα, Βουλγαρία κτλ. Ότι είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Πότε κανονικοποιείται, δηλαδή πότε αρχίζει να γίνεται τακτικό και να θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει?
1: Μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, αυτή η εβραϊκή σοσιαλιστική παράδοση σε μεγάλο βαθμό επιμένει στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε, εκεί βλέπουμε και μια διαφορά στο δυναμισμό της Θεσσαλονίκης και της δραστηριότητας στην Αθήνα. Δηλαδή, κοιτούσα μια Πρωτομαγιά του 1912 στην Αθήνα, που στην ουσία είναι κάποιες δεκάδες άνθρωποι που είναι σε μια μπειραρία στο Μέτς. Και πάει ένας αστυνομικός, μια ομάδα αστυνομικών, τους πιάνει, τους πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ο αστυνομικός διευθυντής δεν είναι οργισμένος, είναι απορριμμένος. Λέει: εσείς ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα? Η Θεσσαλονίκη, ακριβώς λόγω της εβραϊκής σοσιαλιστικής παρουσίας, αυτή που οδηγεί και μετά στην ίδρυση του ΣΕ και μέσα από τη μορφή του Μπεναρόγια, είναι μια πόλη που η Πρωτομαγιά σημαίνει κάτι και κινητοποιούνται χιλιάδες άνθρωποι.
0: Άρα, ναι, μπορεί να γίνονται αρκεί να τα πρώτα εδώ στην Αθήνα, αλλά στα αλήθεια οι πρώτες αληθινές πρωτομαγιές γίνονται στη Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνω.
1: Ναι, δηλαδή το δικό μου επιχείρημα και στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του ελληνικού κομμουνισμού είναι ότι στην πρώτη φάση θα πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι η Θεσσαλονίκη και μάλιστα η εβραϊκή Θεσσαλονίκη αυτή η οποία καθορίζει τον βηματισμό αυτού που θα πούμε ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα.
0: Έτσι
1: μετά
0: ξεκινά,
1: το 1920 μετατοπίζεται το κέντρο βάρος στην Αθήνα.
0: Ναι, μετά το 1920. Ναι. Εγώ βρήκα αυτήν την περίφημη Πρωτομαγιά του 24, που είναι περίφημη γιατί ακριβώς είχε νεκρούς και τραυματίες. Ήταν η πιο, ας πούμε, επεισοδιακή Πρωτομαγιά.
1: Και, δίκιο, ναι.
0: Και ο οργανωτής πια είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πάλι που μας δείχνει ότι πώς η Πρωτομαγιά μπορεί να γίνει και ένας τρόπος να συλλάβουμε τις αντιθέσεις της εποχής πέρα από την ίδια το ίδιο το γεγονός. Ότι την ίδια μέρα, λίγα μέτρα παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη τελετή στην πλατεία Συντάγματος για την ορκομοσία των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών και των αστυνομικών για την εγκαθίδρυση της ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή σκεφτείτε την αντίθεση που παράγει η εικόνα μιας δημοκρατίας που θεμελιώνεται και επίσημα
0: Ναι, γιατί είμαστε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ακριβώς. Είμαστε το πέρασμα από την η κατάλυση της μοναρχίας και το πέρασμα στη σύντομη περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Ναι, και αυτή λοιπόν η μετάβαση, η πολιτιακή μεταβολή που επισφραγίζεται με αυτή την τελετουργία, γίνεται μια δηλαδή τελετή στην πλατεία Συντάγματος, και η οποία έχει και μετά θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί γίνεται κομμωσία στη δημοκρατία. Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην πλατεία Θεάτρου, δηλαδή σήμερα χοντρικά εκεί που είναι το δημαρχείο της πόλης, έχουμε συγκρούσεις, οδομαχίες που οδηγούν στο θάνατο ενός ή δύο εργατών. Άρα το κοινωνικό ζήτημα πλέον εισβάλλει στην ελληνική ζωή με νέους όρους, μετά την μικρασιατική καταστροφή, και σφραγίζει νομίζω τη μετάβαση και από το εθνικό ζήτημα που ήταν το κυρίαρχο μέχρι τότε, το κοινωνικό ζήτημα στο ζήτημα δηλαδή των ταξικών αντιθέσεων.
0: Το οποίο συμβαίνει εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 20, αυτή η μετάβαση.
1: Ναι, και η Πρωτομαγιά είναι η μέρα της διαρκούς αναμέτρησης. Δηλαδή, είναι ογκώδεις συγκεντρώσεις, είναι απεργίες, πολύ συχνά συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και άλλων. Υπάρχουν σοσιαλιστές, υπάρχουν μικρότερες ομάδες, ας πούμε, του Κομμουνιστικού Κινήματος, οι οποίες συγκεντρώνονται. Όχι πάντα στο κέντρο της Αθήνας, πολύ συχνά οι γιορτασμοί γίνονται στον Πειραιά, που είναι η εργατική πόλη, στο Ρέντι επίσης, αλλά όλα αυτά καταλήγουν συνήθως σε συγκρούσεις. Σε συγκρούσεις με την αστυνομία, στην αίσθηση δηλαδή ότι η Πρωτομαγιά διασαλεύει την τάξη.
0: Αν σας ζητούσα από όλες, από τότε δηλαδή και ύστερα, από το 1894 και ύστερα, εκτός από αυτά που, στα οποία αναφερθήκατε, που είναι τα πρώιμα, είναι η γένεση του θεσμού. Ποια είναι η, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι, μάλλον, αν υπάρχουν δύο-τρεις πιο αξιοσημείωτες πρωτομαγιές στην ελληνική ιστορία?
1: Νομίζω δύσκολα θα απέφευγε κανείς αυτές που αναφέρατε και εσείς, δηλαδή το 1944 σίγουρα.
0: Ναι, την εκτέλεση, βέβαια.
1: Υπάρχει και μια πρωτομαγιά ή μια δραστηριότητα γύρω από την πρωτομαγιά που κάπως θεωρώ ότι πρέπει να την εντάξουμε σε αυτή τη γενεαλογία, που είναι το 1936. Δηλαδή αυτή η
0: μεγάλη απεργία στη Θεσσαλονίκη.
1: Της Θεσσαλονίκης, αν το σκεφτεί κανείς, εμφανίζονται σαν μια τέτοια απειλή στη σταθερότητα της χώρας, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη εθνικά περιοχή της Μακεδονίας, που κινητοποιούν εν τέλει, οδηγούν στην επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά. Δηλαδή η Πρωτομαγιά είναι ένα βαρόμετρο, πολλές φορές μπορούμε να το δούμε σαν ένα βαρόμετρο της κοινωνικής αντιπαλότητας, της κοινωνικής σύγκρουσης.
0: Μάλιστα.
1: Και μέχρι και το 1936 η Πρωτομαγιά, ξέρετε, στηρίζεται σε μεγάλα και ισχυρά συνδικάτα. Το κύριο από αυτά είναι οι καπνεργάτες και οι καπνεργάτριες. Δηλαδή στη δυνατότητα κινητοποίησης χιλιάδων ανθρώπων την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, σε διαφορετικές πόλεις της επικράτησης. Οπότε δεν είναι μια αδιάφορη ημερομηνία. Μετά τον πόλεμο, θα έλεγα ότι σχεδόν επισκιάζει η πολιτική αντίθεση και τα μέτρα κατά της αριστεράς, το μετεφυλιακό κράτος, επισκιάζουν την Πρωτομαγιά και της αφαιρούν, αν θέλετε, αυτόν τον συγκρουσιακό χαρακτήρα που έχει να κάνει με τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, για να το πούμε.
0: Είναι πιο πολύ πολιτικό παρά κοινωνικό.
1: Ναι, είναι μια αντιπαράθεση με πιο πολιτικούς όρους, ενώ θεωρώ ότι στο Μεσοπόλεμο είναι πολύ περισσότερο μια αίσθηση ότι είναι η εργατική τάξη και όχι κατά ανάγκη το κόμμα της, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή η οποία καθορίζει το βηματισμό των πραγμάτων.
0: Ναι. Τα μετά τη μεταπολίτευση, τα θυμόμαστε όλα. Ήταν, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα βουτιά στην ιστορία, κύριε Καρπολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Yeah. Καλή σας ημέρα.

συζητάγαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, για αυτή την μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της μέρας από ελληνική σκοπιά. Κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί έρχονται ειδήσεις. Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία αξιοποιώντας το Ταμείο Εγκυκλιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική, μπορεί να βρει κεφάλαιο κίνηση έως 500.000 ευρώ, χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια έως 10 εκατομμύρια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια, στένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πλεγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες τον Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι το ημερολόγιο της 1ης Μαγιάς από το Sky 100,3. Το τραγούδι θα το αναγνωρίσατε κάποιοι, φαντάζομαι. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και το αφιέρωσε στον Αλέκο Παναγούλη. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 50 χρόνια. Ήταν η μέρα που οι διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς ακόμη μαζευόταν πολλής κόσμος και ο κόσμος, πηγαίνοντας προς τη διαδήλωση, ξαφνικά άκουσε την απίστευτη είδηση ότι ο Παναγούλης ήταν νεκρός, είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό συνέβη σαν σήμερα. Πριν 50 ακριβώς χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε μετά τραγούδια για τον Παναγούλη. Το ένα ήταν «Όταν χτυπήσεις δύο φορές», το άλλο ήταν αυτό, «Το κόκκινο τριαντάφυλλο», με τον Γιώργο Νταλάρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο χώρο του παλιού ΕΑΤΕΣΑ, στον τόπο των βασανιστήριων, το απόγευμα οργανώνεται μια μεγάλη εκδήλωση, από καιρό οφειλόμενη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από το θάνατό του, στον Αλέξανδρο Παναγούλη, για τον οποίο εκδόθηκε πρόσφατα και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Πολλοί άνθρωποι γράφουν για αυτόν τον, να το πω ξεχασμένο θα ήταν άδικο, αλλά πάντως σίγουρα οι νεότεροι έχουν ακούσει λιγότερα από όσα έπρεπε για εκείνον. Επιμελητής της έκδοσης, ή μάλλον ένας από τους δύο επιμελητές της έκδοσης, είναι ο κύριος Νίκος Σιφουνάκης. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Σιφουνάκη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Τζημάνο, επίσης καλό μήνα.
0: Εσείς και τον γνωρίζατε τον Παναγούλη και συμπορευθήκατε μαζί του,
1: Ναι, εμείς τον γνωρίσαμε πριν τον γνωρίσουμε. Γιατί είμαστε φοιτητές στην Ιταλία,
0: ναι.
1: Και όταν έγινε η απόπειρα που απέτυχε για πολύ λίγο και υπήρξε η κινητοποίηση.
0: Η απόπειρα εναντίον του δικτάτορα Παπαδόπουλου.
1: Του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ναι. Και απέτυχε για πολύ λίγο. Όλος ο ελληνισμός της Ευρώπης και εμείς στην Ιταλία ως φοιτητές κινητοποιηθήκαμε. Δεν τον ήξερε κανείς. Το παραγούλησε ο Αλέξανδρος, δεν ξέρει κανείς ότι ήταν φοιτητής του Πολυτεχνείου καταρχήν.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε μπει στο Πολυτεχνείο στους μηχανολόγους από τους πρώτους εισαχθέντες στην εποχή εκείνη το 1961. Αλλά του κόπηκε η αναβολή από την κυβέρνηση τότε Στεφανόπουλου και κατετάγει τον αποστατών, τέλος πάντων, και πήγε φαντάρο και τον βρίσκει η διευθυντορία φαντάρο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ όλους τους κρατούμενους, εκείνους που πιάσανε προληπτικά τη νύχτα, είχαν κάποια αναφορά, αυτός δεν είχε καμία αναφορά. Και συμπτωματικά εμείς σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε γνωρίσαμε τον αδελφό του, τον Στάθη, και μέσω αυτού ουσιαστικά συνδεθήκαμε με την υπόθεση και με τον αγώνα προκειμένου να μην εκτελεστεί μετά τη δικαστική απόφαση του στρατοδικείου που τον καταδίκαζε σε θάνατο 17 Νοέμβρη του 1968.
0: Καλοκαίρι του 68 έγινε η απόπειρα.
1: 13 Αυγούστου του 1968.
0: Αυγούστου, στην παραλιακή Λεωφόρο, καθώς ο Παπαδόπουλος ερχόταν από το Λαγονίσι προς το κέντρο.
1: Από το Λεωφόρο Συνίου, το 31ο χιλιόμετρο.
0: Ναι. Η δίκη έγινε αμέσως και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και ήταν
1: Όχι, η δίκη έγινε την επομένη της κηδείας του Παπαδρέου. Η κηδεία του Γεωργίου Παπαδρέου για 3 Νοέμβρη.
0: Βέβαια.
1: Η δίκη ξεκίνησε 4 Νοέμβρη και ολοκληρώθηκε 17 Νοέμβρη του 68, δηλαδή σημαδιακή ημέρα 17 Νοέμβρη για την Ελλάδα, συνδέεται και με την 17 Νοέμβρη του 1973, και την επομένη τον έβαλαν στο φυλάκατο να τον πάνε στο συνήθι τόπο εκτελέσεων στην Αίγινα, όπου του προσκόμισαν για πολλωστή φορά να υπογράψει έτσι χάρικος, την οποία τους την πέταξε βεβαίως κατά πρόσωπον. Όμως δεν τόλμησαν να τον εκτελέσουν χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, όλων των δημοκρατών, αλλά και κυρίως μεγάλων προσωπικότητων. Γιατί είναι σημαντικό ότι η δικτατορία επικράτησε στην Ελλάδα το 67, 21 Απριλίου, μέσα σε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε καμία αντίσταση, διότι το πολιτικό σύστημα τότε ήταν απροετοίμαστο. Τα κόμματα ήταν σε πολύ μεγάλη αντιδικία και πάνω σε αυτή τη μεγάλη αναταραχή που υπήρξε μετά την αποστασία 65-67, ουσιαστικά εκεί απάνω πάτησε η δικτατορία και επιβλήθηκε. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη αντιστασιακή πράξη ήταν αυτή του Αλέκου του Παναγούλη, όπου αμέσως από την από τα ξημερώματα ουσιαστικά της 13ης Αυγούστου 1968 τα παγκόσμια μέσα μετέζαν ότι έγινε απόπειρα, άρα ο ελληνικός λαός αρχίζει να αντιστέκεται.
0: Ναι. Έχει σημασία αυτό ότι αυτή ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη αντιστασιακή πράξη μετά τον Απρίλιο του 1967.
1: Η οποία σας λέω σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέσα του κόσμου, αν δέξετε εκείνη την περίοδο, θα δείτε ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση, γιατί για όλο τον κόσμο η Ελλάδα είναι η κοιτίδα, η χώρα της δημοκρατίας. Ξαφνικά επευλήθηκε μια δικτατορία φασιστική. Σε όλη την Ευρώπη υπήρχε δημοκρατία, υπήρχε το συνταγματικό το τόξο, και στην Ελλάδα που ήταν η πιο δημοκρατική χώρα, αυτή που αντιστάθηκε στους Γερμανούς, στους Ιταλούς κτλ., ξαφνικά βρίσκεται πριν καν συμπληρωθούν 20 χρόνια από την απελευθέρωση μια δικτατορία. Και αυτό ήταν παράξενο, το ότι δεν υπήρχε αντίσταση έφνης. Οπότε τότε ουσιαστικά ξεκίνησε και μετά ακολούθησαν βέβαια και άλλες οργανώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά το σήμα, το μεγάλο σήμα στην παγκόσμια κοινότητα ότι η Ελλάδα αντιστέκεται ήταν αυτή η ηρωική πράξη του Αλέκου Παραούλ, ναι, και των συντρόφων του βεβαίως, οι οποίοι προσήχθησαν στο Γλυκείο αφού βασανίστηκαν φρικτά. Γιατί να φανταστείτε, από 13 Αυγούστου έως 4 Νοέμβρη του 1968 που ξεκίνησε η δίκη, είναι περίπου 4 μήνες. Mm-hmm. 4 μήνες υπέστη τα βασανιστήρια που νομίζω ο τρόπος που τα περιγράφει στο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Ιταλός Ταγκό.

0: Μέλεα. Είναι 31 συγγραφείς, καθηγητές ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Είναι ιστορικοί, είναι συγγραφείς, είναι ποιητές, είναι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Και θέλω να σας πω ότι το Απίθια στο Θάνατο, η συντακτική ομάδα που είναι από 6 σημαίνοντα πρόσωπα, ιστορικούς και καθηγητές του Πανεπιστημίου, συζήτησαν πάρα πολύ ποιος θα είναι ο τίτλος, Αλέξανδρος Παναγούλης και ποιος θα είναι, τι θα το συνοδεύει. Mm-hmm. Έπεσαν πολλές προτάσεις, όπως ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο Έλληνας και διάφορα άλλα. Όμως, ο Θανάσης ο Νιάρχος έφερε ένα ποίημα του Γιάννη του Ρίτσου, το οποίο γράφτηκε λίγο μετά την κηδεία του Αλέξανδρου Παναγούλη και δημοσίευσε και δώσε στα νέα. Mm-hmm. Είναι περίπου 24 στροφές, 24 στίχοι και έχει τον τίτλο «Εξαδάχτυλος». Σε αυτό λοιπόν το ποίημα, το οποίο είναι και μέσα στην έκδοση, έχει και τώρα και τώρα και προχωράει ο Αλέξανδρος «Απίθια στο θάνατο». Mm. Το οποίο είναι συγκλονιστικό και αμέσως όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτός πρέπει να τίτλος για αυτόν τον μοναδικό Έλληνα.
1: Είναι γνωστό ότι η ιστορία του Παναγούλη δεν τελειώνει εκεί. Κάνει απόπειρα απόδρασης. Ένας δεσμοφύλακας του συγκινημένος από το...
0: Ο Μωράκης, ο ηρωικός δεσμοφύλακας του, φεύγει
1: ο οποίος
0: μαζί του.
1: Συγκινείται από τον ηρωισμό του τόσο ώστε τον βοηθάει να αποδράσει και φεύγει μαζί του.
0: Ακριβώς, και τον προδίδει εκεί που καταλήξανε. Δυστυχώς ήταν και συγγενείς του. Mm. Ο Πατίστας και ο Περδικάρης. Και πήραν τα 500.000 δραχμές που ήταν τότε.
1: Η επικήρυξη.
0: Η επικήρυξη. Ναι. Mm. Είχε επικηρυχθεί σαν τον Χριστό.
1: Εσείς γνωρίσατε τον Παναγούλη πριν τον γνωρίσετε, ως φοιτητής που κινητοποιηθήκατε για να μην εκτελεστεί, και μετά τον γνωρίσατε στα αλήθεια, μετά την
0: μεταπολίτευση. Τον γνωρίσαμε φτάνοντας στην Ιταλία τον Οκτώβριο του 68 με την Μαριάννα Χαλάτση, όπου τον υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο, και από εκεί και πέρα συνυπήρξαμε μαζί του, επανείδησε την Ευήν. Ναι. Εκλέχθηκε γραμματείας και εμείς με το Θανάση τον Πετρίδη.
1: Η Εδίν ήταν η νεολαία της Ένωσης Κέντρων.
0: Ναι, ο αδερφός του, ο Στάθης Παναγούλης, ο Γιώργος Βερνίκος και πολλά άλλα πρόσωπα στην γραμματεία. Και έτσι εκλέχθηκε βουλευτής. Δυστυχώς εκλέχθηκε τελευταίος από την τρίτη κατανομή στο ψηφοδέλτιο.
1: Αν σκεφτείτε ότι σε εκείνες τις εκλογές δεν εξελέγει η Μελίνα Μερκούρη, ας πούμε, ή ο Μίκης Θεοδωράκης, νομίζω ότι δεν είναι παράξενο που ο Παναγούλης ήταν ο τελευταίος στους σταυρούς.
0: Ναι, και το κλίμα ήταν τέτοιο, είχε πέσει την αγωνία, ο κόσμος ψήφισε τον Καραμαλή, γιατί πίστευε ότι του έχασε τη μεγάλη πλειοψηφία, πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε καλύτερα να διαχειριστεί τη μεταδικτατορική περίοδο. Έτσι νομίζω ότι συνέβη και πράγματι αυτό συνέβη.
1: Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τον Παναγούλιο έτσι όπως τον γνωρίσατε πια από κοντά, ως συνεργαζόμενοι σε μια πολιτική οργάνωση, σε ένα νεότερο που δεν έχει ακούσει και πολλά για εκείνον.
0: Δέστε, ο Παναγούλης καταρχήν ήταν μια μαθηματική διάνοια. Σας φέρω ένα παράδειγμα, είναι καλύτερο από ότι να το περιγράψω διαφορετικά. Και πηγαίναμε να φάμε σε μια ταβέρνα με συμφοιτητές του, ας πούμε, στη Βούλα. Μα με ένα ταβουλάρι που ήταν μαζί συμφοιτητές στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Και ο οποίος ήταν και μάλιστα ανήκε τότε νεολαία της ΕΡΕ, ο ταβουλάρης. Mm-hmm. Και καθότουσαν στο τραπέζι πάνω που τρώγαμε και είχε τις σαλάτες πάνω στις αρτοπεστέτες και βάζανε ασκήσεις άλγεβρας ή τριγωνομετρίας και κάνανε συναγωνισμό ποιος θα βρει τη σωστό τελειδίση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανθρώπου. Ναι. Όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εργατικότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορώ να σας πω είναι ότι δούλευε πάρα πολύ. Και όταν εμείς είμαστε εξαντλημένοι, γιατί ξέρετε την εποχή εκείνη, οι βουλευτές δεν είναι δικαιούτο να έχουν γραμματείες, δεν το είδε ότι παρήγει η Βουλή τίποτα. Mm-hmm. Εμείς κρατούσαμε το γραφείο, οι φίλοι και τα μέλη της ΕΔΕΗΝ. Και κουραζόμαστε κάποια στιγμή και λέγαμε, αλλά κουραμάκι κοιμηθούμε γιατί είμαστε κουρασμένοι. Η ειρωνική απάντηση ήταν, ο ύπνος είναι μισός θάνατος.
1: Η απάντηση του Παναγούλη.
0: Νομίζω ότι σας έδωσα μια απάντηση, ή δύο μάλλον απαντήσεις που περιγράφουν τον άνθρωπο.
1: Τον περιγράφουν πολύ καλά,
0: τον απλό, τον απλό, τον καθημερινό, τον απλό, ο οποίος απερίφθη όμως, ο καταρχήν να δείτε κείμενά του που έγραφε στο περιοδικό της ΕΔΗΝ. Είχε μια εκπληκτική γραφή, συγκαθομιλουμένη, και συντακτικά τα κείμενά του είναι άρτια. Ακόμα και αυτά που έγραφε στο περιοδικό της ΕΔΗΝ το 1961-63.

0: Μητσός, φοιτητής του Πολυτεχνείου.
1: Η βουλευτική του, ας πούμε, παρουσία ήταν σύντομη, δηλαδή από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 μέχρι τον θάνατό του, την Πρωτομαγιά του 1976. Ο ηρωισμός, αυτή η απίστευτη αντοχή στα βασανιστήρια, στην πίεση, στην κακοποίηση, αυτό το αλήγιστο του χαρακτήρα, έχει τα απάντηση από πού γεννιέται, από πού έρχεται.
0: Την υπέμενε μέχρι λιποθυμίας, γιατί με τη λιποθυμία ερχόταν γι' αυτό η λύτρωση. Έτσι ακριβώς το καταγράφει ο ίδιος στα κείμενά του, στα κομμάτια αυτά που αναφέρεται, στους μήνες των βασανιστήριων του, στο ΕΑΤΕ ΣΑΤ, την οποία ήταν παρόντες ο Ιωαννίδης, ο Λαδάς, ο Χαζηζής, ο Σπανός και όλα αυτά τα τερατόμορφα άτομα, τέλος πάντων.
1: Η εκδήλωση θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη το βραδάκι.
0: Ναι, και διοργανώνει
1: ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων.
0: Σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Αρχιπέλαγος και τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έκανε μια πάρα πολύ οργάνωση και εργάστηκε πάρα πολύ το προεδρείο του ΣΦΕΑ και ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Κουγκής και ο Νίκος ο Μανιός. Και οι δύο εξόριστοι και φυλακισμένοι και οι δύο έχουν περάσει και από τη Γιάρο. Και είναι συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά αυτή η μεγάλη επέτειος των 50 χρόνων θα υπάρξει αυτή η εκδήλωση σεμνή και λυτή, όπως αρμόζει.
1: Ναι. Θυμίζω την έκδοση, το βιβλίο, αυτή τη συλλογή κειμένων, «Η απίθεια στο θάνατο», αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Παναγούλη, με αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο που έχετε, δεν ξέρω ποιος το διάλεξε.
0: Και να διαβάσετε και το τέλος της, του προλόγου που έχουμε κάνει με τον Πετρίδη, το έχει φιλοτεχνήσει ο Δημήτρης Βατζόπουλος, να διαβάσετε το τέλος του προλόγου, του προλογικού σημείωτος, πώς εξηγεί, γιατί από τις... Εμείς έχουμε ένα αρχείο περίπου 250 φωτογραφίες που μας είχε δώσει χρήματα ο ίδιος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι.
0: Να τις αγοράσουμε, γιατί έβλεπε σε εφημερίδες όλη την ίδια φωτογραφία. Λέτε, μάλλον να βρούμε μερικές φωτογραφίες να τους δώσουμε, να βάζουμε την ίδια. Και συνεχίσαμε, αν δείτε, και έχουμε ένα αρχείο 300 φωτογραφίες. Από αυτές τις φωτογραφίες τις δώσαμε σε όλους τους 31 συγγραφείς που γράφουν τα κείμενα και στον Δημήτρη τον Χατζόπουλο, ο οποίος φιλοτέχνησε το εξώφυλλο. Και είναι πολύ ωραίο η ερμηνεία, γιατί αυτή τη φωτογραφία, γιατί είναι μέσα από φωτογραφία του.
1: Είναι ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος, ο καταπληκτικός φίλος εικονογράφος. Οι ακροατές μας βλέπουν το έργο του συχνά στις σελίδες της εφημερίδας Καθημερινή. Και η εκδήλωση θα κλείσει με μια μουσική, μουσικό μέρος.
0: Ο Σταύρος Ξαχάκος επέλεξε μόνος του, του δώσαμε όλα τα ποίηματα του Αλέκου, επέλεξε μόνος του το πιο βιωματικό ποίημα του Παναγούλη, που είναι 16 στροφές, το οποίο το απαγγέλει ο ίδιος και το δίνει με μουσική δική του. Και στη συνέχεια η Μαρία Φαραντούρ και ο Γιώργος Λαδάρη θα τραγουδήσουν μελοποιημένα ποίηματα του Αλέξανδρου Παναγούλη από το Θεοδωράκη, αλλά και ποίηματα του Θεοδωράκη μελοποιημένα τον ίδιο τον Παναγούλη.
1: Κύριε Συφουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα, εύχομαι. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, θα βρεθούμε εκεί. Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Και είναι χαρά μας και...
1: Δικιά μου, μεγάλη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.

Επιταφείο του Μίκη με τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη. Η ιστορία είναι ωραία, γνωστή, αλλά η μέρα επιτρέπει να την ξαναπούμε. Ο Μίκης ήταν στο Παρίσι τη δεκαετία του 50, έγραφε συμφωνική μουσική και μάλιστα πολύ προχωρημένη. Θεωρείται ένας από τους σπουδαίους ανερχόμενους νέους μουσικούς σε αυτό το πεδίο. Ο Γιάννης Ρίτσος, που είναι γεννημένος Πρωτομαγιά και αυτός, του 1909, είχε κυκλοφορήσει τον Επιτάφιο ξανά αυτά τα ποίηματα που είχε γράψει τον Μάιο του 1936, τότε που είχε γίνει μεγάλη διαδήλωση των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό, με 12 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είχε δημοσιευτεί αυτή η φοβερή πασίγνωστη φωτογραφία που μια μητέρα θρηνεί τον νεκρό γιο της, έναν από τους νεκρούς διαδηλωτές, Τάσος Τούσης ήταν το όνομά του. Αυτά τα ποίηματα λοιπόν, το βιβλιαράκι το στέλνει στο Μίκη ο Γιάννης Ρίτσος από την Αθήνα στο Παρίσι, και η ιστορία που έχει πει ο ίδιος ο Μίκης είναι ότι μια φορά που ήταν στο αυτοκίνητο και περίμενε τη γυναίκα του τη Μυρτώ να κάνει ψώνια στο σούπερ μάρκετ και είχε στα πόδια του ανοιχτό το βιβλίο, άρχισε να σημειώνει νότες δίπλα στα ποίηματα. Την επόμενη χρονιά, Φεβρουάριο του 60, ο Μίκης πήρε τη μεγάλη απόφαση, φεύγει από το Παρίσι, γυρίζει στην Ελλάδα, αφήνει την φιλοδοξία της συμφωνικής μουσικής, αποφασίζει να αφιερωθεί στο τραγούδι. Τον Αύγουστο εκείνου του χρόνου του 60, ο φίλος του, ο Μάνος Χατζηδάκης, κάνει την ενορχίστρωση της μουσικής του Μίκη, το ηχογραφεί στα στούντιο της Fidelity με την Νάνα Μούσχουρη σε αυτή την εκτέλεση που ακούτε. Ο Μίκης το ακούει, ο ίδιος έχει πει μετά ότι ωραίο ήταν, λυρικός, σαν επιτάφιο αδελφή σε αδελφό και αγαπημένη σε αγαπημένο, αλλά εγώ ήθελα κάτι άλλο, ήθελα κάτι πιο στιβαρό και λαϊκό. Και έτσι ξανακάνει ενορχίστρωση, το ηχογραφεί στα στούντιο της Κολούμπια με τον Μανώλη Χιώτη και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, και έτσι προέκυψε ο Επιτάφιος που όλοι ξέρουμε.

Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Να είστε καλά, να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Προστατευτείτε από τη βροχή, ευχάριστη θα είναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Και θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε την Εθνική Τράπεζα για ένα δάνειο μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης, ακόμη και πολύ μικρής ατομικής, ή για έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Αυτά δίνονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και με διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Είναι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Άλλες διαφημίσεις και να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας το ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ήδη υπάρξει συμφωνία είτους ισοπεδών, με δήλωση από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 21 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, του οποίου η εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με το γερμανό καταγγελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε της Χάπουελ Τελαβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 1η Μαΐου, καλή πρωτομηνιά. Ε.
1: Καλή πρωτομαγιά.
0: Λείπει ο Χιώτης βέβαια και μπορούμε να βάλουμε.
1: Έχω πάρει, έχω οδηγίες, γραπτές οδηγίες, πώς πρέπει να μιλάω και τι να λέω.
0: Ο Βασίλης πήρε μια ανάσα, είναι στα μέρη.
1: Δεν πήρε ανάσα, απεργεί.
0: Απεργεί, όχι, μια ανάσα.
1: Σήμερα είναι η μέρα απεργίας.
0: Ναι, αλλά εκείνος δεν απεργεί.
1: Έτσι. Μόνο εσύ κάνεις εδώ τον απεργοσπάστη σήμερα.
0: Ναι, απεργοσπάστη. Μαζί μου είναι ο Γιάννης ο Πιταράς, ο οποίος είναι απεργοσπάστη μαζί μου.
1: Όχι, δεν είμαι. Εγώ έχω εκπομπή, αύριο ετοιμάζουμε την εκπομπή.
0: Άρα απεργοσπάστη. Τώρα, αφού είσαι σήμερα μαζί μου.
1: Και πώς θα βγει η εκπομπή από τον Μπελεκάνο, να την φέρει.
0: Και δεν έχει και θέματα βέβαια. Τα ίδια θέματα της προηγούμενης εβδομάδας θα παίζουμε.
1: Σόπα καλά.
0: Βλέπω τεράστια κίνηση σε εθνικές οδούς.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να έχουν φύγει πριν από 15 μέρες
0: και
1: να ξαναφεύγουν τώρα.
0: Εντάξει, δεν αντέχουν την πόλη και καλά κάνουν και
1: φεύγουν. Παιδί μου, εντάξει τώρα, αλλά αυτά είναι και έξοδα. Δεν είναι έτσι. Δεν παίρνει μια απόφαση ελαφρά την καρδιά.
0: Δεν φεύγουν όλοι.
1: Έχει πάει η βενζίνη, πάει η βενζίνη στο Θεό και γεμίζει κάθε τρεις και λίγο.
0: Έχω ένα αυτοκίνητο που βάζει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Γεμίζει με 80 ευρώ. Έβαλε 110 για να γεμίσει. 30 ευρώ διαφορά.
1: Με την αύξηση τώρα. Μπράβο, και μπράβο σου.
0: Και μπράβο μου.
1: Στηρίζεις εσύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Τι να κάνεις, δεν θα βάλεις βενζίνη.
1: Διόδια, δεν πληρώνεις διόδια.
0: Διόδια, τώρα με το διόδια, και αυτό με τρελαίνει. Τώρα το έχω πει 100 φορές, τι να πω πάλι. Βλέπω εκεί, στην Ελευσίνα, 20 λωρίδες. Η μία είναι άδεια, γιατί έχουν ή πας και περνάνε, οι άλλοι περιμένουν ένα τέταρτο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πάνε να πάρουν οι πας. Μπορεί να καταλάβεις εσύ. Αρχίσουμε την κρίνια.
1: Ενώ αν είχε βγει ο Τσίπρας που σου είχε τάξει ότι θα ανεβαίνουν αυτόματα οι μπάρες,
0: δηλαδή
1: θα πέρναγες αέρα πατρά και γρήγορα και τσάμπα.
0: Δεν θα πληρώνω. Και ποιος θα πληρώσει για το δρόμο.
1: Αφού έτσι είχαν πει τότε, αυτό δεν έλεγε. Και ψηφίζανε μετά. Ελεύθερη απρόσκοπτη διέλευση.
0: Θυμάμαι ότι τους ενθαρρύναν να περνάνε έτσι τα διόδια
1: ναι.
0: Και μετά πήγαν και πληρώσαν.
1: Άλλο αυτό,
0: και
1: πρόσφυγμα
0: πληρώσαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αλλά μετά σου λέει θα σε βάλω σε 72 δόσεις και τα λοιπά.
0: Τι είδες, έχεις δει τίποτα που να έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε?
1: Επειδή πολλά γίνονται, εντάξει. Καταρχήν τώρα γίνεται χαμός στο Σύνταγμα, έτσι. Έχει κόσμο. Γίνεται το μεγάλο συλλαλητήριο. Έχουν πάει εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί, κάνουν και τις δηλώσεις τώρα, αυτή την ώρα. Εντάξει, γινόταν ένας κακός χαμός γύρω στους δρόμους, αλλά εντάξει, δεν έχει και πολλή κίνηση γενικότερα. Δηλαδή, σήμερα είναι μια μέρα λίγο χαλαρή, είναι και μουντή. Είναι χειμωνιάτικη, καθαρά χειμωνιάτικη.
0: Ναι, λέμε ότι είναι άνοιξη, αλλά είναι χειμώνας.
1: Χειμώνας, κανονικός. Ναι. Δηλαδή, πρωτομαγιά με αυτόν τον καιρό, μου έλεγε ο Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος που τον είδα τυχαία τώρα εδώ, ότι είναι η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που μετράμε.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεκάδες χρόνια.
1: Από τότε που έχουν ξεκινήσει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η πιο κρύα από το πρωτομαγιά.
0: Μα σε κάποια βουνά λέει θα χιονίσει.
1: Ναι. Το πρωί μιλάγαμε με Αράχοβα για να τους βγάλουμε αύριο, έριχνε χιόνι πάνω.
0: Τρελό. Και αυτό θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, από ό,τι κατάλαβα. Μετά
1: και αύριο, απλά αύριο θα έχει λίγο παραπάνω ηλιοφάνεια, μετά θα ανέβει 28, 30, από Δευτέρα θα έχει 30.
0: Δεν είδα τίποτα. Το μόνο που είδα και το είδα και στο YouTube όλη την ομιλία ήταν αυτή η ομιλία του Καρόλου, του Βασίλια Καρόλου στην Αμερική.
1: Στο Κογκρέσο, λες.
0: Στο Κογκρέσο και μετά νομίζω μίλησε κάπου αλλού. Μαζί πάντως.
1: Ναι.
0: Και ομιλίες στις οποίες απευθυνόταν κανονικά προς τον πρόεδρο Τραμπ. Με πολύ χιούμορ, έτσι, χαμηλούς τόνους και με έξυπνες ατάκες. Απάντησε για όλα αυτά τα τραύματα τα οποία κάνει ο Τραμπ. Δηλαδή για τη σημασία του ΝΑΤΟ, το πόσο πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, το πόσο πρέπει να στηρίξουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Το είπε και τη φοβερή ατάκα. Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλάγατε γαλλικά.
0: Βέβαια. Το είπε, καταπληκτική ατάκα. Είπατε, λέει, κύριε Τραμπ, ότι αν δεν ήμασταν εσείς, η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά.
1: Ναι.
0: Να σας πω μόνο ότι αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς θα μιλάγατε γαλλικά.
1: Νωρίτερα. φοβερή ατάκα.
0: Είπε για την αναγκαιότητα να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τη φύση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία ήταν αυτά που κάνει στραβά ο Τραμπ, σηκωνόντουσαν και χειροκροτούσαν τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί. Δηλαδή με μεγάλη θέρμη.
1: Εντάξει, ακούστηκε μια διαφορετική φωνή μέσα στα οργανά των ΗΠΑ τώρα. Μην γελιόμαστε. Και πρόσεξε τώρα, και έχει σημασία ότι τα λέει αυτά ο βασιλιάς Κάρολος, γιατί κατά τα άλλα η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας είναι σε ανοιχτή ρήξη. Με το, δηλαδή ο Στάρμερ με τον Τραμπ σχεδόν δεν μιλούνται.
0: Ναι.
1: Σχεδόν.
0: Είχε πει για το, ότι το ναυτικό της Βρετανίας είναι για πλάκα.
1: Ναι.
0: Και ότι εγώ ήμουν στο ναυτικό και είναι μεγάλη μου τιμή. Όταν λέει στην 11η Σεπτεμβρίου έπεσαν οι πύργοι και συνέβη αυτό το τρομακτικό πράγμα στην Αμερική, όλη η Ευρώπη στράφηκε και σας στήριξε.
1: Ναι.
0: Και ήταν, όλοι στείλανε δυνάμεις για να στηρίξουν τα δικά σας θέματα. Το ΝΑΤΟ λοιπόν λέει και γενικά η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Μπες περιπτώσει, ας τα πει κάποιος.
1: Εντάξει, τα είπε ρε παιδί μου, τα είπε και χειροκροτήθηκε και μπράβο του, η αλήθεια είναι. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι της Ευρώπης καθαρά από εδώ και πέρα. Η Ευρώπη πρέπει να δει τα κάνει γενικότερα για όλα τα θέματα. Γιατί μας παίρνει κανένα εξάμηνο μέχρι να δούμε τι θα συζητήσουμε και μετά άλλα δύο εξάμηνα για να αποφασίσουμε.
0: Είναι μεγάλο καράβι, 27 χώρες. Δύσκολο να πάρεις αποφάσεις. Αλλά πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
1: Καλά, τα θέματα είναι μπροστά, καίγονται τώρα. Τώρα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Και οι Βρετανοί έχουν τεράστια θέματα, επειδή τους ανέφερες, και έχουν αρχίσει και δημοσκοπήσεις. Και ξέρεις, έχει γυρίσει πια η ζυγαριά και η πλειοψηφία των Βρετανών. Λέει, παιδιά, βρείτε έναν τρόπο πώς θα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά τώρα επειδή σου λέει, πριν από λίγο φύγαμε με δημοψήφισμα, κάναμε όλη αυτή την αλλαγή, μέσα σε 5 χρόνια θα γυρίσουμε.
1: Έχουν μετανιώσει όμως.
0: Προφανώς έχουν μετανιώσει, γιατί οικονομικά είναι καταστροφή για αυτούς.
1: Δεν είναι ο απομονωτισμός, δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
0: Και οι Αμερικάνοι όμως, βλέπεις ότι τώρα είδα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι 33-34%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν χειρότερες δημοσκοπήσεις για ένα πρόεδρο ο οποίος είναι ένα χρόνο, εν πάση περιπτώσει, στην εξουσία.
1: Ναι. Ο Κάρολος πάντως εξασφάλισε και κάτι, αν το πούμε αυτό, από αυτό το ταξίδι. Δεν θα υπάρχουν δασμοί για το αμερικάνικο μπέρμπον και για το σκοτσέζικο ουίσκι. Γι' αυτό, μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με το ποτό, το λύσαμε.
0: Ναι.
1: Θα φεύγει το σκοτσέζικο ουίσκι, θα πηγαίνει η Αμερική χωρίς δασμούς και θα φεύγει το αμερικάνικο μπέρμπον από το Κεντάκι και θα πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα τώρα του Τραμπ είναι τι θα κάνει με το Ιράν. Γιατί δεν βλέπω, κανένας δεν βλέπει δηλαδή.
1: Ας μας πει όμως τι θέλει να κάνει, γιατί λέει έχει αφήξεις. Το βαρέλι έχει εκτοξευτεί στο Θεό.
0: Ναι. Και αυτό έχει συνέπειες και σε αυτόν. Θα έχει συνέπειες και τον Νοέμβριο στις εκλογές.
1: Δεν θα έχει.
0: Ναι. Διότι όσο πιο πολύ το αφήνεις και δεν βλύνεις το θέμα, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, τώρα φτάνει να λέει, ενώ θέλει την εγχειρία, θέλει την ειρήνη, λέει, αλλά έχω λέει και το option να πάω να κάνω επέμβαση για να πάρω τα πυρηνικά ή για να κατακτήσω αυτά τα νησάκια που έχει σαν κόμβο πετρελαίου.
1: Ναι, εμένα για εγκλωβισμένος μου φαίνεται.
0: Απολύτως.
1: Έτσι, και κάνει και ένα τεράστιο δώρο στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι, δηλαδή αν ήταν μια οικονομική υπερδύναμη, γιατί ως τέτοια πρέπει να τη δούμε, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν πάρτι στη Τιανανμεν. Να έχουν βγει έξω για να πανηγυρίζουν για να λένε ζήτω ο Τραμπ.
0: Και στη Μόσχα, διότι η τιμή του πετρελαίου, τώρα πουλάει ελεύθερα η Ρωσία πετρέλαιο με την τεράστια αυτή τιμή, των 120 δολαρίων. Δηλαδή βγάζει 150 εκατομμύρια τη μέρα, 200 εκατομμύρια τη μέρα, περισσότερο από ό,τι έβγαζε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εμείς εδώ τα κάνουμε γενικώ. Πώς θα.
0: Μπορούμε να κάνουμε και
1: τίποτα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Εμείς μόνο καμιά προανακριτική, καμιά εξεταστική, έτσι να περνάει η ώρα.
0: Καταλάβεις. Okay. Με τι ασχολιόμαστε. Και νομίζω θα περάσει αυτή η εξεταστική. Δεν καταλαβαίνω. Και σαν μηχανία βλέπω στην κυβέρνηση.
1: Ποια, η προανακριτική.
0: Όχι, αυτή η εξεταστική που είπε ο Ανδρουλάκης. Γιατί είναι 114.
1: Για τον Λιβανό και την Αραμπατζή, λες τώρα.
0: Εξεταστική για τα.
1: Ναι.
0: Είναι 114 βουλευτές και 27 ανεξάρτητοι.
1: Ναι.
0: Τα 120 μπορεί να το πιάσουν.
1: Ναι, κάτι σενάρια που λέγανε ότι μπορεί να ζητήσει 151 να το πάει με άλλη διάταξη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δημοσίου συμφέροντος, εθνικού ζητήματος κτλ. Επειδή έχει το 151 ο ίδιος γι' αυτό.
0: Πάντως νομίζω πως είναι ένα θέμα στο οποίο έχει μεγάλη φθορά η κυβέρνηση, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που νοιάζονται. Γιατί τώρα ο μέσος πολίτης τώρα σου λέει όλοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση Λαζαρίδη έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Όχι όσο ο Πέκερ.
0: Και αυτή. Νομίζω. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Τότε χτύπησε ευαίσθητες κορδές.
0: Το δικό σου παιδί που μπορεί να έχει και πτυχία και διδακτορικά δεν μπορεί να πάρει τη θέση. Και ο άλλος επειδή ήταν μέσα στα πράγματα, τον διορίσανε.
1: Νομίζω εκεί ήταν, άγγιξε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και βλέπεις ότι βγήκε το τελευταίο γκάλοπ, στο οποίο παρά τα άλλα αυτά όσα χρήματα έδωσε η Νέα Δημοκρατία, 500 εκατομμύρια, τη δείχνει δύο μονάδες χαμηλότερα από την προηγούμενη.
1: 2, κάτι.
0: 2,1 νομίζω, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν αλλάζει η εικόνα, θέλω να πω.
1: Εντάξει, η εικόνα δεν αλλάζει. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, παιδί μου, ότι έχει το ταμείο, έχει κάνει και τα κομμάτια του και ότι θα έρθει στη ΔΕΘ και θα σου δώσει, ξέρω εγώ, ένα δις.
0: Ναι.
1: Και θα σου μοιράσει. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, όταν φύγεις από το ταμείο, μετά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι ότι εξασφάλισες τους ψήφους με αυτόν τον τρόπο. Αν έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να κερδίσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες. Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
0: Αλλά αυτό ήθελα να πω ότι.
1: Γιατί έχεις και κόμματα που είτε υπάρχουν είτε θα δημιουργηθούν που παίζουν με το θυμικό του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την οργή του, με.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχει κάνει. Να εξηγήσει ότι. Πόσο έχουν πέσει οι μισθοί την εποχή του μνημονίου, τα χρόνια του μνημονίου, και είναι πολύ δύσκολο τώρα να γυρίσουν τόσο γρήγορα στους μισθούς εκείνους. Διότι μπορεί να φτάσει 1500 ο πρώτος μισθός που λέει, αλλά τα σπίτια έχουν ανεβεί 30, 40, 50%. Ναι. Πώς θα ζήσει αυτός.
1: Καλά, αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό με τις τιμές, τα χιλιάρικα, 1200 κτλ. Θα σώσουν και εδώ. Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε. Και πρόσεξε, επειδή γίνεται και κουβέντα και αυτό αποτελεί και αντικείμενο και δημοσιογραφικής έρευνας, αν θέλεις να σου το πω, επειδή ακούμε για ανοίξτε τα σπίτια, τα κλειστά κίνητρα, κίνο, τάλο, okay, ο κόσμος να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και τα σχετικά, μήπως να ανοίξει πρώτα το κράτος, το ίδιο το κράτος, τα κλειστά οικίματα που έχει στην κατοχή του και δεν ξέρει καν πόσα είναι αυτά και αν τα έχει στην κατοχή του και να τα εκμεταλλευτεί και να μπει και ο κόσμος κάπου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικίματα, εκατοντάδες χιλιάδες, που το κράτος δεν ξέρει καν ότι είναι στην κατοχή του. Που είναι ανεκμετάλλευτα, είναι κλειστά.
0: Διάβαζα ότι ο Σάντσες θα δώσει 6,5 δισεκατομμύρια για να χτίσει καινούργια σπίτια τα οποία να τα κάνει κοινωνική κατοικία. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει χρόνια τώρα κι εμείς, να προχωρήσουμε προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί τα σπίτια, βλέπεις τα νέα παιδιά. Οι γονείς οι δικοί μας απέκτησαν το δικό τους σπίτι δουλεύοντας, έτσι, χωρίς να έχουν λεφτά στην άκρη. Τώρα τα νέα παιδιά δεν έχουν τέτοιο, δεν μπορούν. Αυτό είναι άφταστο όνειρο. Πού θα βρεις χρήματα.
1: Εντάξει, άλλο το κόστος ζωής τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Παρά το γεγονός ότι τότε στην εποχή που αναφέρεσαι τα επιτόκια ήταν τετραπλάσια.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά.
0: Δεν έπαιρνες δάνειο, αλλά μάζευε σιγά σιγά χρήματα και πήγες και αγόρασες το σπίτι. Τώρα παίρνεις δάνειο, ναι, αλλά δεν έχεις την λεφτά να το αποπληρώσεις.
1: Καλά, ναι, ότι τότε που αναφέρεσαι εσύ είχαμε και τον κουμπαρά στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι. Δηλαδή υπήρχε και μια αλφα από ταμιευτική κουλτούρα. Πήγαινες ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σου δίνει αυτό το πολύ ωραίο μικρό κουτάκι με το κλειδάκι, έβαζες τα λεφτά και τέλος Δεκέμβρη πήγαινες και τα άνοιγες.
0: Θέλω να πω πάντως, ο κόσμος και ιδιαίτερα η νεολαία τώρα περνάει, γι' αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί κιόλας μέσα. Αισθάνεται ότι προδομένη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχω ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Θέλω κάτι να πετύχω στη ζωή μου, είναι άφταστο για μένα.
1: Ναι, τώρα μιλάς για τα αυτονόητα εδώ μεταξύ.
0: Ναι, για τα αυτονόητα μιλάω.
1: Ναι.
0: Όμως το αυτονόητο είναι αυτό το οποίο κάνει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος λέει το 80% είμαι απογοητευμένος από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει πράγματα. Και εδώ και εκεί, δηλαδή και στην ανάπτυξη είμαστε, και έχει εξοργανώσει κάποια κομμάτια του κρατικού τομέα και δίνει κάποια χρήματα. Αλλά αυτό με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε απέχει πάρα πολύ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας. Γιατί εμείς τώρα εδώ μιλάμε και έχουμε και ως μέτρο σύγκρισης αυτά που συμβαίνουν ενδεχομένως και στην Αθήνα. Πήγαινε στην επαρχία, αν τι γίνεται, που έχουν ερημώσει μεγάλες πόλεις.
0: Η επαρχία
1: είναι. Η οποία δεν στηρίζεται καν. Δεν υπάρχουν βιομηχανίες, δεν υπάρχουν βιοτεχνίες που υπήρχαν. Πού μένει ο κόσμος εκεί, μέναν τα παιδιά, κάναν οικογένεια, κρατάγανε ζωντανούς τόπους τους. Από ένα σημείο και έπειτα, μόνο αν υπήρχε κανένα πανεπιστήμιο, καμιά σχολή, άντε κανένα στρατόπεδο. Τελεία. Άντε και ένα μικρό νοσοκομείο. Τώρα που κλείνουν και ή δεν υπάρχουν αυτά για διάφορους λόγους, ερημώνουν.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω εκεί στο Ζαγόρι, έχει 45 χωριά, τα 40 από αυτά έχουν 5 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Μένουν στα Γιάννενα, θα μου πεις, πάρα πολύ και έρχονται, ας πούμε, τα Σαββατοκύριακα ή όταν έρχεται το τουρισμός. Αλλά το υπόλοιπο Ζαγόρι διαλύονται. Τα σπίτια τα οποία κάνουν εκατομμύρια. Και βέβαια δεν είναι το Ζαγόρι έχει τουρισμό. Αλλά μέρη που δεν έχουν τουρισμό εγκαταλείπονται.
1: Εννοείται εγκαταλείπονται. Τώρα μεγάλοι άνθρωποι, μόνο αυτοί έχουν μείνει.
0: Και να θες, έχουν ένα φιλικό ζευγάρι που θέλει να πάει να εγκατασταθεί εκεί. Μου λέει, πήγαμε λέει να το δούμε, αλλά το σχολείο είναι 40 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Θα μείνουμε εμείς και οι φίλοι μας, 4 άτομα σε ένα χωριό. Είναι δύσκολο το χειμώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο προς τα εκεί. Να σου πω λοιπόν, τώρα μια εκτόφερη κουβέντα, είχα πάει στην Αργεντινή και υπάρχει και μια πόλη που δίνουν κίνητρα στους ανθρώπους να πάνε, Καλαφάτε λέγεται, έχει παγετώνες κτλ. Δίνουν στον κόσμο να πάει κίνητρα να εγκατασταθεί εκεί. Όταν λοιπόν ο βασικός μισθός είναι 500 ευρώ, ας πούμε, 500 δολάρια στο Buenos Aires, το Καλαφάτε είναι 1000.
1: Ναι.
0: Και έχουν μαζευτεί καμιά 30.000 εκεί. Και ήταν 1500.
1: Σκέφτηκες να μείνεις τώρα. Γιατί το λες?
0: Όχι, το λέω ότι.
1: Χάσαμε την ευκαιρία. Πού να
0: πάμε με κάποιο τρόπο να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να φεύγει από την.
1: Κι άλλα 1000 από εμάς.
0: Από την πόλη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με άλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, 12 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
1: Ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Το τελευταίο ευχάριστο πράγμα που ακούσαμε, Δήμητρα, τελευταίο ημίωρο είναι αυτό το τραγούδι. Καλά τα λέει ο Κωνσταντίνος εδώ στο μήνυμα. Μια χαρά τα λέει.
0: Κάτα τα χέρια από το ζαγόρι, λέει. Η εκπομπή δίνει δωρεάν σειράφια για να κόψουμε φλέμες. Φτάνει γκρινιά, κύριε.
1: Ξέρω εγώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δήμητρα, πες και εσύ. Το Σαββατοκύριακο το πρωί, στου πρωινού ραδιοφωνικού δεκαδιανού, δεν περνάμε ωραία, ευχάριστα, μέσα τρελή χαρά. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, δηλαδή μου έχει πέσει ψυχολογία, μου πει τα σαγόνια κάτω εδώ πέρα με αυτόν.
0: Έχουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο.
1: Α, το κάνει ακόμα χειρότερο τώρα, εντάξει.
0: Ωραία πράγματα, Νίκο. Πρωτομαγιά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Πιάσε το Μάη.
0: Θέλει να μιλάμε μόνο για καλά πράγματα. Πολύ καλά. Δίκιο έχει ο Πιταράς. Έχεις καμιά είδηση έτσι.
2: Ευχάριστη,
0: ναι.
2: Πρώτο μήνα, ξέρω εγώ. Έχουμε πληρωθεί νομίζω όλη την προηγούμενη μέρα. Άρα ξεκινάει καλά ο μήνα. Δεν είναι κακό αυτό. Για του μισθωτού.
1: Ναι, έχει 5 Σαββατοκύριακα. Το νου σα,
0: 120 το πετρέλαιο.
2: 120, εντάξει, οι αγορές έχουμε αργία σήμερα στην Ευρώπη, έχουμε μικρή διαπραγμάτευση δηλαδή. Στις ΗΠΑ δεν είναι αργία η πρωτομαγιά παρεπιπτόντως. Δουλεύουν, αλλά όχι σε πλήρη. Οπότε δεν έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Είναι περίπου εκεί που το αφήσαμε, λίγο κάτω από τα $120 το βαρέλι που είχε χτες αρχίσει λίγο να μαζεύει, αλλά χωρίς να αλλάζει. Η τάση που υπάρχει γενικά είναι ότι θα τιμολογεί όλο το πρόβλημα. Και όταν λέμε θα τιμολογηθεί το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας. Ότι δεν περνάει πετρέλαιο ούτε βαρέλια από τα στενά. Μας λείπουν 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από την ημερήσια παραγωγή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια απόσταση. Τι απόσταση, ούτε καν συζητάνε. Δεν είναι σαφές αν συνομιλούν, με ποιο τρόπο και ποιοι συνομιλούν για το θέμα στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά τον πρόεδρο Τραμπ που λύγει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το 60ήμερο. Ναι. Το οποίο μπορούσε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις. Όλοι πιέζονται και οι δύο πλευρές. Ο πληθωρισμός στο Ιράν, παρεπιπτόντως, επειδή είχαμε χθες το δικό μας, ανακοινώθηκε στο 50%.
0: 50%?
2: Στο Ιράν. 50%, ναι. Είχε και δηλώσεις στα διεθνή δίκτυα κατοίκων της Τεχεράνης που λέγανε ένα κομμάτι τυρί, ξέρω εγώ, περίπου ένα κιλό, το οποίο το αγοράσανε έναντι $4 σε αναλογία με το τοπικό νόμισμα πριν από ένα μήνα, τώρα το πήραν 5-20. Εκεί έχουν πληθωρισμό μηνιαίο, θα έλεγα, που τρέχει με ταχύτητα τους ρυθμούς.
0: Γενικά θα πρέπει στο Ιράν μέσα να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, γιατί οι υποδομές είναι όλες γκρεμισμένες, χρήματα δεν έρχονται, γιατί αυτοί τα χρήματά τους τα βγάζουν, φαντάζομαι, πουλώντας κυρίως πετρέλαιο, άρα...
2: Εκπαιδευμένοι βέβαια.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια που έχουν οικονομικές κυρώσεις. Ναι.
2: Πολλά χρόνια σε οικονομικές κυρώσεις. Γι' αυτό αυτή είναι και η αντοχή νομίζω του συστήματος επιτευσίας και της ηγεσίας εκεί. Αλλά χάνουν κυρίως το βασικό τους έσοδο που είναι τα περίπου $150 εκατομμύρια που εισπράττουν ημερησίως από την πώληση τις ενέργειες, την πώληση του πετρελαίου τους.
0: Και έλεγα πριν ότι κερδισμένη είναι η Ρωσία πάλι. Με το αυξημένο τιμή του πετρελαίου.
2: Η Ρωσία συνεχίζει και πουλάει. Ναι, καλά, η Ρωσία πουλάει πάντα με εκπτώσεις. Γιατί ναι, πάντα πουλάει σε περίεργες συνθήκες, με αρκετές εκπτώσεις. Αλλά συνεχίζει και πουλάει. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πλέον τη Ρωσία. Πώς έχει γίνει η κατάσταση. Για φανταστείτε να εφαρμοζόταν, που έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο κανονικά, το σταδιακό κόψιμο της ενέργειας που αγοράζει η Ευρώπη από τη Ρωσία. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έπρεπε σιγά σιγά να περιοριστεί ακόμα κι άλλο. Με πλήρη κατάργηση του χρόνου που θα κοβόταν και το αέριο μέσω αγωγών. Αυτό προβλέπεται η απόφαση. Τα έχουν παγώσει όλα. Θα ξαναδούμε, λέει, μετά το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή ανάσα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί έχουμε έναν εισβολέα μέσα στην Ουκρανία, ο οποίος αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά απολαμβάνει, και αυτό προφανώς έχει και χαρακτηριστικά του που ξεπερνούν οποιοδήποτε αξιακό και ηθικό κώδικα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο δυτικός κόσμος δεν αντέχει τις αντοχές που έχουν οι Ιράνοι πολίτες. Ναι. Ο δυτικός κόσμος ακούει με τρόμο ότι θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα. και σκέφτεται ότι θα καταστραφούν οι διακοπές του, όχι να πάει στη δουλειά του.
0: Μα,
2: να πάει
0: υπάρχει αυτό περίπτωση να επηρεάσει και εδώ την Ελλάδα, ας πούμε, με τα καύσιμα, τα αεροπλάνα.
2: Μα μας επηρεάζει από πλευράς τιμών εμάς, αλλά από πλευράς ποσοτήτων η εκτίμηση που υπάρχει έχουν δηλώσει όλες οι χώρες υποχρεωτικά τι αποθέματα έχουν για το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα έχει 4 δηληστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motorol, το οποίο ένα εξ αυτών παράγει μεγάλες ποσότητες καυσίμου αεροπορικού. Άρα θέμα επάρκειας δύσκολα να μην έχουμε πρόβλημα. Και επίσης έχουν βρει τρόπο και έχουν αντικαταστήσει το Ιρακινό πετρέλαιο που έπαιρναν εδώ τα ελληνικά δηληστήρια με πετρέλαιο από τη Λιβύη. Το οποίο έχει τα ίδια ποιοτικά.
1: Κοίτα, ο Τζιτζικώστας πάντως που τον άκουσα και είχαμε μιλήσει κι εμείς πριν από μια εβδομάδα, επέμενε ότι ό,τι έχει να κάνει με τα αεροπορικά δρομολόγια δεν έχει να κάνει με την επάρκεια της κυροζήνης, έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος της τιμής του καυσίμου. Και ήδη υπήρχαν κάποιες προγραμματισμένες συγχωνεύσεις.

0: Ευρώπη να έχουμε τέτοιου είδους ελλείψεις. Το πιθανότερο είναι απλώς να το πληρώσουμε πανάκριβα. Όπως ήδη με την ιστορία και την ανακοίνωση χθες του πληθωρισμού, τα στοιχεία της Eurostat, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε βρει έναν τρόπο να πληρώνουμε πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα οποιοδήποτε άλλο πανάκριβα τις επιπτώσεις της κρίσης. Η Ελλάδα είχε μακράν, νομίζω, μαζί με τη Βουλγαρία, την Κροατία και βαλτικές χώρες τον υψηλότερο πληθωρισμό. Δεν ήταν η ίδια η εικόνα, πρέπει να σας πω, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γαλλία που ανέβηκε ο πληθωρισμός από το 2 πήγε στο 2,5. Η Ελλάδα τώρα πως το 3,4 έγινε 4,6 μέσα σε ένα μήνα, ενώ υπάρχει επιδότηση για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης, όπου είναι ο βασικός παράγωνα που αυτή τη στιγμή πυροδοτεί τις αυξήσεις επηρεάζοντας το μεταφορικό κόστος, είναι πραγματικά κάτι που μας ξεπερνά και δείχνει πόσο ρηχή είναι η οικονομία, πόσο έλλειψη ανταγωνιστικότητας έχει, πόσο κλάδοι είναι διατεθειμένοι αμέσως να επηρεαστούν και να περάσουν τιμές οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι και υψηλότερες, και πόσο αντέχει από την άλλη πλευρά η κατανάλωση. Είναι εντυπωσιακό ότι συνεχίζουμε και αγοράζουμε κανονικά σε αυτό το περιβάλλον που αρχίζει και γίνεται πληθωριστική κρίση σιγά σιγά, το 4,6. Είναι πληθωρισμός, σημαίνει ότι κάποια προϊόντα, όπως τα καύσιμα, είναι διψήφια, πάνω από 10%. Αντίστοιχα τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, πάνω από 10% και αυτά. Οι υπηρεσίες, πάνω από 10%, εστιατόρια κτλ. Τόσο είναι ο ετήσιος ρυθμός που αυξάνουν. Και εμείς κανονικά, η χώρα έχει δυνάμεις και καταναλώνει.
1: Διάβασα βέβαια ότι ο τουρισμός, δηλαδή οι Αμερικάνοι οι οποίοι πρόκειται να έρθουν το καλοκαίρι εδώ, έχουν νομίζω 19% λιγότερες κρατήσεις από αυτές που περιμέναμε.
0: Ναι, θα έχουμε. Δεν μπορεί να μην έχουμε καμία επίπτωση. Αν και ακόμα είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος τι θα γίνει. Γιατί επειδή έχουν κοπεί τα μακρινά ταξίδια, επειδή έχουμε χάσει επί της ουσίας τα δύο μεγάλους διεθνείς κόμβους που είναι το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το αεροδρόμιο του Κατάρ, οι οποίοι πηγαίνανε, θεωρείται πιθανό ότι πολλοί Ευρωπαίοι θα επιλέξουν Ευρώπη. Δεν θα κόψουν διακοπές, αλλά θα επιλέξουν Ευρώπη. Αντίστοιχα, μάλλον χάνουμε ασιατικές αγορές που θα γίνει πιο δύσκολο και πιο ακριβό, γιατί κάνουν μεγάλη παράκαμψη για να αποφύγουν την περιοχή. Και ενδεχομένως και τους Αμερικανούς, οι οποίοι βλέποντας από μακριά την κατάσταση, τους φαίνονται όλες οι περιοχές κοντά. Άρα υπάρχει μια ανησυχία. Για την ώρα δεν έχουμε ακυρώσεις. Έχουμε μια επιβράδυνση της κρατήσεις. Και υπάρχει και πιθανότητα θετικής έκπληξης.
1: Είναι τα εισιτήρια για τα πλοία έχουν αυξηθεί, θα αυξηθούν. Θέλω να πω, κάποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει να αγοράσει το εισιτήριό του για το καλοκαίρι και σε αυτή τη στιγμή που θα αγοράσει να είναι βέβαιος ότι θα ταξιδέψει τον Αύγουστο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Και πάρα πολύ καλό ερώτημα. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχουν υπεράσει αυξήσεις. Και προφανώς κρατήσεις μπορούν να γίνουν και αγορές εισιτηρίων. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καταργηθεί εκπτώσεις. Δηλαδή οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, τον οποίο διπλασιάστηκε το μεταφορικό κόστος, το κόστος του καυσίμου, που είναι μεγάλο μέρος του κόστου λειτουργίας, περίπου το 40-50%, έχουν κόψει τις εκπτώσεις, αν και επιδοτήθηκαν από την κυβέρνηση. Και επιδοτήθηκαν σε έναν βαθμό που κάλυψε μεγάλο μέρος του κόστους τους. Η πολιτική τους ήταν ότι θα κόψουν, και η αλήθεια είναι πολλοί νησιώτες φωνάζουν για το κόψιμο των εκπτώσεων που παρέχονταν, όχι εννοώ πέραν των αυτών που επιδοτεί το κράτος, δηλαδή του φοιτητή, του ιερέα κτλ. Που είναι μια σειρά του στρατιώτη και μια σειρά που επί της ουσίας τώρα τους το πληρώνει και επίσημα. Υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις ότι αν πας για παράδειγμα στην Κάρπαθο και είστε 4 άτομα με ένα αυτοκίνητο, τα 2 άτομα θα πάνε δωρεάν. Υπήρχαν τέτοιου είδους εκπτώσεις. Αυτές έχουν φύγει από τη μέση.
1: Οπότε
0: μικρές επιβαρύσεις έχουν περάσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Το 35ωρο που λέει τώρα ο Ανδρουλάκης, πώς του ήρθε, μπρο, μου πεις. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μια υπόσχεση, μια δέσμευση η οποία μπορεί να πατάει σε στέρεο έδαφος. Είναι σαν αυτά που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα κάνει εκλογές και μονοεδρικές σε όλη τη χώρα.
2: Αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού αυτό τώρα, μην γελιόμαστε. Αλλά ότι θα πάει προς τα εκεί το πράγμα, θα πάει.
1: Το που είναι πιο ειδικό.
0: Το τετραήμερο. Ναι. Το τετραήμερο μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πρόταση η οποία τη συζητάγαμε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και ήταν μια εισήγηση φιλελευθέρων. Έτσι. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι έλεγαν ότι έπρεπε να πάμε σε τετραήμερο με προκειμένου επιθετικά να μειώσουμε την ανεργία. Και ήταν ένας τρόπος αποτελεσματικός.

0: στην πορεία δεν πέρασε ελάχιστα. Υπήρξε μια ευελιξία αρχικά να μπορείς να δουλεύεις 4 μέρες ή 6 μήνες σε συνεννόηση με τον εργοδότη σου. Από το καλοκαίρι πρέπει να σας πω ότι το τετραήμερο ισχύει. Απλώς όχι με τις λιγότερες ώρες, με 40 ώρες την εβδομάδα. Μπορεί να δουλέψει κάποιος και να τις μοιράσει σε ένα τετραήμερο τις ώρες του.
1: Δηλαδή να δουλεύει 10 ώρες τη μέρα, για 8, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Αυτό υπάρχει, λέει, στην νομοθεσία. Δεν είναι κακό να συζητάμε τέτοια θέματα, είναι καλό. Το πρόβλημα πάντα, στην περίπτωση του Νικού Ανδρουλάκη και του Πασόκ, είναι ότι έχουν μια τάση να σχεδιάζουν και να λένε τι θα μοιράσουν, χωρίς να μας λένε από πού θα πάρουν. Κοιτάξτε να δείτε. Η ιστορία του ωραρίου, των ημερών κτλ., πόσες ώρες θα δουλεύουμε, έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα της χώρας. Η παραγωγικότητα της χώρας στην αναώρα βρισκόμαστε στο μισό περίπου της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσευμα. Αν δηλαδή μειώσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα της οικονομίας, αυτό, ακόμα και αν πούμε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει το Πασό και δίκιο έχει, θα δημιουργηθεί ένα επιπλέον όφελος για τις επιχειρήσεις. Αν αυτό πάμε επιθετικά και το μοιράσουμε γρήγορα στους εργαζόμενους, αυτό θα έχει επιπτώσει στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες θα βρεθούν με ένα υπέρογκο εργατικό κόστος, γιατί αυτή τη μία μέρα θα πρέπει να προσλάβουν σταδιακά κάποιον άλλο για να μπορέσει να την καλύψει. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι το Πασόκ, ότι έχει μια τάση. Αντί να προτείνει πώς τρόπους να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζονται και άλλοι τρόποι. Και όταν θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα, τότε ναι, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας.
1: Βέβαια, η παραγωγικότητα δεν είναι θέμα των εργατών, βέβαια. Μόνο είναι και
0: όχι, βέβαια.
1: Και
0: είναι θέμα επενδύσεων, τεχνολογίας, ναι. Εκπαίδευσης, καλύτερης οργάνωσης εργασίας, καλύτερου συστήματος δικαιοσύνης, πολλών πραγμάτων. Και επίσης, είμαστε μια αγορά εργασίας η οποία είναι ήδη στενή. Δεν βρίσκεις. Ο κίνδυνος που υπάρχει, επειδή αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα προκαλέσει αύξηση των αμοιβών επιθετική. Θα πει ο άλλος, α, τι ωραία, επιτέλους θα τους τα πάρουμε των κακών εργοδοτών. Δεν πάει έτσι. Αν δεν βγαίνει η επιχείρηση, η επιχείρηση δεν έχει άλλη λύση παρά να συρρυκνωθεί σε πρώτο βήμα για να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες. Και το επόμενο βήμα είναι να κλείσει. Δηλαδή, το βήμα δεν είναι αν θα πάρουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερες ή μικρότερες αμοιβές, είναι να πάρουν αμοιβές οι οποίες να τα απεξέρχονται.
2: Μα, συγγνώμη, αλλά στον τουριστικό κλάδο, αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχουν 100.000 κενά.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Άρα, για στις παρομές 50.000 κενά.
2: Θέλω να πω ότι σε ένα κλάδο που έχει ήδη κενά.
1: Και στη γεωργία, άλλες δεν ξέρω πόσες.
2: Για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα πρέπει να βρει και το στάθμισμα για να συζητήσει επί του πρακτέου ένα τέτοιο μέτρο.
1: Νίκο, επειδή βλέπω ότι έχουμε θέματα. Θες να μισό λεπτό να περιμένει να πω.
0: Έγινε, ναι.
1: Εδώ είμαστε, Νίκος Φιλιππίδης, Γιάννης Πιταράς, Νόσης Παπαδόπουλος. Δεν μου λες, αυτό το οποίο είπε ο Σάντσες, θα δώσει 6,5 δισεκατομμύρια για να φτιάξει κοινωνικά σπίτια, ας πούμε, κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα μοιράσει στον κόσμο. Δεν το βρίσκει λογικό, δεν μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο.
2: Το είχαμε κάνει εμείς. Αρχές δεκαετίας 80, ναι, αυτό ήταν. Ναι, εργατικές κατοικίες, κάτι τέτοιο ήταν. Λέμε, ναι.
0: Για να καρβεί θα τις πουλάει σε καλύτερες τιμές και θα τις νοικιάζει σε καλύτερες τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί υπάρχει μεγάλη κόντρα στην Ισπανία. Κάνουν ωραία πράγματα, έχουν πολλές σκέψεις και μ' αρέσει που σκέφτονται. Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα στις αντιθέσεις τους. Εκεί φλακώνονται κανονικά γιατί έχουν τις τοπικές κυβερνήσεις. Υπάρχει το σοσιαλιστικό κομμάτι της κεντρικής κυβέρνησης και της πλευράς προς Βαρκελόνη. Και υπάρχει και το κομμάτι το πιο δεξιό, το κεντροδεξιό, που είναι προς την πλευρά της Μαδρίτης. Εφαρμόζουν άλλες λύσεις, αλλά κάτι κάνουν για το στεγαστικό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, έτσι εγώ. Δηλαδή εκεί τουλάχιστον λέει ο Σάντζερ, θα πάρουμε τόσα δις, θα βάλετε το 50% εμείς, το άλλο 50% η τοπική κυβέρνηση, θα πάμε να χτίσουμε πολλά σπίτια και να δούμε σε τι τιμές καλές θα τις διαθέσουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη με προτεραιοποίηση. Ή θα τις νοικιάσουμε αντίστοιχα. Η πλευρά της Μαδρίτης λέει ότι εγώ έχω άλλο σχέδιο.
2: Γενικώς κάνουν όμως κάτι.
0: Ναι. Όλοι κάτι κάνουν. Ξαπλώνω το σχέδιο πόλης παντού και θα χτίσω 80.000.
2: Παράδειγμα, Νίκο, καλοκαίρι, Βασιλεία, Ελβετία. Συναντάω Έλληνα που δουλεύει σε παιδί που είναι φοιτητής και δουλεύει και σε ένα καφέ για να βγάζει το έξτρα εισόδημά του. Με νόμο του κράτους, θεσμοθετημένο, το ενίκιο που πληρώνει δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 του μισθού του. Με νόμο, θεσμοθετημένο.
0: Ναι, ναι.
2: Και λογικό ακούγεται.
0: Ο οποίος είναι ο κανόνας, έτσι, δηλαδή για να καταλάβεις, Αν θέλει κάποιο να σου δώσει δάνειο μια τράπεζα, υπολογίζει ότι η δόση σου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 τρίτο του εισοδήματος.
2: Ναι.
0: Αλλιώς θεωρείσαι ότι δεν έχει ελπίδες να το αποπληρώσει και δεν στο δίνει.
1: Και πώς το δίνει.
0: Άρα έχει λέει... τραπεζική λογική σωστή αυτό.
1: Δεν μπορεί να πληρώνει πάνω. Εννοεί λοιπόν για ένα, για ένα στεγαστικό αυτό θα γίνεται. Γιατί τώρα εσύ πας...
0: Το ίδιο ισχύει για το ενίκιο.
2: Και για το ενίκιο.
1: Και για το... Ο ιδιώτης θέλει να πάρει 500 ευρώ από σένα. Εσύ παίρνει 1200, θέλει να πάρει 500 ευρώ.
2: Θα πάρει από αυτόν που αναλογεί το 1 τρίτο του μισθού του.
1: Τα υπόλοιπα το κράτος, πώς γίνεται.
2: Δεν ξέρω τη διαδικασία πώς γίνεται στην πράξη.
0: Έχουν βάλει πλαφόν. Η αλήθεια είναι, είναι άλλες επιλογές αυτές. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι με τα πλαφόν και αυτά δεν τα έχω καλά γενικά. Γιατί δημιουργούν στρεβλώσεις, οι οποίες μετά για να φύγουν δημιουργείται μια κατάσταση όπου κανείς δεν έχει κίνητρο μετά να χτίζει και να νοικιάζει. Να σου το πω πολύ απλά. Εγώ προτιμώ γενικά να κοιτάμε πάρα πολύ τους απλούς κανόνες, δηλαδή να υπάρχει μεγάλη προσφορά κατοικιών.
1: Προσφορά,
0: η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτό. Αντίθετα,
1: είπε κάτι ότι θα κάνει, ζήτηση. Αλλά δεν είδαμε τίποτα.
0: Μα ενισχύει τη ζήτηση διατηρώντας την Golden Visa. Είναι δυνατόν σε περιβάλλον αυτή τη κατάσταση που επικρατεί δεν επεκτείνει τα σχέδια πόλης. Άρα δεν έχει τέτοιο σχέδιο. Οπότε δεν ξέρω αν είναι και σωστό ή λάθος. Δεν έχει βρει τη λύση με τα κλειστά ακίνητα, τα οποία τα περισσότερα είναι στους servicers. Έτσι είναι, στα κατασκευμένα δηλαδή. Δεν τους τιμωρεί που τα κρατούν κλειστά. Έρχονται την Golden Visa, αγοράζουν. Και τα κρατάνε κλειστά γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να τα εκμεταλλευτούν. Απλώς θέλουν να πάρουν το διαβατήριο. Και τα κρατάνε κλειστά για να πάρουν ένα διαβατήριο. Και αυτό δεν έχει επίπτωση.
2: Λοιπόν, εάν το ψάξεις, θα δεις ότι τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι Δήμοι της Αττικής είναι πολύ περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα των ιδιωτών.
0: Ωραίος.
2: Οπότε θα πρέπει το κράτος και η ίδια η αυτοδιοίκηση να βάλει ποινή στον εαυτό του που κρατάει κλειστά τα ακίνητα αυτά.
0: Θα πρέπει να έχει παραπάνω φόρο, να το πούμε πολύ απλά. Δεν γίνεται να κρατάς κλειστό ένα ακίνητο και να το οποίο και αν θεωρείς ότι είναι δικό μου και θα το κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Λυπάμαι. Έχεις πάρει μια ιδιοκτησία. Την ιδιοκτησία ή θα τη χρησιμοποιήσεις ο ίδιος ή θα τη διαθέσεις στην αγορά. Είναι υποχρεωτικό και αν θες να μην τη διαθέσεις πουθενά, θα πληρώσεις. Για να μαζέψουμε λεφτά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε άλλες κατοικίες να μείνουν οι άνθρωποι. Αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Αθήνα, ειδικά, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι πόλεις, ειδικά που έχουν φοιτητές, που έχουν δημόσιους υπαλλήλους, τα Χανιά, τα Γιάννενα. Έχει μεγάλη πίεση το στεγαστικό εκεί πέρα. Το οποίο η κυβέρνηση λέει θα εφαρμόσει τώρα 43 μέτρα. Τα οποία το μεγαλύτερο θα δημιουργήσει κάποια στιγμή στα επόμενα 4 χρόνια 2.500 νέες κατοικίες. Πραγματικά, γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν το αντιλαμβάνονται μόνο το πρόβλημα.
1: Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια. Σε ευχαριστούμε που πρωτομαγιά βγήκες και.
2: Και έσπασες την απεργία.
1: Ναι.
0: Είστε καλά. Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Κύριος εδώ ήταν ο Γιάννης Πιταράς και ο Νότης Παπαδόπουλος.
2: Γεμάτος φεύγω, γεμάτος συναισθήματα.
1: Ραντεβού εμείς την Δευτέρα στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Βλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε εχθές το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως η Ιρανή προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλης πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο Δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλησπέρα σήμερα, καλό πρωινό. Σάββατο 2 Μαΐου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Καλό μήνα και πάλι, τα είπαμε και χθες. Σήμερα δεύτερη ημέρα του πέμπτου μήνα του έτους. Είμαστε στον Sky 100,3, 5 και 7 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από πλευράς καιρικών δεδομένων, λίγο φθινόπωρο μας μοιάζει, αλλά δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Κάποιες βροχές, κάποια χιόνια στα υψηλά ορεινά και λίγο περισσότερο κρύο από ό,τι συνηθίζουμε και συνηθίζαμε τέτοιες ημέρες, τέτοιες καιρικές συνθήκες, τέτοιες θερμοκρασίες. Έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης. Έχουμε να δούμε τέτοια πρωτομαγιά εδώ και περίπου 60 με 70 χρόνια. Όπως και να έχει, πάντως εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην αγαπημένη σας συχνότητα για να σας κρατήσουμε συντροφιά τις δύο πρώτες ώρες των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky με ειδήσεις, ενημέρωση, πολλή μουσική και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα και σχόλια και παρατηρήσεις και φυσικά 6:30 όπως πάντα οι δικές σας ερωτήσεις, τα δικά σας ερωτήματα, οι δικές σας απορίες τα έρχεται και εδώ στο τηλέφωνο μας και απαντά για όλα ο πρίτανος των βαρτεχνών επιστημόνων ο κύριος Σεημένης. Οπότε λοιπόν έχετε κάθε λόγο να ακούτε όπως και κάθε μέρα γενικότερα το πρόγραμμα του Sky 100,3 από την αρχή της εδώ που κάνουμε εμείς καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5 μέχρι και φυσικά σε όλη τη διάρκεια και της ημέρας. Καλό πρωινό λοιπόν. Αυτό το πρωινό ο Ιταλός εκ Μεσογείων, ο κύριος Νότσι Παπαγιαννάκος, είναι εδώ. Ρυθμίζει τα του ήχου. Δεν είσαι το απόγευμα με την αγαπητή σου Μαρία Δουρουδή. Δεν θα κάνετε παρέα σήμερα. Οπότε λοιπόν είμαστε στην πρωινή παρέα στον Sky 100,3. Τα λένε εκεί, πίνουν και τα κρασιά τους εδώ. Λένε, δείχνουν, κάνουν, ράνουν. Είναι καθόλου γευσιγνώστες και είναι τα πάντα περί του ίνου και όχι μόνο. Και βεβαίως πάνω απ' όλα της καλής παρέας. Αυτό είναι με τον Sky το ραδιόφωνο, είτε στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, είτε και πιο αργά. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η παρέα που κάνουμε και μας κάνετε κι εσείς και εμείς εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο είναι αυτό το οποίο μετράει και είναι αυτή η σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Στην δημοσιογραφική μου Ελένη Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι και τις 6 με την χρήση του κινητού ή του διαδικτύου. Στέλνετε το μήνυμά σας, μετά και τις 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο θα είναι η κυρία Ριρόγια Μελιάρη. Ως και τις 7 κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά τα μικρά, τα μεγάλα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει και τα σχετικά ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και φυσικά τα βλέπετε κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky. Με δηλώσεις τώρα της αρέσκειας για τη νέα αυτή πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ σε επιστολή του προς το Κογκρέσο διαμηνύει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον της Τεχεράνης σταμάτησαν, επισημένοντας ότι συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση προκειμένου να παρατείνει την ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Όλα αυτά βεβαίως με τον τρόπο που κανείς μετράει, αλλιώς μετράνε οι δημοκρατικοί, αλλιώς μετράει ο κύριος Τραμπ. Όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα, την μεγάλη εικόνα των δεδομένων που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Σε 7 Απριλίου του 26 έδωσε εντολή για κεχηρία 2 εβδομάδων. Έκτοτε λοιπόν η κεχηρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει λοιπόν ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από τις 7 Απριλίου του 26. Έτσι λοιπόν ο κ. Τραμπ αφαιρεί αυτές τις ημέρες από το 60ήμερο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα η Αμερική για να κηρύξει και να τερματίσει τον πόλεμο και να το συνεχίσει πέραν των 60 ημερών. Οι εχθροπραξίες λοιπόν που ξεκίνησαν 28 Φεβρουαρίου του 26 έχουν τερματιστεί, έγραψε ο Τραμπ, σχετικά με την προθεσμία των 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, από τη Φλόριντα, στην οποία βρίσκεται, διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα.

Ναι, λοιπόν, αυτή η πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ισραήλ τώρα προειδοποιεί το ότι το ουράνιο θα αφαιρεθεί από το Ιράν είτε με διπλωματία είτε με πόλεμο. Παράλληλα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να ανακοινώνει ότι έχουν εγκριθεί πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε δυστυχώς ακόμη επιθέσεις μεταξύ Χεζμπολά και στον Λίβανο και Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν το αποτέλεσμα και φυσικά έχουμε αυτή την απόφαση των ΗΠΑ και του κ. Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε αγορά. Όλα λοιπόν αυτά φέρουν την πραγματικά την αλλαγή καθημερινά του σκηνικού και βέβαια την αλλαγή όλων των δεδομένων που έχουμε, και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο και τίποτα κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει κάποια στιγμή τελειώσει με όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες, αλλά βλέπουμε ότι Ντόναλντ Τραμπ κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα και φέρνει τελείως διαφορετική, σε τελείως διαφορετική κατάσταση την Ευρώπη και όχι μόνο. Η Ευρώπη αντέδρασε, θα ακούσουμε όλα τα σχετικά βεβαίως με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Από την άλλη, στο εσωτερικό εδώ της χώρας, δυστυχώς αυτοί οι τραμποκισμοί, για να μην μπουν κανόνες σε εστίες, αλλά και μια ιστορία που έρχεται από τα παλιότερα χρόνια των προπλακισμών, αλλά και βεβαίως της απόλυτης προσπάθειας απαξίωσης του έργου της κυρίας Κυραϊνίδου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τις επιθέσεις στον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη, αλλά και, και του Ρουβίκονα στην καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, την κυρία Βάνα Νικολαϊδη. Κυριανίδου, όλα αυτά δυστυχώς αμαυρώνουν την εικόνα των δεδομένων που έχουμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο για τα ζήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση των πολιτών. Την ίδια ώρα έχουμε, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο, τον Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντας το ρόλο της κυβερνώσεως αριστεράς της νέας εποχής. Δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το μανιφέστα του, αγαπητέ Νότι, ελπίζω το διάβασες, θα σε εξετάσουμε μετά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες Πρωτομαγιά, καθώς όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γιόρταζε την εργατική Πρωτομαγιά. Όλα θα μου βεβαίω στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να εξειδικεύσουμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που τους έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια βεβαίω η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες και τα μικρόφωνα του Sky. Εντείνεται η αβεβαιότητα με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία του ισοπεδών, με δήλωση από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες για δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο τώρα, 13 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ένας ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός παρά την εκεχηρία. Η Χεζμπολά εξαπέλυσε 9 επιθέσεις και σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, τουλάχιστον 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη είχαν στόχο στο βόρειο Ισραήλ, εκ των οποίων 2 καταρρίφθηκαν. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα ανακάμψει και τήρησε απολογητικό τόνο για τις ψηλές τιμές ενέργειας, μιλώντας χθες, μιλώντας τώρα. Τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδα, στο West Palm Beach. Κατά την πρώτη κυβέρνηση, νομίζω ότι είχαμε την καλύτερη οικονομία στην ιστορία και στη δεύτερη, νομίζω ότι τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά έπρεπε να πάρουμε μια παράκαμψη. Λυπάμαι, έπρεπε να κάνουμε μια παράκαμψη προς το Ιράν. Όλα θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός έχει μειωθεί σε χαμηλό πενταετίας με εξαίρεση τις τιμές του πετρελαίου, προσθέτοντας ότι μόλις τελειώσει οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες το βράδυ. Και όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία εντός των 6 επόμενων ή 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ, να θυμίσουμε ότι είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά και τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Μπέρναρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και τη νέα επιβάρυνση στις διατελετικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας κατά πανεπιστημιακών σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουμε ότι πριν στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης προφυλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που αντιδρούν για τον νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των φοιτητικών εστίων. Εδώ στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα βαδάλισαν την πολυκατοικία στην οποία μένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, η οποία έχει στοχοποιηθεί αρκετές φορές για τις απόψεις της. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι και σήμερα. Το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα ανακοίνωσε εχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η σύμπραξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα, φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι άλλοι 2 τραυματίες, ένας οικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.
Αυξήθηκαν η εναέρια κίνηση αλλά και οι καθυστερήσεις. Την εβδομάδα λοιπόν 20-26 Απριλίου η Ελλάδα κατέγραψε το 31% των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων, με την Αθήνα να εμφανίζει 2,53 λεπτά καθυστέρηση ανά πτήση. Οι καθυστερήσεις αυτές προήλθαν κατά 59% από ζητήματα χωρητικότητας, τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας και στελέχωσης, ενώ το υπόλοιπο αποδόθηκε σε πρόσθετες ροές λόγω περιφερειακών εξελίξεων. Σε εβδομαδιαία βάση πάντως η εναέρεια κίνηση στην ελληνική περιοχή ελέγχου αυξήθηκε κατά περίπου 3% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή τάση ανόδου. Τα σκύπτρα του απόλυτου hub των startup στην Αμερική αλλά και παγκοσμίως κρατάει το Σαν Φρανσίσκο, με τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες να ακολουθούν με αρκετή διαφορά. Σύμφωνα λοιπόν με το Crunchbase, οι εταιρείες πρώιμα στάδια με έδρα το Σαν Φρανσίσκο αντίληψαν το 45% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης και το ποσό ανήλθε στα 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Νέα Υόρκη να προσελκύει το 17% του συνολικού όγκου της χρηματοδότησης, 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid της επικράτησε της HAPOEL Tel Aviv με 102-75. Στο Final Four της Elite League, στο μπάσκετ, η ομάδα του Παπάγου νίκησε 92-94 τα Μέγαρα και ο Βίκος νίκησε τα Γιάννενα 94-87. Αν και βρέθηκε να χάνει τέλος με 8 γκολ, η Ένωση νίκησε τους Πειραιώτες στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο κλειστό της Λιούπολης 33-32. Όλα αυτά για τη χθεσινή αναμέτρηση.

5 και 22, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Είναι, έχουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, Αγίου Εσπέρου Μάρτυρος και Ουσίας Ματρώνης Εκκορωσίας. Αθανάσιος Θανάσης, Νάσος Σάκης Θάνος, Θανάσος Σούλης Αθανασία και πολλά πολλά άλλα ονόματα. Έτσι παράγωγα και υποκοριστικά του Αθανάσιου. Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Ματρώνα και με ωμέγα και με όμικρον. Ανατολή του Ηλίου 27 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 16 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1893 διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελληνών Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941, 17χρονος μαθητής τότε Μάθιος Πόταγας εκτελείται στην Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966, ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodenfellow πατεντάρει τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός ανάγνωσης, το PIN μας, το γνωστό σε όλους μας δώσμο, το PIN σου ή μη δίνεις το PIN σου. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 2010, ο Παπαγιαννάκου, υπουργός Αντιοικονομικών ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ανακοινώνει έσκυρα μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα που το Eurogroup σας σήμερα εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους στις ελληνικές οικονομίες ανά τρίμηνο. Το 1860 γεννιέται ο Τέοντορ Χέρντζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, εθελητής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1985 γεννιέται ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, Άγγλος σούπερστάρ του σύγχρονου ποδοσφαίρου. 1941 φεύγει από τη ζωή η Πενελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας. Άλλη μόνο και αν δεν την ξέρουμε, δεν την έχουμε διαβάσει. Το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, συντηρητικό μέλος των Slayer. Ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Λευθέρης Βογιατζής, διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και τα γεγονότα με τη βοήθεια του σαν σήμερα και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς θυμόμαστε, τι ακριβώς γίνει σαν σήμερα και φυσικά όπως πάντα η έναρξη αυτής της δύο ώρες παρουσίας μας στο ραδιόφωνο του Sky τα Σάββατα ξεκινάει με επιλογή από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3 πάντοτε από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, καλή δύναμη.

εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Έτσι, με ένα μπούκο. Μας υποδέχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky ξεκινάει τη Δευτέρα. Και μιλάμε για το χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού που κάνει πρεμιέρα Δευτέρα 4 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα για 6 Δευτέρες. Μια σειρά με ρυθμό πολιτικού θρίλερ που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης, τότε που οι αποφάσεις λαμβάνονταν στο παραένα και η έκβαση παρέμεινε αβέβαιη μέχρι και την τελευταία πραγματικά στιγμή.

ξεχάσετε λοιπόν βεβαίως, την Δευτέρα επαναλαμβάνουμε όλοι, θα περιμένουμε να δούμε αν έχετε διαβάσει και την μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των συναδέλφων. Πραγματικά δεν έχετε παρά να, την τελευταία μπλόφα, δεν έχετε παρά να δείτε και αυτό σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχουν επιλέξει οι δύο συνάδελφοι, να μην υπάρχει τίποτα σε αφήγηση δική τους, αφηγούνται και μιλούν στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρτσιώτης και της Ζόρια Δεδεπνό, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Οι ίδιες δεν μιλούν καθόλου, μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οπότε λοιπόν έχει τη δική του σημασία, αν έχετε διαβάσει και το βιβλίο που έχουν την αφήγηση οι δύο συνάδελφοι, τώρα θα δείτε ακριβώς τι λένε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Προς το παρόν θα ακούσουμε ό,τι έχει να μας πει η Αγγελική Καρδιόλα και με τους κυρίους του Θέλους των Ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε στο όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων παρά την εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και πάμε στην παράθεση και ακρόαση των ρεπορτάζ και όλων των δεδομένων, σύμφωνα βεβαίως και με τις ειδήσεις, οι οποίες έχει καταγράψει και έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται λοιπόν η βεβαιότητα με τη νέα πρόταση του Ιράν για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου δήλωνε μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση αυτή που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των συζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Πάμε να ακούσουμε και περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
1: Οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν είναι καταιγιστικές, με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο να απορρίπτει ουσιαστικά τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, εξήγησε πως η Ουάσιγκτον δεν είναι ευχαριστημένη με τη νέα πρόταση και πως δεν είναι βέβαιος πως οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Ανέφερε μάλιστα πως η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου. Νωρίτερα πάντως, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε πως την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης φέρονται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δύο απαιτήσεις. Η συνέχιση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου, κάτι που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ, αλλά και η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεσμπολά και Ισραήλ. Την ίδια ώρα και η ρητορική από την πλευρά των Ιρανών παραμένει στο κόκκινο, με τον αντιπρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Χριστίνα να διαμηνύει χαρακτηριστικά πως το στενό του Ορμούζ είναι η ατομική βόμβα του Ιράν και ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ποσοστό 60% είναι σύμβολο της δύναμής μας. Μάλιστα, ο Αλίνι Ξάντα ανέφερε πως κατ' εντολήν του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, το στενό δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική του κατάσταση.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα και σε συνέχεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει και είδαμε στο ρεπορτάζ προηγήθηκε εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει τώρα νέους δασμούς για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκκινεί τον εμπορικό πόλεμο. Μέσω Truth Social επαναφέρει στο 25% τους δασμούς συγκεκριμένα για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Με χαρά ανακοινώνω ότι με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις ΗΠΑ. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%, αυτό έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Κομισιόν τώρα θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις δηλώσεις και απειλές, μάλλον, του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Εκπρόσωπος τώρα της Κομισιόν δήλωσε ότι σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Νωρίτερα, όπως είπαμε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαρκούς του Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Λάγκε, είχε επισημάνει πως ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη και τις θέσεις μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Εκεί λοιπόν οι εξελίξεις είναι εξίσου σημαντικές και πάμε να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση, τη βραδινή, με την Χριστίνα Βίδη στο κεντρικό δελτίο από τον Σταύρο Ιαννίδη.
3: Τον τόνο πλέον δίνει ο στρατός, όπου σε μια ενημέρωση που προηγήθηκε αυτό που λένε ανώτατοι αξιωματούχοι των IDF είναι πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, τότε ο πόλεμος που προηγήθηκε θα είναι ένας αποτυχημένος πόλεμος. Λένε μάλιστα πως θα πρέπει να διασφαλίσουν με κάθε μέσο, ακόμη και αν χρειαστεί ένας νέος ολοκληρωτικός πόλεμος, πως η Τεχεράνη δεν θα μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Οι εκπρόσωποι του στρατού μάλιστα εκτιμούν πως το Ιράν έχει στην κατοχή του περίπου 400 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου, 400 κιλά συγγνώμη, εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, ποσότητα ικανή για την κατασκευή 11 πυρηνικών όπλων. Και λένε βεβαίως πως ακόμη κι αν η απομάκρυνσή του επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, τότε θα έχουν πετύχει τον στόχο τους. Όπως είπαμε, είναι πλέον ένας και μοναδικός η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, Χριστίνα, πως σε όλη την ενημέρωση, σε όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης δεν έγινε καμία αναφορά στο βαλιστικό οπλοστάσιο ή στην ανατροπή του καθεστώτος, που είναι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του πολέμου. Όμως καταλαβαίνουμε ότι πια εστιάζουν και οι Ισραηλινοί μόνο στα πυρηνικά του Ιράν. Επίσης, την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή η τεράστια αερογέφυρα που έχει στηθεί με αμερικανικά αεροσκάφη μεταγωγικά αλλά και αέριο ανεποδιασμού να καταφθάνουν διαρκώς στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα από 12 κάργο αεροσκάφη έχουν φτάσει και μην ξεχνάμε πως χθες ήρθαν και δύο πλοία αμερικανικά που μετέφεραν 6.500 τόνους οπλισμού, πολεμοφόδια, πύραυλοι αέρος εδάφους αλλά και πολεμοφόδια πυρομαχικά μάλλον για την αεράμινα του Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν εκτιμήσεις ότι και η Τεχεράνη ξεθάβει τα δικά της όπλα από τα συντρίμια των βάσεων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, προετοιμάζεται, ενώ είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε ένας Ιρανός βουλευτής, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο οποίος είπε ότι χθες το βράδυ η ενεργοποίηση της αεράμινας έγινε από drones Ισραηλινά και Αμερικανικά, τα οποία ήθελαν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά του Ιράν και μάλιστα ζήτησε η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπε, να είναι συντριπτική. Την ίδια ώρα βεβαίως να σας πω πως οι Ισραηλινοί ετοιμάζονται, Χριστίνα, για όλα τα ενδεχόμενα. Εκτιμούν ότι οι συνομιλίες μπορεί να καταρρεύσουν από μέρα σε μέρα, καθώς βλέπουν πως δεν υπάρχει πιθανότητα σύγκλησης ανάμεσα στις θέσεις της Τεχεράνης και σε αυτά που ζητάει η Ουάσιγκτον.
2: Και φάνηκε αυτό με τη νέα απόρριψη από την πλευρά Τραμπ των προτάσεων. Πάμε στο μέτωπο του Λιβάνου. Εκεί τα όπλα δεν έχουν σιγήσει ούτε μία μέρα. Και σήμερα δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.
3: Από τις απανωτές επιθέσεις της Χεσμπολά, κυρίως με ντρόουν αυτοσχέδια που καθοδηγούνται με οπτικές ίνες, αυτά τα γνωστά FPV drones που έχουμε δει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στο ουκρανικό μέτωπο. Δύο νεκροί, περισσότεροι από 20 τραυματίες και πολλές ζημιές σε στρατιωτικά μέσα στις δυνάμεις που βρίσκονται στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως και οι Ισραηλινοί προχώρησαν σε εκτεταμένες επιδρομές. Ζήτησαν μάλιστα την εκένωση πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο. Όμως αυτό που λένε οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ισραηλινού στρατού είναι πως δεν υπάρχει μαγική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των αυτοσχέδιων ντρόουν και ζητούν ουσιαστικά άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική πλευρά ώστε να μπορούν να επιχειρούν βαθύτερα στον Λίβανο, ώστε να χτυπούν τους χειριστές των ντρόουν και όχι να περιμένουν να δέχονται επιθέσεις. Σε αυτό, αν θέλεις, προσθέτουμε και μια πληροφορία που έχει μεγάλη αξία, ότι νωρίτερα συναντήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στη Βηρυτό με τον πρόεδρο ΑΟΥΝ της χώρας. Ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά το έκανε για να ασκήσει πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου ώστε να γίνει η συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Γιώζεφ ΑΟΥΝ. Μια συνάντηση την οποία ο Λίβανος απορρίπτει προς το παρόν, όμως μην ξεχνάμε ότι ασκούνται πολύ ισχυρές πιέσεις και κατόπιν αιτήματος των Ισραηλινών, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να τεθεί μια προθεσμία από την Ουάσιγκτον ώστε να γίνει η επόμενη συνάντηση, ενώ ήδη μαθαίνουμε πως προσπαθούν, κινούν τουλάχιστον τους μηχανισμούς για να δημιουργηθεί ένας νέος γύρος συνομιλίων, έστω και σε επίπεδο πρεσβευτών.
0: Τρεις είναι οι άνθρωποι, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού που σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας των Ισραηλινών πλεγμάτων στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Όπως είπαμε, το State Department έχει ανακοινώσει ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και μιλάει δηλαδή για Ισραήλ.

0: Μάχη που είχε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα, θυμίζουμε, υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πενταγώνου, η απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 6 έως 12 μήνες. Αντιφατικές είναι οι δηλώσεις και προτάσεις που έρχονται και που οδηγεί αυτή η κατάσταση. Όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, όλα αυτά με το αν και εφόσον αποδεχθεί, που φαίνεται ότι δεν αποδέχεται τη νέα αυτή πρόταση για την εκεχηρία, για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε με το Κογκρέσο, όλα αυτά με τα εσωτερικά ζητήματα, αλλά και βεβαίως το μέτωπο με την Ευρώπη και φυσικά με τους δασμούς, αλλά και με τη Γερμανία, συζήτησε χθες αναλυτικότατα και έτσι ώστε είναι απόλυτα κατανοητά προς όλους μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων, με την Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
1: Το Ιράν ακόμη θεωρεί, η Χριστίνα, ότι είναι σε θέση να θέτει τους όρους του απέναντι στην αμερικανική πλευρά, γιατί εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη πίεση, ειδικότερα δε ο πρόεδρος Τραμπ, λόγω των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία, λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας. Είναι ήδη υπερδιπλάσια η τιμή στα πρατήρια που οι Αμερικανοί αγοράζουν την βενζίνη. Όλο αυτό η Τεχεράνη πιστεύει ότι βάζει πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ και ότι άρα έχει την πολυτέλεια αυτή, η οποία βέβαια με τη σειρά της αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην οικονομία που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν, προϋπήρχαν του πολέμου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεσαι, λόγω του σφραγίσματος του στενού του Ορμούζ, είναι ακόμη μεγαλύτερα. Θεωρούν όμως ότι είναι σε θέση να είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν τους δικούς τους όρους ή τέλος πάντων θα προσπαθήσουν με κάποιον τρόπο να προωθήσουν τα δικά τους αιτήματα έναντι των Αμερικανών.
2: Πάντως και οι δύο πλευρές, και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, έχουν εσωτερικά ζητήματα. Ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει το Κογκρέσο. Λίγη σήμερα η διορία των 60 ημερών που είχε για να κηρύξει πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ως τώρα μιλούσαμε για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και στο Ιράν έχουμε ένα εσωτερικό παιχνίδι εξουσίας. Ο Αραχτσί φαίνεται να παραγωνίζεται. Χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτό είναι ένα αγκάθι μέσα σε όλα. Στη συζήτηση που γίνεται, στην προσπάθεια που γίνεται.
1: Οπωσδήποτε. Όταν το μέτωπο δεν είναι ενιαίο είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρώτον μπορεί να επικρατούν πιο ακραίες φωνές, πιο εξτρεμιστικές φωνές, ειδικότερα δε όταν μια διαπραγμάτευση κινείται για τόσες εβδομάδες στην κόψη του ξηραφιού. Δεύτερον, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή για να μπορεί κανείς να ξέρει τι θα συναντήσει από την άλλη πλευρά, ειδικότερα δε στην περίπτωση του Ιράν. Γιατί σε σχέση με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα. Βέβαια, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει συγκεκριμένες θέσεις και δεν έχει και πολύ καθαρό το πώς θα βγει από αυτό το πόλεμο. Να θυμίσω για τους τηλεθεατές μας ότι πριν από μία εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες έλεγε ότι είναι δεδομένη συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα λέει ότι είναι μακριά από μία συμφωνία με το Ιράν. Άρα θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του. Πάντως παρόλα αυτά, πράγματι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, παρά την διασταλτική ερμηνεία που έκανε του Αμερικανικού Συντάγματος και το θέτω κομψά ο Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ότι εφόσον υπάρχει και χειρία, δεν μετράμε πλέον αυτές τις μέρες εκεχηρίας για μέρες πολέμου, άρα ο πρόεδρος Τραμπ δεν χρειάζεται να προσφύγει στο Κογκρέσο. Απορώ γιατί φοβάται το Κογκρέσο από τη στιγμή που έχει πλειοψηφία και στα δύο σώματα, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Προφανώς όμως υπάρχουν αντιδράσεις. Και από την άλλη, σε σχέση με τους Ιρανούς, ναι, πράγματι υπάρχει στο εσωτερικό και λόγω των πιέσεων που ασκούνται μια διελκυστίντα μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης από τη μία και των πιο μετριοπαθών φωνών από την άλλη, με τους φρουρούς Επανάστασης να είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να προσβάλλουν ακόμα και την προοπτική μιας εξέβρεσης λύσης, διότι σε περίπτωση εξέβρεσης λύσης, καταλαβαίνεις, Χριστίνα, ότι η μετριοπαθείς είναι αυτοί που θα ενισχυθούν στο εσωτερικό του Ιράν.
2: Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ σαφώς δεν έχει εκτιμήσει καλά ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος και τις προθέσεις του Ιράν. Έλεγε πριν από λίγες ώρες ότι διψάει για συμφωνία. Θα μπορούσε κάποιος εύλογα να σκεφτεί αν διψούσε για συμφωνία δεν θα κατέθετε μια πρόταση με κόκκινα σημεία, κόκκινο πανί, αγκάθια για τον Αμερικανό πρόεδρο. Όμως θέλω να πάμε στο μέτωπο της Ευρώπης, γιατί φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ μεγαλώνει το μέτωπο με την Ευρώπη. Βάζει απέναντί του τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες του ΝΑΤΟ, και τώρα απειλεί το σύνολο σχεδόν της Ευρώπης με δασμούς. Γυρίζουμε πίσω αρκετούς μήνες, 25%. Μπορούμε να καταλάβουμε, να σκεφτούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι επιδιώκει με αυτή την κίνηση?
1: Πρώτον, είναι σε αδύναμη θέση. είναι απογοητευμένος γιατί περίμενε ότι θα έβρισκε περισσότερους συμμάχους στο ευρωπαϊκό.

0: μέτωπο. Δεν έχει κανέναν σύμμαχο αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το Ισραήλ, σε ένα πόλεμο ο οποίος μένεται εδώ και 60 μέρες. Δεύτερον, είναι προφανές ότι βρισκόμενος σε πίεση αναζητεί από διοπομπαίους τράγους για να εκτονώσει αυτή την πίεση την οποία αισθάνεται, δηλαδή να ρίξει το ανάθεμα σε κάποιους οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν συμμετάσχει, αλλά δεν τους ζητήθηκε άλλωστε να συμμετάσχουν και δεν διαβουλεύτηκε κανείς μαζί τους πριν ξεκινήσει αυτή η πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Τρίτον, έχει ένα πρόβλημα με την Ευρώπη, διότι θα ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, Χριστίνα, θα το βρούμε στο μέλλον μπροστά μας, έχουν να κάνουν και με την Ουκρανία. Γιατί είναι μηνύματα τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει στους Ευρωπαίους και σε σχέση με την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Αλλά επειδή δεν είναι της παρούσης να το κουβεντιάσουμε αυτό, να κλείσω λέγοντας ότι η εμπορική συμφωνία μεταξύ Φοντερ Λάιεν Τραμπ, που είχε υπογραφεί στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο και που από τότε είχαμε σημειώσει ότι είχε σοβαρά προβλήματα και εκκρεμότητες. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πάγωσε τη συμφωνία αυτή. Οι Αμερικανοί λοιπόν και ο Αμερικανός Πρόεδρος εν προκειμένου είναι απογοητευμένος από τη στάση των Ευρωπαίων και απειλεί ότι θα επαναφέρει τους δασμούς στο 25% για συγκεκριμένα, νομίζω για τα αυτοκίνητα, έναντι των Ευρωπαίων, που είναι βέβαια ένας μοχλός πίεσης. Στο τέλος της μέρας να πούμε ότι υπάρχει μία διάρρηξη, δύο σοβαρές, μία διάρρηξη στις σχέσεις ΗΠΑ και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό είναι προβληματικό και για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το έθεσα
1: Γερμανία,
0: και στην
1: Γερμανία, Ισπανία,
0: διάσταση.
1: Ιταλία.
0: Σωστά, και όχι μόνο, και με τη Γαλλία. Θυμίζω, βέβαια πόσο υποτιμητικά έχει μιλήσει για τον πρόεδρο Μακρόν, ακόμα και για τη σχέση με τη σύζυγό του. Άρα λοιπόν είναι λίγες οι χώρες που ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή συμπαθεί εντός του της Ευρώπης. Γι' αυτό και το συνέδεσα με την Ουκρανία. Και το δεύτερο, η δεύτερη διάρρηξη, απλώς δεν έχουμε τον χρόνο να την κουβεντιάσουμε, είναι αυτή μεταξύ των κρατών του κόλπου. Όπου από τη μία έχουμε τη Σαουδική Αραβία και από την άλλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, Χριστίνα, είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αλλάξει πολλά και σε σχέση με την ίδια την περιοχή και σε σχέση με τους συσχετισμούς και αναδιάταξη συμμαχιών θα υπάρξει στη Μέση Ανατολή αλλά και πέραν αυτής. Βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στο ΝΑΤΟ. Αλλά και επειδή το αναφέραμε πριν και μας απασχολεί όλους, είμαστε περίπου βέβαιοι ότι το στενό του Ορμούς δεν θα έχει πλέον το στάτους το οποίο είχε προπολεμικά.

έτσι, καλημέρες, καλό πρωινό. Λίγο να τα αλλάξουμε το κλίμα και έτσι στο Σαββατοκύριακό μας που είμαστε να ξεκινήσει όμορφα και ευχάριστα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Να είστε καλά, δυνατοί και γύροι. Καλημέρες λοιπόν να πούμε στο Δημήτρη τον Παπαδάκη. Καλό πρωινό, Δημήτρη μου. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου για τον Ορέστη Σεϊμένη. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλό μήνα που δεν τα πάμε χθες. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλημέρα και στον Λάζαρο Γιαννούδη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, μαμά Χρύσα από το Χαλάνδρη και σε όλες τις κυρίες εκεί και τα κορίτσια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι, να είστε καλά. Ο κύριος Κότσαρης, ο κύριος Λεδινός, ο κύριος Σίσκας, η Γιώργη Δες της πρωινής μας παρέας, εδώ της εστίασης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ο Άγγελος φυσικά από τον Παγκράτη, επίσης από την εστίαση. Να ολοκληρώσουμε τα θέματα όμως γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα με τον πόλεμο, διότι ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα εξέδωσε χθες αργά το βράδυ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεύτερη στη σειρά. Όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση τους από την Ελλάδα. Υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές και στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την χώρα μας για την έλευση αυτής της πρωτοβουλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για τον επαναπατρισμό όλων των ανθρώπων αυτών που βρέθηκαν σε αυτή την περιπέτεια με τον Στολίσκο, ο οποίος είναι στην Γάζα. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα με όλα αυτά τα οποία είχαμε στο επίπεδο των επιθέσεων στους πανεπιστημιακούς και μιλάμε για τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη από το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Αθήνα, στο σπίτι της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυριανίδου. Ακόμη μια φορά βρέθηκε στο στόχαστρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρούδη.
1: Επίθεση από ομάδα φοιτητών δέχτηκε χθες το απόγευμα ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, την ώρα που βρισκόταν σε συνάντηση με καθηγητές πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ.
2: Μια ομάδα φοιτητών, περίπου 50, ασκώντας επαναστατική γυμναστική ή θεωρώντας ότι διαμαρτύρονται, ζήτησαν να βγει από την συνάντηση και μετά από μισή ώρα συζήτησης παύλα διαπληκτισμών και γενικότερα ανίκαιων συμπεριφορών των φοιτητών προς τον αντιπρίτανη, ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ευτυχώς δεν είχε κάτι επιπλέον.
3: Η σημερινή επίθεση κατά του αντιπρίτανη είναι μια παράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι Βρετανικές αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.
1: Αιτία της διαμαρτυρίας των φοιτητών, οι κανόνες που μπήκαν σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες.
2: Τέτοιου είδους επαναστατικές γυμναστικές δεν γίνονται ανεκτές. Σε πιο σοβαρό κράτος ανά τον κόσμο, όταν κάνω χρήση ενός δημοσίου αγαθού, δεν έχω υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιοκτήτη εντός εισαγωγικών αυτού του αγαθού.
1: Λίγες ώρες αργότερα στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκονα προχώρησαν σε βανδαλισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου, γράφοντας συνθήματα.
4: Είδαμε ότι είχαν μπει τουλάχιστον δύο άτομα. Ο ένας φωτογράφησε τον άλλον που έγραφε στον τοίχο Βάνα Κάθαρμα, φοιτητική ομάδα Ρουβίκονας. Έχουμε να κάνουμε με τάγματα εφόδου που τρομοκρατούν όποιον έχει απόψεις οι οποίες δεν τους αρέσουν.
1: Είναι μάλιστα η τέταρτη φορά που δέχεται τέτοιο είδους επίθεση η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.
4: Δεν πρόκειται να με λογοκρίνουν, θα συνεχίσω να μιλάω όπως μιλάω και να λέω αυτά που πιστεύω, αλλά ότι είναι πολύ αγριευτικό, κυρίως όταν συμβαίνει στο σπίτι σου, είναι. Είναι θέμα του πώς επιλέγεις να αντιδράς απέναντι στο φασισμό τελικά.
2: Και η επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κυρανίδου, συνάδελφος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πολλωστή φορά, είναι και αυτό πλήρως καταδικαστέο.
1: Η κυρία Νικολαίδου έχει πολλές φορές καταγγείλει ότι σύλλογοι φοιτητών και νεολαίοι κομμάτων την έχουν στοχοποιήσει για τις ιδέες της.
0: Θέλει να μας ανεβάσει η Κωνσταντίνα με τις επιλογές της. Έτσι λίγο να κινηθούμε. Το σου λέει θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, θα είναι ξύπνη πρωία. Κουνηθούν λίγο να ζεσταθούν λιγάκι. Οπότε ναι, και είδα αργυρό, μπουφανάρζε, έχει βάλει αργυρό. Κρυώνει. Είναι και μια πιθαμία και μια στάλα. Θέλει πέτρες στην τσέπη για να μην την πάρει ο αέρας. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν να έχετε ένα καλό πρωινό. Θα πάμε στο δελτίο των 6 με την Αγγελική Καρδιόλεκα. Λίγα λεπτά και πάλι μετά τις 6 θα είμαστε κοντά σας για το ημίωρο με τα πολιτικά, τα εσωτερικά αλλά και φυσικά 6.30 ο πρόεδρος των Φορτεχνών Επιστημών και πρόεδρος των Όριμων Νέων, ο κ. Ιεμένης, στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας τα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας εχθές σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την επίκληση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014. Μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τη πορεία του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 6 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, είναι ο 5ος μήνας του έτους, είμαστε στον Μάιο, η δεύτερη μέρα του έτους, να είστε καλά. Καλό μήνα με όσους δεν τα πάμε χθες, Πρωτομαγιά, που ήμασταν εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και βεβαίως και στο μαγκαζίνο των 7. Να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο και ομορφότερο μήνα και έτσι να πάμε στην πολύ πολύ όμορφη εποχή της άνοιξης και φυσικά να οδεύσουμε προς το καλοκαίρι. Να είστε καλά λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι στον Sky 100,3, πάκρι ζάκρι αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, σε όλο τον πλανήτη, όπου συνδέεστε μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος φροντίζει για να ακουγόμεθα όσο άρτια πρέπει και έτσι αυτό ξέρει να κάνει. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και βεβαίως από την Πέρσα Μπόλια που έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές επιλογές 21 Βαρσάμινα. Η επικοινωνία μαζί σας έχει την ευθύνη και την έχει αναλάβει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Στο 210-4800-170-174 περιμένουν τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε.

πούμε, όπως ήδη τα έχετε στείλει. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Και όπως πάντα, δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση. Και η Κωνσταντίνα θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει. Μπορεί να ταξιδεύετε κιόλα σήμερα, να έχετε καλά. Τώρα οι θάλασσες δεν ξέρω κατά πόσον είναι καλές και το ένα και το άλλο. Και τα μποφόρια δηλαδή, αν σας επηρεάζουν και αν σας ενοχλούν. Μέχρι την Κρήτη θα μας πάει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρα.

0: είμαστε. Και να ευθυμίσουμε και λίγο, διότι όπως ξέρετε και όπως είπαμε και το πρωί, αν δεν τα πάμε, θα το πούμε τώρα, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου. Να γελάσουμε λίγο με την Φίνα Σφίλου που μας έχει χαρίσει και αν μας έχει χαρίσει ατάκες και βεβαίως στιγμές γέλιου σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της στα κινηματογραφικά. Φίνα Σφίλου, λοιπόν, θυμάται και τιμά την Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου.
1: Τι θα το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
2: Θέλετε ένα περγαμόντο?
3: Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα.
4: Ναι, τώρα οικονόμησες.
5: Κάσε.
6: Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή που λέει ουμιχέ.
7: Αλέκα.
6: Θα είσαι πρόνιμος.
8: Χάρακας.
4: Εγώ τώρα αυτούς τους τρέπομαι.
5: Κάσε.
6: Δεν υπάρχει καμία εντολή που να λέει ου χαρτοπέξεις.
9: Χούφτωστη, χούφτωστη.
6: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατά καημένο κοντό. Χριστιανέ, από με μπορείς να μου πιστείτε?
10: Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι, από πορτοκάλια.
11: Όχι, από μουσμούλα.
4: Και άμα τον δούτε, γράφτε μου.
5: Κάτσε.
12: Μα σας εξαφανίσομαι.
6: Βαγγελί!
4: Έλα, Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρίσκεται καλά καθούμενο.
5: Κάπτινα!
6: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εδώ λοιπόν από τη Φίνα Σφίλου, γιατί κάποιες από τις χαρακτηριστικές και αν έχουν πει και αν έχουν και αυτοσχεδιάσει κιόλας, αυτά τα λένε και οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και αν έχουν αυτοσχεδιάσει και αν έχουν πει δικές τους ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Και φυσικά όλα αυτά, μερικά χαρακτηριστικά από την Φίνα Σφίλου. Υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά τα οποία κανείς μπορεί να θυμηθεί, όχι μόνο στο ελληνικό κινηματογράφο, που αυτόν έτσι τιμούμε και τιμάει η Φίνα Σφίλου, αλλά και βεβαίως και σύγχρονο και σύγχρονη κωμωδία και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλημέρες και έτσι να πραγματικά να γελάμε και να είναι χαρούμενες όλες οι μέρες μας, όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, και μακριά, μακριά από τη λύπη και τη στεναχώρια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και όλα στη ζωή. Είναι προφανώς και λογικό και αναμενόμενο. Αλλά έτσι λίγο οι στιγμές γέλιου μας κάνουν λίγο να αλλάζουν και η διάθεσή μας. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα. Πάμε στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης που υπάρχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκαλεί αυτή η κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ τη πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, πρώην του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπόσταται χαρακτηρίζουν την πρόταση οι δύο εγκαλούμενοι, θα τη μελετήσουμε και θα απαντήσουμε, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία. Η Δέσμηνα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
13: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή.
14: Κοιτάξτε, επειδή τα αιτήματα όταν γίνονται για προανακριτική πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα, θα σας πω ότι αυτό πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαντήσουμε αφού το δούνε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία το δείξαμε αυτό και με τις άρσεις των ασυλίων, έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρχει απολύτως καμία σκιά.
13: Βέβαια, για την αθωότητά τους δηλώνουν οι δύο υπουργοί που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική σκοπιμότητα.
15: Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.
16: Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς έολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ούτε μία πράξη μου προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ούτε ευρώ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.
13: Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ζητείται διερεύνηση για τυχόν αδικήματα ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Νομίζω ότι δεν θα εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία τη διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Και αυτής της υποθέσεως θα υπάρξει ανάλογη εξέλιξη.
18: Δεν το κάνατε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, να θυμίσουμε στον κόσμο. Εκεί τους καλύψατε, ρίξατε ένα πέπλο κάλυψης πάνω τους και δεν τους οδηγήσατε μπροστά στο φυσικό δικαστή. Μάλλον θεωρείτε ότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Σπύλιο Λιβάνο υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
19: Θα στηρίξουμε κάθε επιτροπή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει και είναι και το προφανές. Βέβαια, έχουμε πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της διαδικασίας.
13: Για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Στο πεδίο τώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης προτίθεται να προσθέσουμε μάλλον και την συζήτηση για την εργασία με αιχμή την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση που έκανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, Νότιο Παπαγιαννάκου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους παρουσιάζοντας διαφορετικά μοντέλα για την αγορά εργασίας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
13: Ανήμερα Πρωτομαγιάς και στη σκιά της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες εργασιακές προτάσεις της αντιπολίτευσης και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
5: Αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρων για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
13: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία, με την Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
7: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία το 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθυλωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
8: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
13: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία. 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
13: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο Σκοπευτήριο και Σαριανή στην Πρωτομαγιά του 44.
20: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος, γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
21: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
0: Και τα ζητήματα της εργασίας. Μένουμε στους χθεσινούς εορτασμούς για την Πρωτομαγιά. Με μαζικές συγκεντρώσεις αλλά και πορείες ολόκληρη τη χώρα, εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν εργατική Πρωτομαγιά, στο οποίο κέντρο φυσικά αιτήματα για αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ο Μιχάλης Θεζάρης.
22: Με συγκεντρώσεις και πορείες, χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν και σήμερα την εργατική Πρωτομαγιά.
23: Τα συνδικάτα είμαστε πάντα μπροστά. Βαδίζουμε πάντα στο πλαίσιο της συλλογικότητας και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εμείς είμαστε η δύναμη της κοινωνίας.
22: Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα, με τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων τους.
24: Να σταματήσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία, να σταματήσουμε τις ελαστικές μορφές εργασίας, να σταματήσουμε τη φτώχεια και την ακρίβεια, να σταματήσουμε τον κατήφορο στα εργασιακά.
22: Με βασικά αιτήματα την επιστροφή των συμβάσεων εργασίας, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν και φέτος στην καθιερωμένη πορεία για την Πρωτομαγιά. Χωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ.
25: Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής αποστολής.
22: Και στην Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και μέλη σωματείων έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης, κρατώντας κόκκινα στεφάνια με λουλούδια στα χέρια.
1: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και όπως μπορείτε να δείτε, χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εργατική Πρωτομαγιά.
3: Ξανά θα διεκδικήσουμε αυτά όλα όσα με αίμα και θυσίες είχαν κατακτηθεί.
25: Τα προτάγματα της εργατικής Πρωτομαγιάς είναι πολύ ισχυρά και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτά.
22: Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να σημειωθεί η παραμικρή ένταση.
0: Την ημέρα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε το ιδεολογικό μανικείμενο για την κυβερνώντα αριστερά της νέας εποχής, όπου θα πρεσβεύει το νέο κόμμα, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση και του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία των νέο φιλελευθερισμού και τις ακροδεξίες. Όλα αυτά με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο προσέστηκε χθες Πρωτομαγιά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έπεσαν εχθές 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
4: Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στο Ρέντι, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 4 ληφθέντες σπήρας που διακινούσε κάναβη και βραστή κοκαίνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα ο διακινητής ναρκωτικών είναι συστημασμένος και για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάση του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30 και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν 2 από τους κατηγορούμενους στον Κορυδαλό, γιατί κατήχαν συσκευασίες με ποσότητες ακατέργασης της κάναβης και βραστής κοκαίνης που είχαν προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 30χρονο και τον 27χρονο υπαρχηγό του. Ακολούθησαν οι συλλήψεις του αρχηγού και του υπαρχηγού στο διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας. Και πέρα από το βαρύ ποινικό παρελθόν 30χρονου, και ο 27χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρεπε ληστείες και παράνομη προκατοχή και πληροφορία. Και μάλιστα ένα 34χρονο μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε ακατέργαστη κάναβη από την Ελλάδα με φορτηγά αυτοκίνητα προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είχαν κατασκευθεί περίπου 2 τόνοι ακατέργαστης κάναβης και είχε κατηγορηθεί επίσης για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστείες και πολλές φορές για κλοπή.
0: Τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά και την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρά τραύματα. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι βουλιάζει από κόσμο η ναυπακτία. Εκεί θα μας πάει τώρα στο ρεπορτάζ της Βάσια Γκανάρα. Με το τριήμερο αυτό να φέρνει υψηλές πληρότητες και έντονη τουριστική κίνηση από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν φύση, παράδοση και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Όλα αυτά στην Ελλάδα, όλα αυτά σε μια από τις πολύ πολύ όμορφες γωνιές της χώρας μας, εκεί στην ναυπακτία. Η Βάσια Γκανάρα.
9: Πρωτομαγιά και η ναυπακτία βουλιάζει από κόσμο. Από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά, το τριήμερο φέρνει εικόνες γεμάτες ζωή, παράδοση και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
10: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, είναι ωραίο μέρος να έρθεις να κάτσεις και ειδικά το καλοκαίρι που θα έχει και καλύτερο καιρό. Και έχει πολύ ωραία θάλασσα για μπάνιο.
12: Είναι πολύ όμορφο μέρος, πολύ γραφικό. Είμαστε περαστικοί, ξεκινήσαμε για Πάργα και ψάχναμε κάπου να κάνουμε τη στάση, οπότε επιλέξαμε την ναύπακτο.
9: Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες επισκέπτες από το εξωτερικό μιλούν για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
26: The people in Greece are warm, they're generous, they're happy, and there's so much mythology that we're learning about these small communities. It's been a treasure to be with all of you.
27: Actually spent time with the family, 3 generations the first night we were here, and we actually prepared food with them. We learned a lot about the culture and their foods.
28: They took us in and made us feel part of their home. And those are the memories that we will take home.
9: Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, με την ναύπακτο να βρίσκεται στην κορυφή.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Booking, τη φετινή Πρωτομαγιά, η Ναύπαυτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπαχτίας.
5: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως και σήμερα για παράδειγμα η γιορτή Αγρίου Γούρνου που γίνεται λόγω αυτό, γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού, μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου, τα λακόστρωτα.
9: Και ενώ η παραλιακή ζώνη σφίζει από κόσμο, στα ορεινά της Ναυπακτίας η παράδοση έχει την τιμητική της.
6: Βρισκόμαστε 650 μέτρα ορεινά πάνω από το αντίριο. Σήμερα έχουμε γιορτή Αγριογούρνου. Είναι το παραδοσιακό κρέας εδώ της περιοχής. Βλέπετε πως ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
14: Η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Τι είναι να γίνει θεσμός. Ο κόσμος το αγαπάει, το αγκαλιάζει, παρόλο το κρύο και τον πολύ αέρα. Ευχαριστούμε τους πάντες που έχουν έρθει, άλλους από μακριά, άλλους από πιο κοντά. Και εδώ από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Έχουν έρθει κυνηγοί πολλοί από παντού.
9: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες με γιορτές και δραστηριότητες που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Και να μου σχολεί, έτσι, για να τιμήσουμε και τον Βρετανό Φορέα των Επιστημόνων και των Νέων, κάτι από τα παλιά, έτσι όπως το έχει πει η Νάνα Μόσχρη. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μερανιά Πασχαλίδη και ο Πρετανής ο κύριος Εμένης και πάλι κοντά μας και αυτό το Σάββατο για να δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνή τους ισοπεδώνου, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία έως 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Πρόεδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθυνέκλεισε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πύρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων και αβιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Πέμπτος μήνας του έτους, ο Μάιος. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και όπως ξέρετε, όπως έχετε συνηθίσει, και αυτά δεν αλλάζουν. Ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, και πώς μπορεί να μην είναι καλός μήνας, κύριε Γιαννίρη, με την εκπληκτική εκτέλεση που μας έβαλε η Κωνσταντίνα σήμερα για το γυαλό-γυαλό.
0: Έτσι, είστε καλά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Με τη Μούσκουρη, τι ωραία εκτέλεση.
0: Και τώρα μόνο γυαλό-γυαλό, με αυτόν τον καιρό που έχει, δυστυχώς αυτό το τριήμερο μας τα έκανε έτσι, όπου μόνο γυαλό-γυαλό. Πώς πάμε, όλα καλά, κύριε Σεϊμένη?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς, όλα καλά.
0: Ξεκινάω λαμβάνοντας υπόψη μου δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από το ακροατήριο, κύριε Σεϊμένη. Ο κύριος Παπαδάκης το έχει στείλει και από εχθές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφορικά με τις 72, σε έως 72 δόσεις ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη, λέει, ρύθμιση, ο κύριος Παπαδάκης, δεν προβλέπει διαγραφή προς αυξήσεων. Παλιότερα, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών, υπήρχαν ρυθμίσεις με πολλές δόσεις, οι οποίες προβλέπονταν η διαγραφή ποσοστού προς αυξήσεων αναλόγως του ποσού. Τι γίνεται, κύριε Σεϊμένη?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς πώς το σκεφτήκανε στο Υπουργείο αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ξαναβλέπουν λίγο, γιατί έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί κόσμος. Το είπα χθες και στο
0: Γιώργο.
1: Διότι σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τις δόσεις, έχουν ανάλογα με το αν θα επιλέξει κανείς πολλές δόσεις ή λιγότερες, εγώ, να έχει περισσότερο ή λιγότερο επιβαρύνσεις, ας πούμε. Τη στιγμή αυτή που είναι 72 δόσεις, είναι άδικο αυτό που έχει δίκιο ο φίλος μας, όπως το λέει. Αλλά πιστεύω ότι στο Υπουργείο θα το δουν και θα το διορθώσουν. Πιστεύω, έτσι έχω ακούσει δηλαδή, και περιμένω αύριο, τη Δευτέρα μάλλον, τη Δευτέρα Τρίτη, να μάθουμε τα νέα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, το ερώτημά του που μας ρωτάει ο κ. Παπαδάκης, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση για οφειλές, εφορία και ΕΦΚΑ, που να προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεις, είναι αυτό το οποίο λέτε ότι μελετάνε, να δουν τι θα κάνουν.
1: Γιατί ο κόσμος με διαμαρτυρήθηκε πολύ και είναι και άδικο εδώ που τα λέμε. Λέει. Ναι. Τώρα σε μια δυσκολία που υπάρχει, μια δύσκολη εποχή, πρέπει το Υπουργείο να κάνει λιγάκι, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή. Έτσι πρέπει.
0: Κύριε Σεϊμένη, ρωτάει και ο Ανδρέας, και περνάμε στα υπόλοιπα ερωτήματα που έχετε ήδη επεξεργαστεί και έχετε μιλήσει και με τον κόσμο. Δεν έχει φορτωθεί ακόμη στο τάξη δίνα τη φορολογική δήλωση της μητέρας του που έχει πεθάνει, ώστε να μπορεί να την κάνει ως νόμιμος κληρονόμος. Είναι φυσιολογικό ή τι πρέπει να κάνει?
1: Κοιτάξτε, όταν καθυστερούν, εάν δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή συνήθως καθυστερούν γιατί ερευνούν κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα, τι εκκρεμότητα έχει, πρέπει να δει κανείς, δηλαδή αν θέλει να το πω τη γνώμη μου, να μου πει τι ακριβώς έχει δηλώσει.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβω από ποιες πηγές, ας πούμε, προέρχονται, τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητες, θα το πω. Όχι, δεν
0: μπορώ. Πολύ ωραία.
1: Αν δει κανείς τα χαρτιά, βέβαια μπορεί να καταλάβει και λίγο, αλλά λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και να τη διερευνούν.
0: Γι' αυτό και δεν έχει αναρτηθεί ακόμη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Ανδρέα μου, μετά τις 9 ή τη Δευτέρα το πρωί, τηλεφωνείς εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σου δίνουν τα τηλέφωνα του κύριου Σεϊμένη και επικοινωνείτε ώρες γραφείου. Πάντα Δευτέρα με Παρασκευή. Κύριε Σεϊμένη μου, περνάμε στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο κόσμος, τόσο εδώ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, όσο και στο τηλεφωνικό μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και βεβαίως απευθείας σε εσάς, είτε σας συναντάει, είτε σας τηλεφωνεί, είτε σας στέλνει mail. Μίσος ακινήτου, κύριε Σεϊμένη, πώς δηλώνετε στην εφορία όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός οι συνιδιοκτήτες? Για πείτε με λίγο, γιατί πολλές φορές συμβαίνει ένα σπίτι να το έχουν 2-3 άνθρωποι, να τους έχει αφήσει ο πατέρας τους, η μητέρα τους, και να το νοικιάζουν όλοι αυτοί. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση εσύ, ο νοικιαστής, και τι λες και πώς θα δηλώνει ο συνδιοκτήτης?
1: Ναι, από το Μάιο του 2025, ναι, ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάναμε τη δήλωση πληροφοριών, το στοιχείο όλων αυτών της μίσθωσης, από έναν από τους συνδιοκτήτες. Ένας το δηλώνει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, 4 συνδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Το δηλώνει ο ένας. Η εφορία μετά το επεξεργάζεται, αυτό το οριστικοποιεί, τη δήλωση αυτή που κάνει ο ένας. Και συνεχεία η εφορία ενημερώνει, λέει ο νόμος, τους συνδιοκτήτες, τους υπόλοιπους, στη θηρίδα τους. Τα μηνύματά μου.
0: Τα μηνύματά μου από το τάξη, να το δηλώσω, από τη Γενική Γραμματεία. Ναι.
1: Αυτοί οι συνδιοκτήτες λοιπόν έχουν την δυνατότητα, όταν το δούνε στα μηνύματά τους,
0: ναι,
1: να εξετάσουν τη δήλωση και να την αποδεχθούν ή όχι.

0: Ρωτήσανε αυτό, ναι. Γιατί εδώ λέει ότι ορισμένες επιχειρήσεις, ναι, εκ της φύσεως των, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι βιομηχανίες, όπως είναι κινηματοθέατρα, mm-hmm, καπνεργοστάσια, σταφυλοεργοστάσια, εργοστάσια έκλειψης της ελαιολάδου. Αυτά έχω μερικά έτσι σταχυδοτήσει εγώ, αλλά είναι, ναι, πολλά και πολλά, πολλά διάφορα. Όταν λοιπόν πρέπει, όταν δουν αυτοί ότι δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο αλλά εποχιακά μόνο,
1: ναι,
0: μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο τους, να τους ελέγξει ο Δήμος βέβαια, να τους προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν, να πούνε τα τιμολόγια μας είναι νάτα, είναι μόνο τον Ιούνιο με Αύγουστο, δεν είναι άλλο εποχή, να τα τιμολόγια που έχουμε κόψει κτλ. Λοιπόν, δεν πληρώνει λοιπόν τέλη καθαριότητα του φωτισμού, ανάλογα με τον χρόνο λειτουργία του. Το ελάχιστο είναι τρεις μήνες, λέει ο νόμος. Το ελάχιστο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα κομμάτι μεγαλύτερο από 15 μέρες λειτουργείται ολόκληρος μήνας, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ορισμένοι δεν το ξέρουν. Και πληρώνουν.
1: Όλο τον χρόνο. Ενώ μπορούν να είναι νόμιμοι και να πληρώνουν σε λιγότερο διάστημα. Μάλιστα.
0: Και,
1: πολύ
0: και προήλθε από μια σπουδαία υπόθεση,
1: ναι,
0: του Συμβουλίου της Επικρατείας του 25.
1: Ναι.
0: Οι 252, για όσους ξέρουν, αυτή η απόφαση λοιπόν το καθιέρωσε αυτό και είπε ότι όχι ρε φίλε, δεν θα σου πληρώνει τέλη κυκλοφορίας αν είναι κλειστό το μαγαζί, ας πούμε. Οτιδήποτε, ναι, από αυτά που λέμε τα εποχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο κύριος Κουσούλης, η κυρία Μάναλη και η κυρία Ανδρέου, τα λέω τα ονόματα τους, είναι στο Συμβουλίο της Επικρατείας που παίρνουν αυτή την απόφαση. Είναι πολύ ωραία απόφαση. Τα συγχαρητήρια τουλάχιστον από μένα τα παίρνουν. Αλλά νομίζω και πολλοί κόσμοι τους έδωσαν τα συγχαρητήρια με αυτή την απόφαση που βγάλανε.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιεμένη, ρωτάει η Θεοδώρα, είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου, λέει, στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη εταιρείας.
0: Κοιτάξτε, εφόσον είσαι μέτοχος,
1: ναι,
0: μπορεί να έχεις δώσει μετρητά κεφάλαιο, μπορεί να έχεις δώσει είδος, όπως λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Εισφορά σε είδος ή σε εργασία. Αυτό δεν σημειώνει όμως τις ευθύνες που έχεις σαν μέτοχος. Δεν εξαρτάται τι λεφτά έχεις δώσει ή τι προσφέρεις στην επιχείρηση. Σημασία έχεις σε μέτοχος, έχεις το 20% του κεφαλαίου, ας πούμε. Αν λοιπόν είσαι μέτοχος, έχεις την ευθύνη για όλα. Δεν απαλλάσσεται με τίποτα. Ότι προσφέρει στην υπηρεσία είναι μια αποτίμηση του κεφαλαίου με την εργασία σου. Ο άλλος δεν δουλεύει και έδωσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10.000 κεφάλαιο στην επιχείρηση. Εσύ όμως δεν έχεις να δώσεις 10.000, προσέφερε την επιχείρηση. Αποτιμήθηκε η εργασία σου σαν 10.000. Πολύ πράγμα είναι. Νομικά δεν στέκει να απαλλαγεί από καμιά από ευθύνη. Έχει κάθε ευθύνη που έχουν όλοι οι μέτοχοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη, εδώ το παίρνω από το ακροατήριό μας. Με σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα για σύνταξη συμβολέου, παρακρατείτε το σύνολο της οφειλής μας στην εφορία προκειμένου να συνταχθεί το συμβόλαιο ή μέρος αυτής? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Δηλαδή, εάν είναι εξυπόθεσης οι δόσεις, καλεί να τις πληρώσεις, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εάν έχεις όμως υπόλοιπες μη εξυπόθεσης δόσεις,
1: mm-hmm,
0: πολλές φορές σου λένε να τις δώσεις, γιατί το συμβόλαιο μπορεί να είναι, ας πούμε, να πουλήσεις ένα ακίνητο, να εισπράξεις χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και δίνεται το προστατευτικό με εντολή παρακράτησης από τον συμβολιογράφο. Ή πολλές φορές, επειδή υπάρχουν άλλοι λόγοι που η εφορία κρίνει ότι θεωρεί ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε,
1: ναι,
0: στον ΤΑΒΕ, ξέρω, στον ΑΛΦΑ που πήγε να ζητήσει το προστατευτικό, του λέει πλήρωσέ μου τις δόσεις όλες αυτές. Μα του λες, έχω κάνει συμφωνία μαζί σου, εγώ να σου δώσω δόσεις, δεν έχω λεφτά και όχι, η εφορία έχει το δικαίωμα να σου πει να ξεφλήσει τις δόσεις, αν είναι λίγο το ποσό, αν έχει λόγους άλλους, διότι δεν έδειξες καλή διαγωγή, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Και έτσι λοιπόν πρέπει να το δει κανείς περιστασιακά με το λογιστή του κάθε φορά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι.

0: μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 7 και τα δραματικά γεγονότα του 2015 ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των Ελένη Γαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ζενδερνού. Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πραγματικά από την έξοδο της από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και ένα σπάνιο δημοσίευθο αρχαιακό υλικό. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες αλλά και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα αποκαλύπτοντας όσα δεν υπόθηκαν ποτέ δημόσια. Τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας. Όλα αυτά στην πρεμιέρα του νέου αυτού ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που είναι η τηλεοπτική απόρρια του βιβλίου Η Τελευταία Μπλόφα της Βικτόρια Ζενδερνού και της Ελένης Βαρδιτσιώτη, κάθε Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, αρχής γενομένης από αυτή τη Δευτέρα 4 του μηνός και για 6 Δευτέρες. Εδώ είστε κύριε Σεμένη και πάλι, καλημέρες, καλό πρωινό, είστε καλά όλα καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ωραία. Καλά.
2: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εάν και εφόσον είναι δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου σε εταίρο εταιρείας, φορολογείται κύριε Σεμένη.
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται κύριε Γιαννήρη, εάν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
2: ναι,
3: για να εξυπηρετήσει την επιχείρηση δηλαδή ο εργαζόμενος, ναι, ή όταν, γίνεται, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους.
2: Μάλιστα.
3: Όταν λοιπόν γίνεται για επαγγελματικούς, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους λοιπόν, έχουμε ότι μια επιχείρηση που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
2: ναι,
3: μπορεί να δώσει σε εργαζόμενο ή σε εταίρο ή μέτοχο να δώσει ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
3: Και να του πει ότι πάρτο, γιατί επειδή είσαι καλός υπάλληλος, εγώ θέλω να πηγαίνω έξω άνετα στη δουλειά σου.
2: Ναι.
3: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, τον επιβαρύνει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα που αυτό το εισόδημα βγαίνει ως ποσοστό επί της ελληνικής τιμής προφόρων. Δηλαδή αν το αυτοκίνητο είναι από 0 μέχρι 14.000 ευρώ,
2: mm-hmm,
3: του βάζει ένα ποσοστό 4% στη τιμή της ελληνικής του προφόρων του αυτοκίνητου, που είναι ας πούμε 560 ευρώ, αν είναι 14.000 είναι 560 ευρώ.
2: Yeah.
3: Είναι το εισόδημα αυτό, το φορολογείται σαν εισόδημα. Ή αν είναι από 14.001 μέχρι 17.000, το ποσοστό είναι 20% της αυτής της τιμής λιανικής. Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, έτσι, που είναι 3.400 αν είναι 17.000 με το,
2: ναι,
3: τιμή λιανικής.
2: Ναι.
3: Και το καθεξής πάει στο εισόδημα που είναι στην τιμή λιανικής από 25.000 μέχρι 30.000. Αν πούμε ότι είναι 30.000 το εισόδημα, το αυτοκίνητο που κάνει εκείνη τη στιγμή, το 37% παίρνει. Δηλαδή 11.000 του βάζεις προς το εισόδημα.
2: Ναι.
3: Όσο μεγαλώνει η αξία, δηλαδή σου λέει λάθος, σου δίνει αυτοκίνητο το οποίο δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
2: mm-hmm,
3: αλλά αν πάρεις ακριβό αυτοκίνητο θα αξίζει ένα εισοδηματάκι, λέει ο νομοθέτης.
2: Mm.
3: Αν είναι μικρής αξίας μέχρι 14.000, θα είναι μικρό εισόδημα, 500 ευρώ αντί για 11.000 που είναι στο εισόδημα των 30.000 στην ελληνική πώληση. Επομένως, όταν όμως γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
2: mm-hmm,
3: του δίνει λοιπόν σε ένα πολιτή μια επιχείρηση ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στην επαρχία να πουλάει να παίρνει παραγγελίες για το εμπόρευμά του, ας πούμε.
2: Mm-hmm.
3: Στην περίπτωση αυτή, απαλλάσσεται από εισοδήματα μέχρι 20.000 αν είναι η τιμή λιανικής του αυτοκίνητου. Δηλαδή αν είναι πάνω από 20.000 θα του βάλει ένα μικρό εισοδηματάκι παραπάνω.
2: Ναι.
3: Αν είναι μέχρι 20.000 όμως είναι ένα αυτοκίνητο μικρό και να είναι γερό και να πηγαίνει να κάνει τα ταξίδια του στη Λάρισα και να γυρνάει πίσω στη Θεσσαλονίκη και το καταξής, τότε λοιπόν του βάζει παραπάνω φόρο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιες κινήσεις για να ξέρει και ο επιχειρηματίας τι θα επιβαρυνθεί αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος τι θα επιβαρυνθεί.
2: Σωστά. Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας φορολογούνται, κύριε Σεμένη?
3: Κοιτάξτε, φορολογούνται, αλλά το θέμα είναι ότι φορολογούνται ως μισθωτή εργασία κάποια στιγμή και ως επιχειρηματικό κέρδος, από επιχειρηματική δραστηριότητα.
2: Ναι.
3: Και τι εννοώ, όταν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθυντές, μέλη του ανώνυμη εταιρεία, διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ή σε κάθε ανώμικο πρόσωπο, αομόρφημη εταιρεία κτλ. Εάν λοιπόν είναι μόνο έτσι, το φορολογεί με την μισθωτή, ότι είναι μισθωτή εργασία που είναι φτηνή. Δηλαδή, σαν φορολογία η μισθωτή εργασία σε σχέση με το εμπορικό κέρδος είναι πιο φτηνό, έτσι. Γιατί κάνει τον εργαζόμενο.
2: Ναι.
3: Επομένως, εάν όμως ο διευθυντής ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζεται στην επιχείρηση πέραν αυτών των καθηκόντων, ως λογιστής, ως δικηγόρος, ως μηχανικός, που δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένος, του λέει: κάνε αυτή τη δουλειά εσύ και θα πάρει μια αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή το θεωρεί ότι είναι εμπορικό κέρδος. Δεν είναι μισθωτή εργασία και έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερο φόρο, με 22% θα φορολογηθεί.
2: Μάλιστα.
3: Επομένως, το κάνουν αυτό, προσέχουν να δουν τι αμοιβή θα δώσουν και τι θα κάνει, το λένε στο λογιστή σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι στο λογιστή, γιατί αυτό δεν το ξέρουν όλοι.
2: Ναι.
3: Και μετά έρχονται πρώτα τελεσμένο γεγονότος, κύριε Γιαννέρη, και μας λένε τι θα κάνουμε τώρα, σώσε την περίπτωση. Τι να σώσουμε, άμα πας στο γιατρό και σε ασθενείς βαριά, θα πεθάνεις, δεν γλιτώνεις. Θα πας νωρίς στο γιατρό για να σε σώσει, έτσι το κάνεις.
2: Ρωτάει ο Σωκράτης, κύριε Σιημένη, είμαι συνταξιούχος πάνω από 70 ετών. Οι δαπάνες εξόδων που πρέπει να, τις βάλει, σε ποια στήλη πρέπει να τις τοποθετήσει, να τις σημειώσει, κύριε Σιημένη, στην εφορία του, στην εφορολογική του δήλωση?
3: Κοιτάτε, ο συνταξιούχος πάνω από 70 ετών δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Επομένως, μπορεί οπωσδήποτε να. Δεν έχει πρόβλημα. Να ρωτήσει το λογιστή του, μπορεί να παίρνει, πρέπει να παίρνει αποδείξεις.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε, από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, ας πούμε, από την Υπουργείου Εμπορίου, πρέπει να παίρνει αποδείξεις όταν ψωνίζει να τις παίρνει. Έτσι. Στο σούπερ μάρκετ τις παίρνει ούτως ή άλλως. Αν πάει σε ένα μικρό μαγαζί και του πει να μην του δώσει, πει να την πάρει, γιατί είναι υπεύθυνος. Όμως, για τη φορολογική του δήλωση δεν είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μπορεί να ψωνίζει με μια κάρτα. Μπορεί να έχει κάρτα. Μπορεί, εντάξει, δεν τον απαγορεύει κανείς. Δεν υποχρεούται όμως. Αυτό μιλάμε.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιημένη. Έχω βεβαίως η απόφαση από τον ΕΦΚΑ με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας με 80%. Δικαιούμαι έκπτωση φόρου των 200 ευρώ, κύριε Σιημένη?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ, υπάρχει ένα μπέρδεμα και θα το ήθελα να το τονίσω. Υπάρχουν αναπηρίες που είναι εκκαινετής. Γεννήθηκε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε τυφλός.
2: Ναι.
3: Λέω έτσι. Αν όμως αποκτήσει την τυφλότητα, λέω τώρα ένα παράδειγμα,
2: ναι, στη
3: διάρκεια της εργασίας του, είχε το φως του και ξαφνικά έχασε την όρασή του, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι επαγγελματική αναπηρία. Δεν έχει, επειδή παίρνει συντάξεις και τα λοιπά, τον καλύπτει το κράτος, δεν του δίνει παραπάνω εκεί στην επαγγελματική αναπηρία, δεν παίρνει το 200. Το παίρνει μόνο όταν είναι από τη φύση, ας πούμε, ανάπηρος. Αυτό το λέω έτσι απλά για να καταλάβουμε.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι όποιος έχει αναπηρία πάνω από 67% θα πάρει το 200, έτσι, αλλά να είναι εκγενετής ανάπηρος, έτσι περίπου το να λένε επαγγελματική ή ασφαλτική αναπηρία. Αυτό εννοούν ότι την απέκτησα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου.
2: Μάλιστα. Πότε, κύριε Σιημένη, ποιες περιπτώσεις η εφορία μπορεί να παρατείνει την παραγραφή των 10 ετών?
3: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε και αποφάσεις της Υπουργείου Επικρατείας που λένε ότι τα αρχεία τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση του εφόρου μέσα στην προεπόμενη πενταετία, πιλάμε έτσι, ή η φορολογική αρχή τα είχε εντοπίσει αλλά δεν μπορούσε να τα πάρει, διότι υπήρχαν δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες, ας πούμε. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, παρατείνεται το δικαίωμα του εφόρου να βάζει πέραν της πενταετίας μέχρι τη δεκαετία να βάζει φόρους. Όταν, λοιπόν, δεν είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής πράγματα ή όταν δεν μπορούσε να τα πάρει, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
3: Στην περίπτωση, λοιπόν, που έχουν άλλη περίπτωση, που μπορεί να έχουν έγγραφα άλλη ζωή ή άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως είναι το Ελωνίο, ας πούμε, που έχονται κάτι από το Διεύθυνση Ελέγχου του Ελωνίου, έχονται κάτι πληροφορίες κάθε φορά στο Υπουργείο Οικονομικών, ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο με το οποίο λέει αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων, ας πούμε, αν έχουν κόψει λάθος τιμολόγια, ψεύτικα τιμολόγια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το κράτος έχει, ο έφορος έχει από πενταετία που έχει το δικαίωμα να βάζει φόρους, να το πάει σε δεκαετία. Άρα προσέχουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί καμιά φορά λέμε ο έφορος έχει πενταετία. Δεν έχει πενταετία. Αν έχουν δικαιολογεί το έφορος λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, όχι δικών του, αλλά της περίθασης, ας πούμε, τότε λέει δικαιούται να πάει στην πενταετία.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε, κύριε Σιημένη, με το τελευταίο ερώτημα. Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση του Ε9?
3: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω μερικές.
2: Πείτε, ναι.
3: Επειδή εκεί είναι και το αντικείμενο το δικό μου, ας πούμε, έτσι, ναι, ξέρετε. Τα ημιτελή κτίσματα,
2: ναι,
3: πρέπει να τα γράφουμε, γιατί έχουν 60% έκπτωση. Αν δεν τα γράψω σε τρεις κωδικούς, τα γράφουμε αυτά.
2: Ναι.
3: Ότι είναι κενό, ας πούμε, ότι δεν έχει ρεύμα τη ΔΕΗ, mm-hmm, έτσι. Και ότι είναι ημιτελές, ας πούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά τα τρία πρέπει να τα γράφουμε. Ή στα αγροτεμάχια. Πρέπει να γράφουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι την ονομασία, τη θέση του αγροτεμαχίου, το νομό, την τιμή αφετηρίας, όλα αυτά τα γράφουμε μέσα στη δήλωσή μας. Επίσης έχουμε στα αγροτεμάχια όταν υπάρχει κτίσμα. Να το λέμε ότι το κτίσμα αυτό μπορεί να είναι αποθήκη. Να μην το βάζουμε ως κύριο κτίσμα, γιατί το βάζουμε κύριο κτίσμα και μετά
2: πάρει
3: παραπάνω. Ναι, άλλη φορολογία. Πενταπλασιάζεται εκεί πέρα η φορολογία. Μετά τα πράγματα δικαιώματα. Έχω επικαρπία ή έχω ψηλή κυριότητα. Αν δεν το γράψω, το δικό 1 ή 2, ναι, 1 ή 3, 2 ή 3, mm-hmm, τότε το κομπιούτερ πάει στο 1 και σου λέει πλήρη κυριότητα. Και σου φορολογεί 2 φόρους, και του επικραπωτή και του ψηλού κυρίου. Έτσι. Μετά τα ποσοστά διευθυνσίας. Αν δεν βάλω, έχουν προγραμματίσει την παγάση του σώματος. Να δείτε τι
2: έχει. Το κάνει. Μέγιστο.
3: Λέει, ναι,
2: και όχι το ελάχιστο.
3: 100%. Ναι. Λέει, αν τυχόν λέει ποσοστό διευθυνσίας έχεις εσύ 10% και δεν το γράψεις, ή 20%. Έτσι.
2: Θα πάει ολόκληρο.
3: Σου βάζει 100.
2: Ναι. Λέει,
3: γιατί δεν βάζει ένα άλλο μικρότερο παραβάζει 100. Τέλος πάντων, δεν βάζει. Τον αριθμό του ορόφου. Αν δεν βάλεις ορόφο.
2: Σε βάζει τον έκτο.
3: Στο λογαριασμό του οποίου και δεν υπάρχει έκτο. Είναι πολύ κακή. Είναι τρία διαμέρισματα. Τρία όροφοι. Επίσης, βοηθητικοί χώροι. Δηλώνεται καμιά φορά ως κύριοι χώροι. Είπα μερικά έτσι γιατί. Το έτος γέννηση του επικαρποτή μετράει, γιατί αν δεν βάλω έτος γέννηση του επικαρποτή,
2: ναι,
3: δεν μοιράζει στα δύο την αξία του ακινήτου ανάμεσα, ναι, στο ψηλό κύριο και στον επικαρποτή. Από το έτος επικαρποτή μοιράζεται αυτό.
2: Θα πούμε πολλά για τα ψωνανία στην μια επόμενη φορά, κύριε Σεμένη μου.
3: Ναι.
2: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα.
3: Καλημέρα.
2: Καλό
3: μήνα.
1: Με στη ζωή μας την πεζή, ως πότε πια κανείς να ζει, ως πότε πια
2: μουσικά, με Μαρινέλα, η πρωινή παρέα εδώ θα παραμείνει. Εμείς θα φύγουμε, θα μας ακούσετε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Ο Νότσο Παπαγιάννακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Πέρσα Μπόλια, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στην Αργύρο Γεμελιάρη που ήταν εδώ και θα παραμείνουν. Και θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Σκάι 100,3. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοποίησης. Βιομηχανίας. Απευθυνή έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που επέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με την Τεχεράνη δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο της Αράξου χθες κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη ΧΑΠΑΕΛ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευση εισόδου στα δικαστήρια για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
0: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στη θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε αυτό το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου.
0: Λέω δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι χειμωνιάτικη παρέα με πολύ κρύο, χιόνια στα ορεινά, βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιάννη.
0: Ερχόμουν εδώ μεταξύ και λέει 6 και 24 και 25 πρώτα λεπτά ξημερώνει. Περίμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Δεν είναι. Όλη τη μέρα θα είναι το ίδιο. Θα είναι έτσι αξιμέρωτα.
1: Σβήσαν και τα φώτα ξαφνικά και έπιασε σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή ξέρεις, σβήνουν το πρωί τα φώτα.
0: Καλώς ήρθε ο χειμώνας, παιδιά. Ρουχαλάκια βλέπω όλοι. Φουτεράκια, μπουφανάκια σήμερα. Μύτες τρέχουνε. Χάλια όλα.
1: Ο καντίνες. Μία αρκούδα και ένας πιγκουίνος.
0: Τίποτα. Ψόφια πράγματα.
1: Ψόφια κανείς. Και ένας που ήταν φορούσε τρία μπουφάνε εκεί και μάλλον ήταν ταξιτζής. Είχε κατέβει να πράγμα, πάρει κάτι.
0: Έβλεπα, συναντάω χθες εδώ στο διάδρομο το Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, ο οποίο το βλέπω έκπληκτο. Μου λέει, είναι, για χθες τώρα έτσι, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που έχουμε επίσημες καταγραφές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πιο κρύα, λέει, δεν έχει ξαναυπάρξει πιο κρύα.
1: 70 τόσα χρόνια,
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Και έτσι θα είναι και σήμερα η μέρα. Και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό το πράγμα το μουντό με το ψηλό βροχό όποτε θέλει.
1: Και αύριο λέει κάπως έτσι. Και πολλά μποφόρ στα πελάγι. Δηλαδή όσοι ξεκίνησαν να πάνε για τριήμερο πρωτομαγιάς, δυστυχώς την πάτησαν.
0: Τι να κάνουμε, ρε Γιώργο, έτσι. Εμείς που είμαστε προνοητικοί, γι' αυτό καθόμαστε σε Σαββατοκύριακο εδώ. Άμα ήταν, θα φεύγαμε κι εμείς.
1: Εσύ χθες πώς γιόρτασες την εργατική πρωτομαγιά, είσαι από αυτούς που πήγαν στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν για το.
0: Εμείς ήμασταν εδώ και καταγράφαμε τα γεγονότα. Εργαζόμασταν. Κανονικά.
1: Ούτε χάσα από ταβέρνα, δηλαδή και στεφάνι και λουλούδια και χωρί και
0: όχι.
1: Γιορτές.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και κινητοποιήσεις.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα που είπα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επειδή είναι στη γραμμή μας και είναι και αυτός. δεν κοιμάται. Έχει αϊπνίες.
1: Πρέπει να του μιλήσουμε έτσι κάπως υποτιμητικά τώρα.
0: Γιατί?
1: Επειδή με αυτόν τον καιρό η κατάσταση είναι.
0: Σώπα, καμιά χαρά είναι ο καιρός. Σιγά, δύο μέρες μετά θα βγάλει τα καλοκαιρινά.
1: Ο Κούσουλας άναψε τζάκι.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτογραφία με τζάκι χθες.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πάνω στο βουνό.
1: Θρακομακεδόνες.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κατεβάζει.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, θα πούμε, εφόσον δεν τα είπαμε στον αέρα χθες. Να σας πω, κοιτάξτε. Η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα ζήσαμε την πιο κρύα πρωτομαγιά. Στην αρχή είχα πει 70 ετών, αλλά μπορεί να ήταν και από τότε που μετράμε στην Αθήνα, έτσι, από το 1890. Χθες στην Αθήνα έφτασε το θερμόμετρο οριακά 13-14 βαθμούς. Οι προηγούμενες κρύες πρωτομαγιές είχαμε 16 και 17 βαθμούς. Τα προηγούμενες που ήταν το 44, το 87 κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα ζήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει λίγο μέλλον. Η άνοιξη θα γυρίσει. Θα γυρίσει όταν γυρίσουν και οι εκδρομές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Ας πούμε από Δευτέρα που θα είναι όλες τις δουλειές, θα είναι και η άνοιξη στη θέση της. Σήμερα λοιπόν μια κρύα ημέρα ακόμα, το θερμόμετρο θα πάει στους 16 βαθμούς. Νομίζω όμως κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο κλειστός ο καιρός στην Αθήνα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και λίγους ήλιους μέσα από πολλά σύννεφα βέβαια. Θα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ήταν χθες. Δεν νομίζω να βλέξει στην Αθήνα. Τώρα κάπου είδα ότι είχε μια ψυχάλα κάπου στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων νομίζω είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο στην Αθήνα.
0: Τώρα είχε, τώρα που κατέβαινε μέσα από το κέντρο για
1: παραλιακή.
0: Αλλά ήταν αυτό το σάουερ, το βρετανικό, δεν ήταν
2: ούτε,
0: κάτι.
2: Ούτε καν. Και αύριο όμως θα βρέξει και λίγο όχι περισσότερο, νομίζω ούτε ομπρέλα και αύριο, αλλά είναι πιο σίγουρη η βροχή και πιο βέβαιη. Η Αθήνα σήμερα στους 15-16 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί θα είναι, στους 16 βαθμούς, 16-17. Να πω για τη χώρα πάλι κάποιες τοπικές βροχές, τα επιδοτικά, όχι καταιγίδες αλλά βροχές, κάποιες ούτε για ομπρέλα. Την Κρήτη επίσης βρέχει και βρέξει αρκετούς σταθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Και χιόνι σε όλα τα ορεινά, έτσι.
2: Χιόνι τώρα σε όλα τα ορεινά, ναι, οπωσδήποτε σε κάποια ορεινά θα χιονίσει. Είδα χθες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Σέλι που γράφαν και στα αυτοκίνητα πάνω καλό Μάη κτλ. Στο Πήλιο σίγουρα χιόνισε, αλλά θα χιονίσει.
1: Στον Παρνασσό χιόνισε, στο Καπενήσι, στη Ροδόπη πάνω, στα Καλάβρητα μας έστειλε χθες ο Στρατινάκος.
2: Έχει ρίξει. Ωραία. Γιατί θα χιονίσει και λίγο σήμερα, γιατί οι βροχές σημαίνουν λιγότερες. Θα χιονίσει όμως αύριο Κυριακή σε όλα τα ορεινά. Τώρα να σας πω και για την Balance, αν θέλει κάποιος να πετάξει το πόσο να πιάσει το Μάη στην Balance αύριο, νομίζω κάτι χιονάκι μπορεί να το βγάλει και η Balance. Για να καταλάβετε δηλαδή που είμαστε, δεν αλλάζει κάτι στον καιρό το τριήμερο.
0: Η μύτη από τον χιον άνθρωπο θα πιάσει αν πάει στην Balance.
2: Θα είναι αυτό. Οι βορειάδες θα διώχνονται τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, October 4. Αύριο, γιατί αύριο έχουμε και επιστροφή, θα την πει λίγο αέρα. Θα πείτε τώρα θα πάει πάνω από 8. Όχι, θα είναι ένα 8 γεμάτο όμως. Και στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγάλει και απαγορευτικό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι. Δηλαδή όχι, αλλά θα είναι λίγο το οκτάρι, έτσι ένα γερό οκτάρι και στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή από στα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή με Μήλο, Σύφμα κτλ., δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή θα είμαστε 7 με 8. Αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες θα είναι στο 8, ένα καλό 8, δηλαδή έτσι βοριάδες σε...
1: Το καλό 8 όμως που λέτε είναι οριακό για απαγορευτικό, έτσι.
2: Ελπίζω να μην αλλάξει. Με το σημερινά, το βραδινά που ήρθαν είναι στο 8, ένα καλό 8, δηλαδή σήμερα είμαστε στο 7 με 8, αύριο είμαστε στο 8.
0: Ναι, πάντως να πούμε τώρα, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, δηλαδή και τώρα πριν από λίγο βλέπαμε και εικόνες στα ιακτοπλοϊκές διασυνδέσεις με τα νησιά του Αγροσαυλικού, γίνονται κανονικά, δηλαδή ο κόσμος επιβιβάζεται, φεύγουν.
2: Ναι, στο Σαυλικό δεν έχουμε κανένα θέμα στο Σαυλικό, είμαστε 5-6 στο Σαυλικό. Να πω κάτι άλλο για τις θερμοκρασίες, είπαμε για τις βροχές, είπαμε αύριο θα είναι την Κυριακή, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα και στα Ηπειρωτικά αλλά και στο Αιγαίο. Σήμερα είπαμε μόνο Κρήτη, αλλά αύριο είναι και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, θα είναι έτσι μια βροχερή ημέρα αύριο. Και όλα αυτά κάπου τη Δευτέρα τελειώνουν, η Δευτέρα ξαναβγεί ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα περάσουμε τους 20 βαθμούς και από Τρίτη θα πάμε εκεί στους 23 με 25 βαθμούς, από Τετάρτη σίγουρα 25 εκτεταμένα στη χώρα, άνοιξη όπως την ξέρουμε. Τώρα αυτό το τρίμερο τι να πω.
0: Ναι.
2: Και να κλείσω να σου πω ένα στήριο, γιατί πραγματικά αυτό είναι για από τα αυτά που δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες λοιπόν στο Παρίσι και στο Λονδίνο είχε 24 βαθμούς.
0: Άκου τώρα.
2: Οι συνάδελφοι στη Στοκχόλμη είχε 24. Είναι μια γνωστή συναδελφός μου που παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα, το Καλημέρα Βρετανία στην Αγγλία. Χθες τι είχε θέμα στην Αγγλία και παρουσίασε?
0: Για πείτε μας.
2: Τον κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία.
0: Α, καλά.
2: Δηλαδή, τι να πω, Πρωτομαγιά, ξεκίνησε και την πυρική περίοδος στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και εκεί, φαντάζομαι, γιατί ήδη ξεκίνησε η φωκή και λέει σήμερα προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία. Τι να πω. Εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όπως λέει και ο Νότης εδώ, μας πήρε λίγα χρόνια, αλλά γίναμε Δανία του Νότου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα εμείς που έχουμε μείνει εδώ, αλλά και εσείς που έχετε φύγει ή φεύγετε τέλος πάντων για αυτό το τριήμερο. Ακολουθεί και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κοντοζυγώνει και αυτό. Τέλος του μήνα είναι, τέλος του Μάη. Τώρα έχει αρχίσει και έτσι, για να πάμε και στα πολύ σοβαρά, έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Κύριε Γιώργο.
1: Τώρα μιλάς ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ακύλας αναχώρησε με την αποστολή από το αεροδρόμιο. Έχει την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη μάχη που πάει να δώσει στα ξένα εκεί στη Βιέννη.
1: Εντάξει, ρε, γιατί δεν πάει και στον πόλεμο. Στη Eurovision πάει, σύγχασε.
0: Είναι ένας πόλεμος η Eurovision. Είναι πόλεμος κανονικός. Είναι πόλεμος του πολιτισμού. Των χωρών.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και η μάχη που δίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έβλεπα χθες στα στοιχηματικά που λέμε, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Φέρτο.
0: Ναι. Βέβαια έφυγε, αλλά εδώ έχει αφήσει συντρίμια, γιατί ξεκίνησε πόλεμος, άλλος πόλεμος, με το Ντάσο Μπουγά, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη, φάνοφο, ρώτησε. Δεν
1: φάνο. Και εγώ φαν του Μπουγά είμαι.
0: Ναι. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο Μπουγάς ότι το τραγούδι Φέρτο του το κλέψε. Το έχει πει αυτός πρώτος.
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Αν ακούσει το τραγούδι θα καταλάβεις.
1: Για βάλε.

0: χρειαζόμεστας.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much.
3: Έλα Πέρσα, βγαίνεις.
4: Είναι ίδια έτσι.
3: Είναι και στη στροφή που κάνει.
4: Και στο σολάρισμα του, ναι, του οργάνου.
3: Εντάξει, η φωνή ενδιαφέρει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή.
4: Δεν απλά έκανε το πάμε φέρτο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ας μην το πούμε παραπέρα.
3: Καλά, θα αρχίσει να γίνεται ιστορία τώρα, μην νομίζεις.
4: Μην το πάρουν χαμπάρι και μας ακυρώσουν, αυτό.
3: Όχι,
4: λέω.
3: Ρε παιδί μου, τι να γίνει, να πάει ο Μπουγάς στη Βιέννη και να κάνει συλλαλητήριο.
4: Πλανητάρχης, γιατί. Αν πάει ο πλανητάρχης εκεί πέρα, να το πάρει. Ακούω εδώ τι έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά τώρα. Γράφονται τόσα τραγούδια. Κάποιο με κάποιο άλλο κάπου θα μοιάζει. Δηλαδή σε μια στροφή, σε ένα στιχάκι, σε μια νότα. Δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα παραμοιάζει κιόλας όμως.
3: Τώρα έτσι λέει ο Μπουγάς. Εντάξει, και ηχητικά έχει ένα-δύο σημεία που μπορεί να είναι κάπως. Αλλά τώρα από το να πεις ότι πήγε και το κλέψε, το έκανε κόπια και αυτά, νομίζω απέχει.
4: Εντάξει. Τον αγαπάμε τον πλανητάρχη, αλλά καλά όλους τους πλανητάρχες τους αγαπάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα μοιάζουν αρκετά σε αυτά τα δύο κομμάτια που έβαλες. Εμείς στηρίζουμε σε αυτή, στην παρούσα φάση Ακύλα.
3: Ωραία.
4: Και αφού είναι και δεύτερος, άντε και στην πρώτη θέση.
3: Σε έναν άλλο μουσικό τώρα, ο οποίος έχει επιδείξει κατά καιρούς τις μουσικές του ικανότητες και στο πιάνο και στο τραγούδι. Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος όταν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτές τις μαζόξεις ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πήγαινε, ήταν ο πρώτος που καθόταν στο πιάνο. Υπάρχει ένα πιάνο.
4: Βέβαια.
3: Ένα πιάνο με ουρά μέσα, όπως μπαίνεις δεξιά σε ένα από τα σαλονάκια του Μεγάρου Μαξίμου. Μαζεύονταν εκεί, καθόταν στο πιάνο ο Φαραντούρης, ξεκίναγε να τραγουδάει. Το έχει κάνει γενικώς όπου υπάρχει πιάνο, και στο αεροδρόμιο.
4: Στις Βρυξέλλες.
3: Ναι, παντού.
4: Βεβαίως.
3: Έχει και ωραία φωνή, είναι και ωραίος μουσικός, παίζει και επαναστατικά τραγούδια. Έκανε την επανάστασή του.
4: Εντυπωσιακή προσωπικότητα.
3: Εννοείται.
4: Ναι.
3: Έκανε την επανάστασή του. Τι λέτε ρε παιδιά εδώ. Έφυγε ο ντράμερ από το Πασόκ και πήγε ο πιανίστας. Ο ντράμερ είναι ο Λοβερδός. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε. Η μπάντα δεν έπρεπε να μείνει χωρίς. Χωρίς κάποιο
4: μέλος. Πήγε
3: μέλος.
4: Τελικά όμως, έτσι.
3: Πήγε κανονικά.
4: Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
3: Εντάξει, ζυμωνότανε.
4: Έγινε ζύμωση, ε.
3: Ζυμωνόταν το πράγμα.
4: Και βγήκε το ψωμί.
3: Και η ζύμωση, επειδή συνεχίζεται, έχει και άλλα ονοματάκια από κάτω. Έρχονται κι άλλοι. Μεγαλώνει το Πασόκ.
4: Που θα ενταχθούν στη μεγάλη ομάδα για την ανατροπή.
3: Βέβαια. Μεγαλώνει.
4: Ποιος?
3: Διεύρυνση, ναι. Διεύρυνση. Ό,τι έχεις δίκιο.
4: Ναι.
3: Έχω ακούσει. Τέλος πάντων, γράφονται διάφορα ονόματα. Η κυρία Κασιμάτη ετοιμάζεται. Είναι και αυτή μέσα στη ζύμωση.
4: Ναι.
3: Και τώρα ξέρεις, γίνονται συζητήσεις. Μου βγαίνουν κάποια ονόματα για να αρχίσουν να συζητούνται, για να λιανθούν και γωνίες τώρα. Γιατί ξέρεις, άμα κάποιος έχει φύγει από το κόμμα σου, έχει πάει αλλού, το να τον πάρεις πίσω πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα.
4: Ναι.
3: Δεν μείνει, γιατί κάποιος θα βγει και θα πει το μακρύ και το κοντό του.
4: Αφού πάει για αυτοδιάλυση, δεν είπαν ότι θα το συζητήσουν για αυτοδιάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και.
4: Θα το συζητήσουν.
3: Και.
4: Δεν έχουν αποφασίσει.
3: Τρίτο πρόσωπο. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και εδώ γίνονται ζυμώσεις. Θεοδόρα Τζάγκρη.
4: Εδώ είναι και.
3: Ετοιμάζεται.
4: Είναι και δύσκολο, γιατί προσφάτως άλλαξε κόμμα, δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, δεν γίνεται και συνέχεια.
3: Ή η Τζάγκρη φταίει ή οι άλλοι που τη ζητάνε. Συγγνώμη δηλαδή.
4: Όχι, εντάξει, αφού τη ζητάνε. Εννοείται.
3: Άμα συζητάνε 10 κανάλια κάθε 3 και λίγο, τι θα πει, ότι φταίει εσύ που σε ζητάνε.
4: Ναι, κοίταξε να δει.
3: Κάτι καλό θα κάνει.
4: Άμα με ζητήσει ένα κανάλι και πάω, δεν θα φύγω σε 8 μήνες. Α, κάτσω.
3: Άμα έρθει όμως μια καλύτερη πρόταση, θα κάνει.
4: Ναι, αλλά και άμα μετά έρθει ξανά και άλλη, δεν θα φύγω κάθε 8 μήνες.
3: Αλλά αυτοί δεν πάνε με συμβόλαιο εκεί. Δεν υπογραφεί κανένα συμβόλαιο.
4: Όχι, δε, εγώ το λέω επειδή είναι μια πολιτική ιδέα από πίσω, μια ιδεολογία, κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να στηρίξει.
3: Ναι, αλλά είναι και μια έδρα, Γιώργο μου.
4: Σύμφωνοι, ρε, εντάξει, δεν
3: υπάρχει. Τι είναι πιο ισχυρό, η έδρα ή η ιδεολογία?
4: Και εκλογές το καλοκαίρι. Να σου πω τον έξω, τον κύριο Φαραντούρη, να τον ακούσουμε. Κάτι έλεγες.
3: Εννοείται, εσύ, εννοείται.
4: Για βάλε.
5: Δεν πρόκειται να παραμείνω ΕΣΑΗ ανεξάρτητος.
4: Ναι.
5: Ενώνω και εγώ τη φωνή μου από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή, μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό.
3: Εντάξει, σωστά τα λέει. Βασικά πάντα τα λέει σωστά. Απλά δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα τον άκουσε κάποιος.
4: Ποιος δεν τον άκουγε κανείς, πλάκα κάνεις. Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
3: Ναι, εντάξει, ευρωβουλευτής.
4: Ο άνθρωπος έχει ρεύμα και βασικά τον θέλουν όλα τα κόμματα. Επέλεξε.
3: Επέλεξε και πρόσφατα.
4: Να το ξέρεις αυτό. Εγώ δεν στο λέω τώρα.
3: Και εγώ δεν σου λέω τώρα για τα. Έχει σημασία ότι ετοιμάζονται δύο κόμματα και αυτός πήγε σε ένα ιστορικό κόμμα.
4: Είχε ανοίξει βέβαια μία πόρτα και σε κάποια από τα νέα κόμματα, ναι. Και ενδεχομένως και στο άλλο, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στο Πασόκ. Και ναι, νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προχωρήσουν προς την επιτυχία.
3: Εντάξει.
4: Η οποία θεωρείται και δεδομένη από πολλούς.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Έτσι πιστεύεις και εσύ. Ναι. Έλα, ωραία.
3: Εδώ ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει στο μήνυμά του: η χιαστή διεύρυνση Πασόκ και νέου κόμματος Τσίπρα οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία Πατσόκ Τσίπρα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει τα πράγματα.
4: Πες τη λέξη κλειδί, τη λέξη κλειδί.
3: Ποια είναι η λέξη κλειδί?
4: Κυβερνητική.
3: Τι κυβερνητική?
4: Λέει, οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία. Δεν λέει σε συνεργασία.
3: Μα εκ των πραγμάτων, όλη η συζήτηση είναι για να υπάρξει μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη και ένα νέο σχήμα το οποίο θα τον κερδίσει στις εκλογές.
4: Ναι.
3: Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάθισα χθες και διάβασα το μανιφέστο Τσίπρα. Αναρτήθηκε, βγήκε στη δημοσιότητα ένα πολυσέλιδο κείμενο.
4: Μάλιστα.
3: Μέσω των προσώπων που απαρτίζουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Είναι αυτά τα κείμενα τα οποία, ξέρεις, είναι στην πραγματικότητα δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γιατί έχουν μέσα διάφορες έννοιες, ορολογίες, ιδεολογίες, ζητήματα. Εντάξει, γίνεται και λίγο πιο νιανιά μετά, γιατί μπαίνει σε πιο καθημερινά ζητήματα. Αλλά είναι βαριά κείμενα, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Έχουν κάτσει μέσα 15-20 άνθρωποι και είναι λίγο και φιλοσοφικά.
4: Ωραία.
3: Αλλά το βασικό που αναφέρει, ας πούμε, είναι για την ανάγκη τρεις χώροι, τρεις πόλοι.
4: Τρεις.
3: Ο σοσιαλιστικός χώρος, ο χώρος της αριστεράς και ο χώρος της οικολογίας να βρεθούν από κοινού, χωρίς να κάνει ο ένας υποχωρήσεις ή να υποστείλει τη σημαία, την ιδεολογική του κτλ. Να βρεθούν και να κάνουν μια κοινή σύμπραξη προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω έτσι.
4: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει ακριβώς?
3: Θα το βρούνε τον τρόπο. Άμα θελήσουν, άμα υπάρξουν συγκοινωνικά δοχεία, θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ έκανε ένα συνέδριο και ψηφίσανε ότι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, τι άλλο απομένει? Δεν απομένει κάτι άλλο.
4: Το
3: πρακτικά.
4: Χάος. Το χάος.
3: Βλέπεις λοιπόν. Άρα, Ανδρουλάκης ή χάος είναι το σύνθημα στην πραγματικότητα.
4: Κάτσε, αφού σου λέω Τσίπρας τα από αυτά, γιατί λες Ανδρουλάκης? Γιατί. Ρε Γιάννη, μας βρήκες τώρα, πρέπει να εξαπατήσεις. Τι Ανδρουλάκης ή χάος, ο Τσίπρας τα έγραψε.
3: Ξεκινάει το κείμενο, το μανιφέστο. Ακούς.
4: Γεια σου, Ανδρουλάκη.
3: Ξεκινάει το μανιφέστο με μία φράση του Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετού φιλοσόφου κτλ. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον. Και κανένας όμως τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Δεν ταυτίζεσαι με αυτό?
4: Όχι απλά ταυτίζομαι, τρελάθηκα τώρα, φοβερό. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό είπες ή Κουστό?
3: Όχι ρε, ο Ρουσό, ποιος Κουστό? Σιγά μην τα πέτει ο Μάικ Λαμάρ αυτά.
4: Έλα, πλάκα καλό. Λοιπόν, Βασίλης, καλημέρα σας. Καλά όλα αυτά που λέτε για τον καιρό. Να προσθέσουμε όμως ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε, γιατί πέφτει νερό από τον ουρανό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα γκρινιάζουν λιγότερο οι πολλοί Έλληνες γκρινιάριδες. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά η ταμιευτήρηση η ΔΑΠ είναι γεμάτη. Είμαστε γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περισσότερο σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μία.
3: Θες ναι, έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
4: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης.
0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τη δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
13: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστήμιου, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
14: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Έντυνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών, με τόνισε χαρακτηριστικά. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να μιλήσουμε για μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Σας αναφέρω μόνο μερικά ονόματα. Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης θα είναι εκεί. Και αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, ελάτε στο Μεσσηνία Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Μην το χάσετε, απολαύστε πάνω από 70 δραστηριότητες 8 με 10 Μαΐου, Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Μεσσηνία. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com.
1: Μάλιστα. Με τον άλλο τον πλανητάρχη τι γίνεται τώρα, με τον Τραμπ? Όχι, για τον Μπουγκά τα πάμε.
0: Ο πλανητάρχης έχει κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις, διφορούμενες εντελώς. Ότι συνεχίζεται η κυχηρία, ότι τερματίσαμε εμείς την αποστολή μας εκεί.
1: Ναι, ότι... αυτό το λέει βεβαίως για να μην χρειαστεί να πάρει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ναι. Γιατί το δίμηνο ολοκληρώθηκε και λέει ρε παιδιά, τι έγκριση να πάρω, έχουν τελειώσει λέει, οι επιχειρήσεις.
0: Ναι. Πολύ περίεργα. Στείλαν μια βελτιωμένη πρόταση, υποτίθεται οι Ιρανοί στους διαμεσολαβητές.
1: Την απέρριψε.
0: Στην πακιστανική κυβέρνηση.
1: Την απέρριψε ο Τραμπ αργά το.
0: Ναι, ούτε καν το συζητάει ο Τραμπ. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα έχει κάνει δύο κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ περίεργες και προφανώς απευθύνεται και στο εσωτερικό του πια. Δηλαδή, η μία ανακοινώνει δασμούς έως 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη.
1: Από 15 σε 25, ναι.
0: Και βγαίνει και ανακοινώνει και την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ως απόρρια της ανοιχτής κόντρας και ρήξης στην οποία βρίσκεται πια με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς.
1: Ναι, και το ίδιο και με την Ισπανία και με την Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε ότι τελικά τα έχει βάλει σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, εξακολουθεί.
1: Εκτός από τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για την ώρα δηλαδή.
1: Για την ώρα.
0: Αλλά έχει ξεχαστεί η Ουκρανία και τα λοιπά. Έχουν ξεχαστεί όλα. Ναι. Βέβαια δεν μας λέει τίποτα για το θέμα που καίει όλο τον πλανήτη και τους Αμερικανούς και έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Γιατί το ράλι συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει σταματήσει.
1: Μα το είπε ο Γερμανός καγκελάριος χθες ότι αν πάρεις αυτή την απόφαση για δασμούς 25% στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό θα πλήξει τόσο τη δικιά μας οικονομία όσο και τη δική σας. Δηλαδή οι κινήσεις του κάποιες στιγμές, το γεγονός ότι έχει βάλει με όλο τον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα, αρχίζουν και δημιουργούν ετερόκλητα προβλήματα, με σημαντικότερο για εμάς τους Ευρωπαίους την οικονομική κρίση, έτσι.
0: Μα βγήκε η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με διάφορους κρίσιμους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, από τη Γεωργία, την Αλία, και αυτά επηρεάζουν και εμάς. Έτσι, δεν είμαστε εμείς εκτός κάδρου. Και έτσι έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση να δοθεί πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, σε κράτη που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να το πράξουν κτλ. Δεν είναι αυτό, δεν σταματάει.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να μπούμε στο μυαλό του πλανητάρχη και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους δασμούς και την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία που ανακοινώθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κίνηση έτσι, σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, με όποιον τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες και στην πρώτη του θητεία για να κοινώσει απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη κτλ. Χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως δείχνει μια γενικότερη πρόθεση, δηλαδή ότι οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα, είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Ναι, απλά όμως πρέπει στη συζήτηση που κάνουμε να πούμε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε κάτι για το οποίο δεν ρώτησε κανέναν. Ναι.
2: Σαφώς.
0: Τώρα τους ρωτάει και τώρα τη ζητάει τη βοήθεια.
1: Σωστό.
0: Στην πορεία.
1: Σωστό.
2: Εκ των υστέρων και μάλιστα και επιλεκτικά. Δηλαδή, κάποιες φορές λέει ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν. Όταν εκείνοι δεν απαντούν θετικά, λέει ότι δεν τους έχω καθόλου ανάγκη. Μετά επανέρχεται ζητώντας ή απαιτώντας τη βοήθειά τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νομίζω ότι διακρίνεται και πάρα πολύ για τη σταθερότητα των απόψεών του. Και επιπλέον δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και συγκεκριμένη στρατηγική για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και γενικά δηλαδή. Αλλά ας το επικεντρώσουμε στο
1: Ιράν. Ναι, αλλά.

0: παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το ακολουθεί και τέλος πάντων το αναπροσαρμόζει ανάλογα με τη συγκυρία. Περισσότερο είναι αντανάκλαση των δικών του, του δικού του υποβάθρου, δηλαδή αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει και στην επαγγελματική του ζωή ο άνθρωπος, παρά κάτι άλλο, και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά από πίσω εδώ βρίσκονται λαοί, βρίσκονται κράτη, βρίσκονται ιστορικές συμμαχίες, δηλαδή όταν απειλεί ακόμα και το... και την ιστορικά μεγάλη εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή πήγε ο Κάρολος τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντηθήκανε και το, και το μόνο που βρήκε να εξτομίσει ο Τραμπ είναι ότι, παιδιά, σε εσάς δεν θα βάλω, μην ανησυχείτε, δεν θα βάλω δασμούς στο σκοτσέζικο ίσκι, θα έρχεται κανονικά, και δεν θα βάλετε κι εσείς στο αμερικανικό μπέρμπον από το Κεντάκι και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό, τελεία.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι στη γραμμή που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή ότι πιο πολύ τα βλέπει τα πράγματα ως εμπορικά deals παρά ως κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και δεν έχει ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα, περισσότερο με το ένστικτο νομίζω ότι λειτουργεί και το συναίσθημα παρά με την λογική και τον προγραμματισμό. Δηλαδή σίγουρα δεν είναι σκακιστής ο κύριος Τραμπ, δεν παίζει, δηλαδή δεν βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά του, βλέπει την επόμενη μέρα το πολύ πολύ και αυτήν και ανάλογα τοποθετείται, και αυτό είναι που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν είναι εύκολο να προβλέψεις την επόμενη κίνησή του, ούτε είναι εύκολο να διακρίνεις μια μακροπρόθεσμη τάση, γιατί πολύ απλά αυτή δεν υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο και τίθετε τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες χθεσινές του δηλώσεις, ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, εμείς δεν πολεμάμε στο Ιράν.
1: Από 7 Απριλίου λέει έχει τελειώσει.
2: Ναι, και άρα δεν χρειάζεται εγώ να πάρω την έγκριση του Κογκρέσου για να παραμείνουν ή όχι τα στρατεύματα εκεί, διότι ο πόλεμος είναι τελειωμένος. Τώρα αυτό το λέει προσπαθώντας να αποφύγει εν πάση περιπτώσει μια σύγκρουση με το Κογκρέσο, ή πραγματικά έχει τελειώσει ο πόλεμος? Γιατί και εκεί ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Είναι μια τρίπλα δηλαδή διπλωματική?
0: Εάν ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν περάσει 2 μήνες από τότε και μερικές ημέρες, έτσι. Αν τις αθροίσουμε όλες αυτές ή τις καταγράψουμε, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, ώστε είναι αδύνατο να βγάλεις συμπέρασμα για το τι ακριβώς πιστεύει, πού ακριβώς πηγαίνει. Σίγουρα εκείνο που θέλει είναι να εμφανιστεί ως νικητής ενός πολέμου. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό το κάνει όπως, ό,τι και να γίνει στο τέλος. Θα μας πει ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάτι διαφορετικό. Τώρα, εάν.
1: Αυτό σκεφτούμε... έλεγε και χθες στην ομιλία που αναφέρεστε. Τους έλεγε περίπου προδότες. Ότι δεν βλέπετε ότι έχουμε κερδίσει. Είστε
0: μα ο Τραμπ λειτουργεί μέσα σε αυτό το μανιχαϊστικό πλαίσιο. Δηλαδή, όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πάντοτε το έκανε. Και πιστεύω ότι λειτουργεί και μέσα σε μια λογική να ακούει την ηχό των σκέψεών του από τους στενούς του συνεργάτες. Δηλαδή, όποιος δεν του λέει αυτό που θέλει να ακούσει, απλά τον παραμερίζει και πηγαίνει στον επόμενο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό σύνδρομο ανθρώπων που θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία, που πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν πάντοτε δίκιο και οι υπόλοιποι, εάν δεν συμφωνούν μαζί τους, έχουν υποχρεωτικά άδικο, και έτσι αναζητεί είτε προδότες, είτε αποστάτες, είτε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στη δική του σκέψη νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, προφανώς δεν έχει τελειώσει, διότι δεν έχει υπάρξει και μια αποκανονικοποίηση ή επιστροφή σε μια κανονικότητα. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, οι διεθνείς αγορές είναι απορριθμισμένες. Ο στόχος που υποτίθεται ότι είχε θέσει ο ίδιος, η ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος της Τεχεράνης, δεν έχει επιτευχθεί. Δεν βλέπω πώς.
2: Οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Βέβαια, επανήλθε χθες στο Ιράν, Γιάννη, με μια βελτιωμένη πρόταση.
1: Εντάξει,
2: την οποία όμως δεν αποδέχεται.
1: Αυτά τώρα είναι πάνε και έρχονται και βλέπεις ότι είναι στον αέρα η συζήτηση. Δεν έχει γίνει σε κάποια βάση.
0: Δεν είναι εύκολο να καταλήξει, διότι για να καταλήξει θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν κάποια υπόσχεση έμπρακτη από την πλευρά του Ιράν για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος. Το Ιράν δεν είναι εύκολο να συνέσει σε κάτι τέτοιο, γιατί θα πρόκειται για υποχώρηση μείζωνος σημασίας, αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές, από τη στιγμή μάλιστα που και οι δύο, εσύ και η Τεχεράνη αυτό, θέλουν να παρουσιαστούν ως νικητές. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να φανεί ότι έχει χάσει στον πόλεμο, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όποια συμφωνία και αν βρεθεί στο τέλος, και οι δύο θα εμφανιστούν πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι για τους ίδιους και την ψυχοσύνθεσή τους, γιατί σε ό,τι αφορά εμάς και στα καθημερινά μας, το βλέπουμε ήδη στην τσέπη μας. Έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα άνοδο του πετρελαίου.

0: Πετρελαίου, εντείνεται η αβεβαιότητα. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι τώρα και περίπου προαναγγέλνουν ότι μέσα στον επόμενο μήνα, από όλη αυτή την κρίση στη μέση των καυσίμων, θα δούμε και άνοδο των επιτοκίων. Και αρχίζει πια το ντόμινο. Έχει ξεκινήσει το πρώτο κυβάκι και ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται.
1: Αυτό ισχύει που λέτε και ακόμα το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί, που δεν πρόκειται να γίνει, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή η επαναρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει σε μία μέρα, θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες. Δεν αποκαθίστανται τα προβλήματα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί και ας πούμε η ροή των καυσίμων για να ξεκινήσει πάλι να μπει σε μια λογική γραμμή θα πάρει εβδομάδες ή μήνες, αλλά και η αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί σε υποδομές, όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στις γειτονικές του χώρες. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το Ιράν έχει πλήξει διηλιστήρια, αγωγούς και ούτω καθεξής. Και αυτό θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία που μια απόφαση, μια υπογραφή θα μας οδηγήσει σε μια κανονικότητα, ναι, όπως
0: μα είναι
1: και
0: ήδη,
1: πόλεμο.
0: Το βλέπουμε καιρό τώρα. Η τιμή στην Αγγλία των καυσίμων είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σταθερά.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Και δεν πέφτει, δεν κουνιέται. Και έχει υπάρξει και μεγάλη ανατίμηση βέβαια στις τιμές χονδρικής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε τώρα ότι, δηλαδή, αν βάλουμε και τους αριθμούς κάτω, θα δούμε ότι όσο κοιτάμε τις τιμές, ειδικά προς τη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξωφρενικές. 2,32 στην Ολλανδία, 2,27 στη Δανία, 2,14 στη Γερμανία και ερχόμαστε και εμείς από πίσω με 2,04.
1: Ναι, να σκεφτούμε κιόλας ότι είμαστε σε θερινή περίοδο ουσιαστικά, έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη ανάγκη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση κτλ. Αν αυτό γινόταν χειμώνα, θα ήταν τα πράγματα πιθανότατα ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν έχουμε και πολλά για να αισιοδοξούμε άμεσα ότι θα φτιάξει το πράγμα, ας πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
2: καλά, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό εχθές στο αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, έτσι μια ευχάριστη είδηση, γιατί είχαμε την πρώτη πτήση ουσιαστικά ενός τουριστικού κολοσσού της ΤΟΥΗ που ερχόταν στη χώρα μας, στο αεροδρόμιο του Αράξου, και από εκεί άνθρωποι, επιβάτες, θα πηγαίναν σε διάφορα μέρη της χώρας μας, κυρίως της Πελοποννήσου.
2: Βεβαίως.
0: Είχε στηθεί μια μικρή γιορτή. Είχαν κληθεί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και μέλη του τύπου εκεί του τοπικού και όχι μόνο, παράγοντες, ο Γερμανός πρέσβης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Περιφερειάρχης.
0: Περιμέναν όλοι εκεί στο κτίριο της υποδοχής να δούνε το αεροσκάφος, να προσγειώνεται, να αρχίζουν να τραβάνε τις φωτογραφίες. Τα πλάνα, προσγειώθηκε το αεροσκάφος, άρχισε να τροχοδρομεί, φτάνει στο σημείο που έπρεπε να σταματήσει για να μπουν τα καθέκαστα. Δεν ξέρω αν θα βάζαν και κόκκινα χαλιά και μουσικές και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μια μικρή φιέστα είχε στηθεί.
2: Ναι, και αποφασίζουν λοιπόν κάποιοι από το αεροδρόμιο εκεί του Αράξου να δώσουν άδεια στους εικονολήπτες και στους φωτογράφους και σε κάποιους επισήμους, γύρω στα 15 με 20 άτομα, να ανέβουν πάνω σε μία από αυτές τις σκάλες με τις ρόδες για να έχουν καλύτερο πλάνο.
0: Οι σκάλες πάνε και κουμπώνουν πάνω στα αεροσκάφη για να ανέβει και να κατέβουν ο επιβάτης.
2: Έλα όμως που κάτι έγινε και φεύγει η σκάλα και πέφτουν κάτω όλοι από αυτό το ύψος, πόσο είναι τώρα, 1-2-3 μέτρα, και τραυματίζονται 3 άτομα πάνω στο νοσοκομείο και τραυματίζονται και άλλοι ελαφρύτερα ανάμεσά τους και γιατροί, εν πάση περιπτώσει, που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Και καταστράφει και όλη η γιορτή, βεβαίως. Επειδή ήταν η πρώτη επίσημη της ΤΟΥΗ στο σημείο και ήταν και ο Γερμανός πρέσβης, στα τοπικά μέσα γράψαν ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλοι, ότι από τη φιέστα στο ατύχημα κτλ.
0: Ναι, οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους τώρα, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ότι καλύτερο να πέφτεις από ένα ύψος.
2: Εντάξει, και το εντυπωσιακό.
0: Στο τσιμέντο κάτω.
2: Το φοβερό είναι ότι έχουν καταγραφεί όλα αυτά στις κάμερες των ίδιων των τραυματιών, έτσι.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι εκείνη την ώρα κατέγραφαν το περιστατικό, δηλαδή την προσγείωση του αεροσκάφους.
0: Οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος ή τους κρατήσανε μέσα μέχρι να τους πάρουν τα στενοφόρα, μη χαλάσει η εικόνα.
2: Μετά όλα κύλησαν ομαλά. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, μίλησα με δύο από τους τραυματίες. οι οποίοι εντάξει σοκαρισμένοι ήταν οι άνθρωποι, καλά στην υγεία τους, αλλά το σημαντικό πίσω από όλα αυτά είναι ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και σε τέτοιες φιέστες, ας το πούμε.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή, τώρα...
0: Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, τέλος πάντων.
2: Να ανέβουν πάνω στη σκάλα.
0: Για να εξυπηρετήσει καλύτερα και τους εκπροσώπους του τύπου, για να έχουν καλύτερο πλάνο κτλ. Λες και από κάτω δεν θα μπορούσαν να έχουν πλάνο. Θα γινόταν κάτι ξεχωριστό, τώρα, κάτι διαφορετικό.
2: Τα ξέρεις κι εσύ και εγώ στον δρόμο. Ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και πάνω στην αναμπομπούλα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε συνέχεια να.
0: Αλλά θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Έχουν κακό στα πόδια. Δεν είναι έτσι εύκολο τώρα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Εντάξει, όταν θέλουμε να διαφημιστούμε γενικώς, ας αφήσουμε τα γεγονότα να κάνουν τη διαφήμιση τους από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα έτσι με μεγαλύτερη φανφάρα. Και απλά και από κάτω μια χαρά πλάνα θα είχαν οι άνθρωποι.
2: Έχεις δίκιο τώρα.
0: Χωρίς να βασανιστούν τώρα. Για να κάνει κάποιος τώρα την εξυπνάδα του και να πει το εφιολόγημά του ότι εγώ να βλέπω μπροστά αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Διαφήμιση της χώρας. Τι διαφήμιση, δυσφήμιση είναι τώρα.
2: Τώρα πλέον είναι δυσφήμιση, έχεις δίκιο. Μετά από αυτό το περιστατικό είναι δυσφήμιση. Δηλαδή όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι με τους τραυματίες, με τα ασθενοφόρα, με το ΕΚΑΒ. Ένας δημοσιογράφος, ένας οικονολήπτης από Αθήνα και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα είναι οι τρεις σοβαρότερα τραυματίες. Εγώ μίλησα και με έναν γιατρό χθες που ήταν και αυτός στο σημείο, ο οποίος και αυτός χτύπησε στα πόδια, αλλά ταυτόχρονα παρήχε βοήθεια στους τραυματίες. Εντάξει, σκηνές.
0: Και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι αμιγώς πολιτικό, είναι και στρατιωτικό. Σωστά. Αεροδρόμιο, οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, γιατί αν είδες και στα πλάνα, από τους πρώτους που προσέτρεξαν εκεί ήταν αξιωματικοί της αεροπορίας του αεροδρομίου.
2: Της αεροπορίας. Και όλα αυτά στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, έτσι, στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν στην πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται όταν πλακώνουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω από υπερβάλλοντα ζήλο, ότι εγώ το ξέρω, εμένα, εδώ είμαι τοπικός, ντόπιος, το ξέρω, κάνω, δείχνω και τα σχετικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα. Μάρκος, καλημέρα, καλό μήνα. Στοιχεία ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές, τους τουρίστες και την τοπική κοινωνία. Ζητάμε βοήθεια, μας ακούει κανείς τους μήνες. Μάρκο μου, εμείς εδώ το μεταφέρουμε την γραυγή σας κάθε εβδομάδα, το ξέρεις. Μακάρι να εισακουστείτε. Γιάννης, καλημέρα, καλό μήνα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 6 βαθμούς. Ο άλλος Γιάννης, τα στελέχη Πασό και Τσίπρα πιστεύουν στη συνεργασία. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας για λόγους εισπύρωσης, όχι. 2 χρόνια πρωθυπουργός ο δεύτερος, 2 χρόνια πρωθυπουργός ο τρίτος, λέει. Ναι, τώρα Γιάννη μου. Νεόφυτος από το Πασαλιμάνι. Λεβέντες, καλημέρα, καλό μήνα. Έδειξαν το θράσος τους κάποιους στον πολιτικό χώρο, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός.
0: Έτσι κι αλλιώς συμβαίνει.
2: Πάντα αυτό συμβαίνει.
0: Έτσι κι αλλιώς. Και επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω μην τις παίρνουμε τις μετρητής, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εκφραστεί ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ούτε τι θα κάνει όταν δημιουργηθούν αυτά τα νέα κόμματα που εκολάπτονται τώρα, δηλαδή του Τσίπρα και της Χαριστιανού, γιατί η Χαριστιανού τώρα μες στο Μάιο θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα της.
2: Σωστά. Κοίταξε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει επί ίσης όρης με τη Νέα Δημοκρατία την εξουσία, την κυβέρνηση της χώρας. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τις ζημώσεις που γίνονται και στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπες νωρίτερα, θα δούμε και τα νέα κόμματα, θα δούμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει περίπτωση για εκλογές το καλοκαίρι.
0: Όχι, μωρέ. Όχι. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα. Έχει γραφτεί ό,τι θες μπορεί να φανταστείς. Για όλους τους μήνες έχει γραφτεί ότι μπορεί να έχουν εκλογές. Είχε γραφτεί για τον άλλο μήνα. Αυτό είναι εντάξει τώρα και δεν ξέρω ποιος από πού το ήρθε τώρα. Μπορεί να χάιδεψε το στομάχι του και να το έγραψε. Αυτό που υποτίθεται ότι υπάρχει σαν σενάριο εισήγηση κτλ. Είναι για μέσα στο φθινόπωρο. Ή τέλος πάντων μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Αλλά όπως έχουμε συζητήσει και εδώ και με δημοσκόπους και με αναλυτές, πολιτικούς αναλυτές. Από τον Οκτώβριο, Νοέμβρη και μετά, στην πραγματικότητα δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές.
2: Πάντως, αν έλεγε ο Μητσοτάκης τον άλλο μήνα εκλογές, έτσι, δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί.
0: Δεν γίνεται,
2: θέλω
0: πρακτικά.
2: Να πω, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί ούτε το κόμμα Τσίπρα, ούτε το κόμμα Καρισιανό.
0: Ναι, αλλά πρακτικά δεν γίνεται αυτό. Και να θέλει εντάξει, να το κάνει.
2: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να πει τώρα, ξυπνήσει και να πει τι, 15 Ιούνιου, δεν γίνεται. Έχει, υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εκλογική διαδικασία.
2: Μάλιστα.
0: Συνδυάζεις να ψηφίσεις. Δεν κρατιέσαι να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Τι έχεις πάθει.
2: Εγώ χθες ήμουν κάτω στο Σύνταγμα στην πορεία. Τι εννοείς τώρα.
0: Ποια πορεία.
2: Δεν είχε χθες το πρωί πορεία.
0: Αφού εδώ ήμασταν μαζί. Πότε πήγες στην πορεία.
2: Εντάξει, ρε Γιάννη, λέμε και καλά ψέμα για να αποδομήσουμε αυτό που είπες. Εδώ ήμουν, εντάξει. Δεν πήγα.
0: Παίρναγες απ' έξω, εγώ βέσαι τριαντάφυλλα και τα κράταγες.
2: Κατέβαινα με το Μιχαλάκι.
0: Θεώρησες ότι ήσουν και στην πορεία.
2: Κατέβαινα με το Μιχαλάκι. Λοιπόν, έλα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Subaru 00.

0: γιατί δεμένη την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
1: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
2: Εσύ, τραγουδιστές.
0: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο πυργί και στα τηλέφωνα 22710-72850 και 699-79-58462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο πυργί.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα,

0: 6 και 99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η εταιρεία Ερμής Μεταφορική Χίου με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών εξυπηρετεί κάθε ανάγκη μεταφοράς ξηρού φορτίου, ψυγειομεταφορές και μετακομίσεις από Χίο προς Αθήνα και το αντίστροφο με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών. Ερμής Μεταφορική Χίου. Αξιόπιστα, υπεύθυνα, οικονομικά. Θα μας βρείτε στην έδρα μας στη Χίο, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας επί της οδού Παπαγιάννη και άλλα 24 και στο τηλέφωνο 22 710 40 600, αλλά και στο υποκατάστημά μας στην Αθήνα υπό τη νέα διεύθυνση Επιδαύρου 13, Άγιος Ιωάννης Ρέντι, και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίου Στεφάνου, θέση Φακά, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο πυργί και στα τηλέφωνα 22 710 72 850 και 699 79 58 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο πυργί.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

Σακύρκη που με πας, σε ποια γωνιά μ' αφήνεις και με σβήνεις, έχω ξεχάσει τι

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Κόλλα 2 λίτρων, Classic Zero, 89 λεπτά. Οδοντόκρεμα Colgate Family Action 100 ml, 1,65. Βρεφικές πάνες και πάνες βρακάκι Glow and Beauty, 3,49. Φυτόχωμα για φυτά εξωτερικού χώρου, συσκευασία 10 λίτρων, 89 λεπτά. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικό SX Multi, σκόνη 50 μεζούρες, 4,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Τα άκουσες, τα άκουσες. Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σιρίς, στο κέντρο της αγοράς, Απλουταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδό ψωμό ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σιρίς τρελάθηκε, ή μάλλον Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγί.gr. Τηλέφωνο 2271-100-798. Τα άκουσες τώρα?

0: νέες γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Τα άκουσες, τα άκουσες. Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σιρίς, στο κέντρο της αγοράς, Απλουταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδόψωμο ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σιρίς τρελάθηκε. Ή μάλλον Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγή.gr. Τηλέφωνο 2271 100 798. Τα άκουσες τώρα?
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Τα ακούσες, τα ακούσες. Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με φοβερές προσφορές. Ο φούρνος Σιρίς, στο κέντρο της αγοράς, Απλοταριάς 11. Μοναδικές προσφορές να τρελαθείς. Φρέντο εσπρέσο ή καπουτσίνο και δώρο μαζί, σταφιδόψωμο ή νερό ή κουλούρι ή τσουρέκι. Πόσο? 1,40. Αν αυτά τα θες με φραπεδάκι, 1 ευρώ. Αν θες φρέντο, καπουτσίνο και μπαγκέτα, 2 ευρώ. Ο Σιρίς τρελάθηκε. Ή μάλλον Σιρίς Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, ακόμα πιο γευστικός και με μοναδικές προσφορές. Είναι και στο φαγή.gr. Τηλέφωνο 2271 100 798. Τα άκουσες τώρα?

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Τους είχαν διαβεβαιώσει ότι θα αποζημιωθούν ως πυροπαθείς ανεξαρτήτως των πιθανών οφειλών τους στο δημόσιο. Τώρα για να πληρωθούν, τους ζητούν βεβαιώσεις μη οφειλών. Τους είχαν υποσχεθεί ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων στην Καμένη Αμανή. Ανταυτού είδαν το χίος πας, δηλαδή ενίσχυση όλων και αν περισσέψει κάτι πάει στη Βολισσό. Κάηκαν στην περιοχή τους 70.000 στρέμματα και τώρα δίνονται 345.000 ευρώ για αντιπυρική προστασία για όλη όμως στοιχείο. Τους υποσχέθηκαν πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Βολισσό και τώρα λένε ότι είναι θέμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτά και άλλα πολλά καταγγέλησε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Με αφορμή την ημέρα της Πρωτομαγιάς, η Ιερά Μητρόπολη Χίο ενημερώνει ότι έχει υλοποιήσει την υποχρέωσή της για τις εργατικές κατοικίες στο Χαλκιός. Απομένει να το κάνει και η πολιτεία που δεν δίνει παραχωρητήρια στους δικαιούχους εδώ και 30 χρόνια. Σημαντική οικονομική τονωτική ένεση για την τοπική αγορά η έλευση Τούρκων τουριστών για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, αφού ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Η πλειοψηφία των επισκεπτών έχει 2 διανυκτερεύσεις και κάποιοι 3, με τα καταλήμματα στην πόλη και στα μεστά να παρουσιάζουν πληρότητα 100%. Με απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος άρχισε από χθες 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να ανάβονται φωτιές και οι παραβάτες εκτός από πρόστιμο συλλαμβάνονται με την αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχου Χρήση για το έργο του αεροδρομίου, η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματης θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την πλήρη συμπαράστασή του στις 16 οικογένειες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία 407 των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου που τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη κατηγορούμενες αποκλειστικά για μη εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών. Η παραπομπή αυτή, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδικίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες όταν η πολιτεία αθετεί τις υποχρεώσεις της. Κοινή γραμμή πλεύσης για να μην εφαρμοστεί η απόφαση που αφορά στην κατάργηση από το τέλος του 2026 των τοπικών διοικητικών επιτροπών ΙΚΑ νυν ΕΦΚΑ χαράζουν τα εργατικά κέντρα της Κρήτης, της Ρόδου και της Χίου με επιστολή του στον Πρωθυπουργό. Του ζητούν να προτάξει το κοινωνικό όφελος εστιάζοντας στις δυσκολίες που θα επιφέρει η συγκεκριμένη απόφαση στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εν ενεργεία για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Από το Επιμελητήριο Χίου γνωστοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στη Χίο τη φετινή περίοδο που ανέρχονται σε 14, με την πρώτη να γίνεται 8 Μαΐου και την τελευταία 4 Οκτωβρίου. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, το Επιμελητήριο Χίου προτάσει την επανεξέταση της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη μεταφορά επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη σύνδεση που περιλαμβάνει και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις που επηρεάζουν την τοπική αγορά. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Αυλώνα Καρδαμήλων. Την Τρίτη τώρα, 5 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα κάνει διακοπή στα Καρδάμηλα και στις Ινούσες. Και την Τετάρτη, 6 Μαΐου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμηλα και στην περιοχή Αγκάλη Καρδαμήλων. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικός εορτασμός στη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Πλάτωνα και τον Συναυτό. Σήμερα 6 και 4 το απόγευμα στη σκοτεινή φυλακή στο Κάστρο θα ψαλεί δέηση και στις 7 μέγας αρχιερατικός εσπερινός στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου. Αύριο 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία στη Μητρόπολη και στη συνέχεια προσκυνηματική επίσκεψη στη Μονή Αγίου Μινά. Για ποια οικογένεια μιλάμε σήμερα? Η σύνθεσή της είναι ίδια όπως ήταν πριν μερικά χρόνια? Είναι αλήθεια ότι η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνει ο προσκεκλημένος του Γιάννη Χονδρέλη στην εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας στην Αλήθεια TV, Ηλίας Αρβιθάς, πρώην αστυνομικός διευθυντής Χίου. Η ετήσια αμαδιανή συνάντηση με αντικείμενο τα προβλήματα του χωριού θα γίνει σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αμάδων. Την κεντρική οδό της Λευκονιάς περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στην Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Σήμερα στην Αλήθεια TV 8 και 12 το βράδυ και αύριο 4 το απόγευμα στην εκπομπή του συμπατριώτη μας Κώστα Μαρδά προσωπικά δεδομένα στο Blue Sky, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%. Αλλά ο αριθμός παραμένει υψηλός. 550 οι νεκροί σε ένα χρόνο. Σημειωτό είναι ότι η Αμερική στον πόλεμο κατά του Ιράν έχει 13 νεκρούς στρατιώτες. Την 3η 5 Μαΐου πανηγυρίζουν ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Καρδαμάδας κάμπου και ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης στην Ευρετή. Ο Μέγας Εσπερινός στην Ευρετή 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ στις 7 το απόγευμα στην Καρδαμάδα. Οι όρθροι και στη συνέχεια οι θείες λειτουργίες 7 το πρωί της Τρίτης. 5 Μαΐου πανηγυρίζουν όμως και ο Άγιος Εφραίμ στο Ζηφιά αλλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Την Δευτέρα, 4 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα στο Ζηφιά και 6 το απόγευμα στον Άγιο Γιάννη θα τελεστούν οι Εσπερινοί το πρωί της Τρίτης οι θείες λειτουργίες. Το Μουσείο Μαστίχας Χίο ανακοινώνει ότι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από τις 6 μέχρι τις 20 Μαΐου λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» την Τετάρτη 6 Μαΐου 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκολλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό». Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ατόμων με αναπηρία το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Η φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Επιστημονική ημερίδα στοιχείο για το διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση στις 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ελληνικό Κάστρο με ελεύθερη είσοδο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίηση και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου που διεξάγεται στην Ολλανδία νίκησε με 15-11 την Ιταλία. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Αυστραλία 14-8. Με τη συμμετοχή αθλητών από 7 χώρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων από την Τουρκία, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις Καριές από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου, ο έκτος ορεινός αγώνας Χίου σε 4 διαδρομές των 24 χιλιόμετρων, των 13 χιλιόμετρων, των 6 χιλιόμετρων, αλλά και ο παιδικός αγώνας του 1 χιλιόμετρου. Με τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία και της 4ης για τη β' κατηγορία, συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο οι αγώνες των play-off των τοπικών κατηγοριών ποδοσφαίρου. Στην πρώτη κατηγορία ξεχωρίζει ο αγώνας Δάφνη Ποσειδώνα που θα γίνει αύριο Κυριακή 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Επίσης αύριο την ίδια ώρα στο Φαφαλίο Στάδιο ο Βροντάδος θα αντιμετωπίσει τον Βαρβασιακό. Για τη β' κατηγορία θα παίξουν σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Βροντάδο η Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας με το Λέλαπα. Αύριο 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αντιμετωπίσει τον Άτλαντα και την ίδια ώρα στον Άγιο Γιώργη Σικούσιο ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανινούσιο. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Λίμνου παρετήθηκε από τον αγώνα της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών με τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στη Χίο αύριο το απόγευμα. Έτσι, η χιωτική ομάδα πήρε άνευ αγώνα τους 3 βαθμούς και με 20 βαθμούς τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Στέλιος Τουπάκης εξελέγει νέος πρόεδρος στο Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χίου. Σήμερα αρχίζουν οι αγώνες των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. 6 παρατέταρτο στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο, ο Βαόλ θα αντιμετωπίσει το Λυθί και 7.30 στο ίδιο γήπεδο, ο Φόβ θα παίξει με τον Ιρέα. 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν το Πανεπιστήμιο. Ο τελευταίος προημιτελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8.30 το βράδυ στα Καμπόχωρα και ο ναυταθλητικός όμιλος Θημιανών θα παίξει με τον Όμηρο. Ίωνες, Βαόλ, Φόβ και Νόθ προηγούνται με 2-0 νίκες και χρειάζονται άλλη μία για να προκριθούν στα ημιτελικά. Πρώτο σκόρερ της κανονικής περίοδου αναδείχθηκε ο Μάριος Μαλέρδος του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου με 352 πόντους. Ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Χίου θα λάβει μέρος στο 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που θα διεξαχθεί στην Κύπρο 1 με 3 Μαΐου. 4 νεαροί χιώτες μαθητές θα πάρουν μέρος στην τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου που θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό 5 και 6 Μαΐου. Αυτή είναι ο Μιχάλης Καλογεράς του πρότυπου επαγγελματικού λυκείου Τσάκου στον Ακοντισμό, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση, ο Αργύρης Λιώβαρης του δεύτερου Γενικού Λυκείου Χίου στο Δέκαθλο, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος του δευτέρου Γενικού Λυκείου Χίου στα 200 μέτρα και ο Γιώργος Γεωργόπουλος του επαγγελματικού λυκείου Βροντάδου στα 2000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Σε αγώνα για την Ζήτα Περιφέρεια Βόλεϊ Ανδρών, ο φιλοαθλητικός όμιλος Καμποχώρων νίκησε στα Καμπόχωρα με 3-1 σετ την άθληση Μυτιλίνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, σήμερα στοιχείο κατά περιόδου συννεφιά, άνεμη βόρειη με ένταση έως 6 μποφόρ θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 39 έως 62%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη βόρειη εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 50 έως 67%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1599, ανακατάληψη του φρουρίου από τους Τούρκους που μία μέρα πριν κατέλαβε εξεφόδου ο ναύαρχος της Φλωρεντίας Αντώνιος Πιζάνος. Καταστροφή του στόλου της Φλωρεντίας, σφαγή των επιδρομέων. Από την ημέρα αυτή, κανείς χριστιανός δεν εισέρχεται πλέον στο φρούριο, η δε τουρκική φρουρά από 50 άντρες αυξήθηκε σε 400. Η Χίος παραμένει υπό Οθωμανική κατοχή από το 1566 έως το 1912.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
0: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο Πυργί και στα τηλέφωνα 22710 72850 και 699 7958 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο Πυργί.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί.
1: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Μαρινέλα και σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που έχει ερμηνεύσει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Απολαύστε τους.

0: μου. Δεν μας λέτε ωραίο μέσα. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο. Ευχαριστούμε, κύριε Θεοφάνους, πάρα πολύ.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Τώρα που το έπεσε άλλη μια φορά.
1: Τώρα το έπεσε.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο Πυργί και στα τηλέφωνα 22710 72850 και 699 7958 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο Πυργί.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways.

0: Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
0: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με αγαπημένα τραγούδια που ερμήνευσαν η Μαρινέλα και ο Αντώνης Ρέμος.

0: Ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες έφτασε στο τέλος του. Από μένα, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

0: Γεια σας μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε στις παραμυθεοκουβέντες. Εδώ που τα ζώα μιλούν, γελούν και μερικές φορές χρειάζονται λίγη βοήθεια από το πιο σοφό φίλο του δάσους. Σήμερα θα γνωρίσουμε το Σπύρο, το σκύλο με τη μεγάλη καρδιά που ήξερε πώς να κάνει τα πάντα καλύτερα. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Ουχ, το ακούσατε αυτό. Είναι ο φίλος μας ο Σπύρος, ο σκύλος με τη μεγάλη καρδιά. Τι θα κάνει άραγε σήμερα? Θα βοηθήσει τα ζώα του δάσους? Ή μήπως θα διαβάσει κάποια από τα αγαπημένα του βιβλία? Σηκώστε το χέρι σας αν έχετε δει ποτέ ένα σκύλο να κάνει κάτι τόσο καλό που να σας συγκινήσει. Ελάτε κοντά, γιατί η ιστορία τώρα ξεκινά. Σε ένα όμορφο δάσος ζούσε ο Σπύρος, ένας μεγαλόσωμος σκύλος με καστανό τρίχωμα και μεγάλη καρδιά. Ήταν ο φίλος όλων, ο σοφός που άκουγε και βοηθούσε τα ζώα. Μια μέρα το δάσος γέμισε φωνές και καυγάδες. Τα πουλιά κατηγορούσαν τις μαϊμούδες ότι έκλεβαν τους καρπούς, ενώ οι λύκοι μάλωναν με τις αλεπούδες για τις περιοχές τους. Ο Σπύρος, με τη δυνατή του φωνή, ζήτησε ηρεμία και κάλεσε τα ζώα να μιλήσουν. «Σταθείτε! Αν συνεχίσουμε να φωνάζουμε, δεν θα λύσουμε τίποτα. Ας μιλήσει ο καθένας και θα βρούμε λύση». Τα πουλιά παραπονέθηκαν για τη μειωμένη τροφή λόγω ξηρασίας. Οι μαϊμούδες είπαν ότι πεινούσαν και οι αλεπούδες εξήγησαν πως τα λαγούμια τους είχαν πλημμυρίσει. «Πουλιά, μπορείτε να μοιραστείτε λίγους καρπούς και οι μαϊμούδες να φυτέψουν δέντρα. Αλεπούδες και λύκοι συνεργαστείτε για να χτίσετε νέα καταφύγια», είπε ο Σπύρος. Τα ζώα συμφώνησαν και άρχισαν να δουλεύουν μαζί. Το δάσος ξαναγέμισε ζωή. Μια άλλη μέρα ο κάστορας Μπίλι κόλλησε το δόντι του σε ένα κορμό. «Σπύρο, βοήθησέ με!» «Πώς τα κατάφερες έτσι? Περίμενε, έρχομαι», είπε ο Σπύρος. Με μια προσπάθεια τον απελευθέρωσε, αλλά και οι δύο έπεσαν στο νερό. Όταν βγήκαν, η αλεπού φρόσο τους έκανε πλάκα. «Σπύρο, να βάλουμε και τη βαρκάδα στις ικανότητές σου». Ο Σπύρος τίναξε το νερό από το τρίχωμά του, βρέχοντας τη φρόσο. Όλα τα ζώα γέλασαν. Το μικρό χελιδόνι πλησίασε το Σπύρο. «Ευχαριστώ Σπύρο, είσαι η φωνή μας».
1: «Κανείς δεν είναι τόσο μικρός, ώστε η φωνή του να μην έχει σημασία», είπε ο Σπύρος. Από τότε, τα ζώα στρέφονταν πάντα στο Σπύρο για βοήθεια και το δάσος ζούσε ειρηνικά. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο! Τώρα ήρθε η ώρα για ένα μικρό παιχνίδι. Ας δούμε πόσο καλά θυμάστε το παραμύθι μας. Σας προτείνω το παιχνίδι «Σωστό ή λάθος». Θα σας λέω προτάσεις και εσείς θα πρέπει να πείτε

0: και αν είναι σωστές ή λάθος.
1: Πάμε στην πρώτη. Ο Σπύρος, με τη δυνατή του φωνή, ζήτησε ηρεμία και κάλεσε τα ζώα να μιλήσουν. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Ωραία, πάμε στη δεύτερη. Ο Κάστορας Μπίλι κόλλησε το δόντι του σε ένα κορμό. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Μπράβο σας, είστε όλοι υπέροχοι. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Και τώρα μια πληροφορία για τους σκύλους. Ξέρατε ότι οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά μας? Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στη γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου και τον τόνο της φωνής μας. Αυτό τους κάνει αληθινούς φίλους με μεγάλη καρδιά, όπως ο Σπύρος της ιστορίας μας. Μπορούν να καταλάβουν πότε είμαστε χαρούμενοι, λυπημένοι. Προσπαθούν να μας παρηγορήσουν ή να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Σήμερα μάθαμε πως η αγάπη, η καλοσύνη και η συνεργασία μπορούν να λύσουν κάθε πρόβλημα, όσο μεγάλο και αν φαίνεται. Και να θυμάστε, ακόμα και οι πιο μικρές φωνές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε, να γελάτε, να αγαπάτε και να δημιουργείτε μαγεία γύρω σας. Γεια σας! Παιδιά, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς παραμυθάδες? Στείλτε μας τη δική σας ιστορία με μήνυμα στη σελίδα στο Facebook ή στο site του Ράδιο Αλήθεια και ίσως την ακούσετε να ζωντανεύει στην εκπομπή μας. Οι παραμυθακουβέντες σας περιμένουν!

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο Πυργί και στα τηλέφωνα 22710-72850 και 699-7958-462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο Πυργί.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Κόλλα 2 λίτρων, Classic Zero, 89 λεπτά. Οδοντόκρεμα Colgate Family Action 100 ml.

0: Μοναδικό SX Multi, σκόνη 50 μεζούρες, 4,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η εταιρεία Ερμής Μεταφορική Χίου με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών εξυπηρετεί κάθε ανάγκη μεταφοράς ξηρού φορτίου, ψυγειομεταφορές και μετακομίσεις από Χίο προς Αθήνα και το αντίστροφο με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών. Ερμής Μεταφορική Χίου. Αξιόπιστα, υπεύθυνα, οικονομικά. Θα μας βρείτε στην έδρα μας στη Χίο, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας επί της οδού Παπαγιάννη και άλλα 24 και στο τηλέφωνο 22 710 40600. Αλλά και στο υποκατάστημά μας στην Αθήνα υπό τη νέα διεύθυνση Επιδαύρου 13 Άγιος Ιωάννης Ρέντι και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίου Στεφάνου, θέση Φακά, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Στο τέλος του Απρίλη, ξανθός ήταν.
1: Άλλη μια Πέμπτη εδώ παρέα. Ή Σάββατο, αν μας ακούτε σε επανάληψη.
0: Με ειδήσεις τεχνολογίας.
1: Θα πάμε μαζί περίπου για μια μισή ώρα.
0: Και θα κάνουμε αρχή με τον κόσμο των ρομπότ. Ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη πάνε βέβαια μαζί εδώ που τα λέμε.
1: Η Japan Airlines ξεκινά δοκιμές με ρομποτικούς φορτωτές αποσκευών.
0: Από το Μάιο που μας έρχεται, εργαζόμενοι στο πολυσύχναστο αεροδρόμιο Haneda Airport στο Τόκιο θα υποστηρίζονται από, πώς θα τα πούμε τώρα, ανδροειδή, έχουν τη μορφή άνδρα τότε. Στο πλαίσιο μιας διετούς δοκιμής. 2 χρόνια θα τους πάρει.
1: Τα ρομπότ κατασκευασμένα στην Κίνα θα εκπαιδευτούν για να εκτελούν εργασίες εδάφους όπως η φόρτωση και η εκφόρτωση κοντέινερ αποσκευών από και προς τα αεροσκάφη.
0: Η Japan Airlines ελπίζει ότι οι νέοι αυτοί εργαζόμενοι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα αύξηση του τουρισμού και μείωση του ενεργού εργατικού δυναμικού.
1: Στη δοκιμή θα χρησιμοποιηθούν 2 τύποι ρομπότ, το μικρότερο Unity G1 ύψους 130 εκατοστών αλλά και το μεγαλύτερο Ubitech Walker Epsilon ύψους 172 εκατοστών.
0: Σε επίδειξη προς τα μέσα ενημέρωσης, το Unity G1 φάνηκε να σπρώχνει προσεκτικά αν και λίγο ασταθώς ένα κοντέινερ αποσκευών σε έναν ημάντα μεταφοράς.
1: Παρότι οι κινήσεις αυτές δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα εντυπωσιακές, η εταιρεία εκτιμά ότι τα ρομπότ θα αρχίσουν να αντικαθιστούν ανθρώπους σε ορισμένες εργασίες ήδη από το 2028.
0: Σε 2 χρονάκια δηλαδή.
1: Ο πρόεδρος των υπηρεσιών εδάφους δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ για βαριές εργασίες θα προσφέρει σημαντικά ωφέλη στους εργαζομένους.
0: Η δοκιμή τώρα, που όπως είπαμε θα κρατήσει 2 χρόνια, θα επικεντρωθεί αρχικά στο να μάθουν τα ρομπότ να εκτελούν απαιτητικές εργασίες χωρίζοντάς τες σε επιμέρους κινήσεις.
1: Όταν καταφέρουν να φορτώνουν και να εκφορτώνουν τα βαριά κοντέινερ, θα ενταχθούν κανονικά στην ομάδα εδάφους.
0: Η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη του 2027 τα ρομπότ θα αποτελούν ενεργό μέρος της λειτουργίας του αεροδρομίου, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.
1: Αν το πρόγραμμα πετύχει, η χρήση τους θα γίνει μόνιμη.
0: Μελλοντικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εργασίες όπως η φόρτωση αποσκευών, ο καθαρισμός καμπίνας και η λειτουργία εξοπλισμού εδάφους όπως ρημουλκά και οχήματα ανεφοδιασμού.
1: Παρόλο που δεν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όπως η διαχείριση ασφάλειας, τα ανδροειδή θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με περίπου το 30% του πληθυσμού να είναι άνω των 65 ετών και το εργατικό δυναμικό να μειώνεται συνεχώς.
0: Ταυτόχρονα αυξάνεται όμως ο τουρισμός τους ραγδαία με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
1: Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μεγάλη πίεση, ειδικά στα αεροδρόμια, όπου τα ρομπότ θεωρούνται όλο ένα και περισσότερο λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Τα συγκεκριμένα έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά οικονομικά, μπορούν να εκτελούν βαριές και επικίνδυνες εργασίες και επειδή μοιάζουν με ανθρώπους, μπορούν να λειτουργούν χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στις υπάρχουσες υποδομές. Δεν παίρνουν άδεια εντωμεταξύ. Πρέπει να τα υπολογίσουμε. Κοστίζουν, ο μισθός τους μάλλον είναι πιο φτηνός.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αναθέτουν τις πιο δύσκολες εργασίες στα ρομπότ πλέον, διατηρώντας παράλληλα ανθρώπινη επίβλεψη για το θέμα της ασφάλειας. Παρόμοιες δοκιμές πραγματοποιούνται και σε άλλους τομείς, όπως είναι η εστίαση.
0: Στη Σαγκάη, για παράδειγμα, γνωστό κατάστημα, έχει τέτοια ρομπότ να σερβίρουν φαγητό και να αλληλεπιδρούν με πελάτες, δείχνοντας ένα πιθανό μέλλον όπου οι μηχανές αναλαμβάνουν τις καθημερινές εργασίες. Ελπίζουμε μόνο να μην επιβεβαιωθούν εκείνες οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας που τα ρομπότ κάνουν ανταρσία και όλα μαζί μας επιτίθενται μετά.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή για να την ανοίξεις, αλλά συνήθως τα ρομπότ αυτά δεν είναι γενικού σκοπού, είναι ειδικού δηλαδή. Είναι...
0: Δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Νομίζω ευκολότερα θα δούμε ρομπότ να κουβαλάνε φορτία και πολύ δυσκολότερα να κουβαλάνε φαγητά.
0: Και εδώ που τα λέμε, το να κουβαλάνε και φορτία είναι καλό για τον άνθρωπο.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν υφίσταται όλη αυτή την καταπώνηση που συνεπάγεται αυτή η εργασία.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η εστίαση είναι σε μεγάλο βαθμό και θέμα ψυχαγωγίας για τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ανάγκη. Νομίζω όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Εκεί η αλληλεπίδραση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι απλά σερβίρο.
1: Ενδεχομένως μπορεί να φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου το σερβίρισμα είναι περισσότερο ταλαιπωρία παρά. Θα το ψάξουν το θέμα.
0: Επίσης μπορούν να κάνουν τη λάτζα.
1: Σου θυμίζω πάντως ότι αρκετά χρόνια νωρίτερα, δεν θυμάμαι πόσα πριν, ένα από τα πρώτα ρομπότ που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Κίνα ήταν ρομπότ σερβιτόρος. Θυμάσαι που είχε κάνει κάποιες προσπάθειες με απόλυτη μη επιτυχία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε τα ρομπότ, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα όπλα που δοκιμάζονται στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζου σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο Πυργί και στα τηλέφωνα 22710 72850 και 699 7958 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο Πυργί.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν στον πόλεμο. Τον ένα από τους πολέμους, γιατί έχουμε και πολλούς στη γειτονιά.
0: Και για πες.
1: Ρεπορτάζ του Bloomberg αναφέρει ότι η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, CENTCOM λέγεται, έχει προτείνει τη χρήση του υπερηχητικού πυράβλου Long Range Hypersonic Weapon, γνωστό και ως Dark Eagle, μαύρος, σκοτεινός μάλλον, αετός, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει μεταφέρει τους εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων σε σημεία που δεν μπορούν άλλα πυραυλικά συστήματα όπως το Precision Strike να προσεγγίσουν. Γι' αυτό και θέλουν τον Dark Eagle.
0: Ο εν λόγω είναι ένας πυραυλός προϊόν της συνεργασίας του Αμερικανικού στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το τομέα. Κινείται με ταχύτητα 5 Μαχ, πάνω από 6.000 χιλιόμετρα την ώρα δηλαδή, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να πιάσει και ταχύτητες μεγαλύτερες των 10 Μαχ.
1: Ο πύραυλος μπορεί να κινείται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αλλάζοντας πορεία όπως και ύψος, καθιστώντας πολύ δύσκολο τόσο τον εντοπισμό όσο και την αναχέτησή του. Το σύστημα σχεδιάστηκε για πλήγματα υψηλής αξίας στόχων, γρήγορη αντίδραση σε κρίσεις, αντιμετώπιση προηγμένων αντιπυραυλικών συστημάτων και είναι μέρος της στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών να ανταγωνιστούν αντίστοιχα όπλα από χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία.
0: Τα υπερηχητικά όπλα αλλάζουν τα δεδομένα και αυτό γίνεται γιατί μειώνουν δραματικά το χρόνο αντίδρασης, παρακάμπτουν υπάρξεις άμυνες και δημιουργούν μια νέα στρατηγική ισορροπία στο χώρο.
1: Βέβαια, το να γίνονται πόλεμοι για να δοκιμάζουν όπλα δεν είναι και το καλύτερο.
0: Δεν γίνονται πόλεμοι για να δοκιμάζουν όπλα, σου λέει

0: Εγώ αυτό που δεν βλέπω είναι λύση στο πρόβλημα, δεν ξέρω.
1: Και εγώ αυτό που βλέπω είναι παρατεταμένη κρίση.
0: Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσο περνάνε οι μέρες όλο ένα και δυσκολότερο γίνεται να λυθεί.
1: Και αν μονιμοποιηθεί σαν την Ουκρανία, ζήτω που καήκαμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, Ρεγλίνη. Είναι τόσοι πολλοί οι εμπλεκόμενοι εμέσως που θα αναγκαστεί να πιέσει την κατάσταση και η Ευρώπη περισσότερο για να βρεθεί κάποια λύση. Τώρα ποια θα είναι αυτή, θα δούμε.
1: Τώρα το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με το 6G. Εδώ δεν φέραμε βέβαια ακόμη το 5G και θα δούμε το 6G.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό ακριβώς και εγώ σκεφτόμουν βλέποντας αυτήν την είδηση, ότι τα ωφέλη του 5G δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, συνειδητοποιημένα ακόμα.
1: Δεν έχουν διαχειριστεί τόσο πολύ.
0: Μπράβο, ναι. Δεν έχουν διαχειριστεί στο ευρύ κοινό. Πολύ σωστά.
1: Επίσης δεν πηγαίνει και παντού.
0: Από εκεί ξεκινάμε, ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητες επενδύσεις, οπότε όντως να φτάσει το 5G σε όλα τα σημεία που θα έπρεπε. Ωστόσο είναι γεγονός ότι χρησιμοποιείται και έχει και πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Όμως τώρα εδώ ερχόμαστε στην επόμενη γενιά και θα μιλήσουμε για το 6G.
1: Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι απλώς ο διάδοχος του 5G, αλλά είναι η υποδομή πάνω στην οποία θα στηριχτεί η επόμενη φάση της ψηφιακής οικονομίας, των έξυπνων υπηρεσιών και της όλο ένα και περισσότερο διασυνδεδεμένης κοινωνίας μας.
0: Και σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παρελθόν, η συζήτηση για τα δίκτυα 6 γενιάς έχει ήδη μετατραπεί σε ζήτημα οικονομικής και στρατηγικής και όλο και περισσότερο σε ένα πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού.
1: Κάθε γενιά κινητών δικτύων πυροδοτούσε δομικές αλλαγές στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθε, από την αποκλειστική φωνητική επικοινωνία του 1G μέχρι τη μαζική διασύνδεση συσκευών με το 5G. Κάθε τεχνολογικό άλμα δημιούργησε νέες αγορές και νέα μοντέλα ανάπτυξης.
0: Σήμερα, ενώ το 5G εξακολουθεί να επεκτείνεται, όπως είπαμε και πριν, η επόμενη γενιά έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται.
1: Το 6G αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα γρηγορότερο δίκτυο. Είναι μια βαθιά μεταβολή στον τρόπο σχεδιασμού, λειτουργίας και αξιοποίησης της συνδεσιμότητας.
0: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, δεν μοιάζει με μια τεχνολογία που ανήκει σε ένα μακρινό μέλλον. Το χρονοδιάγραμμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει ήδη.
1: Η βιομηχανία συγκλίνει όλο και περισσότερο στην εκτίμηση ότι οι πρώτες προεμπορικές δοκιμές και επιδείξεις μπορεί να εμφανιστούν από το 2028, ενώ οι πρώτες εμπορικές υπηρεσίες τοποθετούνται γύρω στο 2029-30.
0: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν διάφορες προβλέψεις για το πότε θα είναι έτοιμες. Κάπου εκεί, στο 30 η μία, στο λίγο παρακάτω η άλλη.
1: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα καθοριστικό σημείο, οι Ολυμπιακοί του Λος Άντζελες το 2028.
0: Θα είναι μια μεγάλη, ας πούμε, πρώτη δημόσια σκηνή που θα στηθεί για να αξιοποιηθεί το 6G.
1: Τώρα, σε αυτό το πρότυπο λειτουργίας, το δίκτυο δεν μεταφέρει απλώς δεδομένα, τα επεξεργάζεται, τα ερμηνεύει και προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. Άρα μιλάμε για ένα ευφυές δίκτυο.
0: Ευφυή δίκτυα λοιπόν που αποκτούν επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου με ταχύτητες που αγγίζουν το 1 τεραμπίτ ανά δευτερόλεπτο και σχεδόν μηδενικό latency, μηδενική καθυστέρηση. Εφαρμογές όπως οι ολογραφικές επικοινωνίες, τα ψηφιακά δίδυμα ολόκληρων πόλεων και τα πλήρως αυτόνομα συστήματα μεταφορών περνούν από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας σε μια πρακτική που θα μπορεί να γίνεται καθημερινά.
1: Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη συμπληρώνεται από την πρωτοφανή σύγκληση επίγειων και μη επίγειων δικτύων. Η ενσωμάτωση των δορυφορικών συστημάτων στην αρχιτεκτονική του 6G δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πραγματικά καθολική κάλυψη, καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, περιοχές που σήμερα είναι αποκλεισμένες από τον ψηφιακό χάρτη αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες αιχμής. Αυτά βέβαια τα ακούγαμε και με το 5G, αλλά τα περιμένουμε ακόμη.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία που έρχεται, έχει σχεδόν φτάσει δηλαδή. Και επιφυλασσόμαστε για να την παρουσιάσουμε και πιο αναλυτικά από το βήμα του podcast Τεχνολογικά, που έχει και περισσότερο χρόνο να τα αναλύει κάτι τέτοια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έχουν βγει ντρόουν υποβρύχια.
0: Ντρόουν υποβρύχια.
1: Δηλαδή αυτοκινούμενο όχημα μέσα στη θάλασσα.
0: Καναδική είναι η εταιρεία.
1: Παρουσίασε ένα εντυπωσιακό υποβρύχιο ντρόουν που μπορεί να επιχειρεί για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να ανεβαίνει στην επιφάνεια. Διένυσε για την ακρίβεια πάνω από 2.000 χιλιόμετρα σε μια αποστολή διάρκειας 16 ημερών και δεν χρειάστηκε να αναδυθεί ούτε μία φορά. Και θα είχε καλή μπαταρία, ε.
0: Το κλειδί της επιτυχίας είναι η χρήση κυψελών καύσιμου υδρογόνου.
1: Το υδρογόνο λένε πολύ ότι θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος, θα δούμε.
0: Αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασικές μπαταρίες, όπως πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, όπως όλοι καταλάβατε, σταθερή παροχή ενέργειας και λιγότερη ανάγκη για επαναφόρτιση ή ανάδυση.
1: Τα περισσότερα υποβρύχια drones έχουν περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας και χρειάζεται συχνά να ανεβαίνουν για φόρτιση ή επικοινωνία.
0: Αυτό το νέο σύστημα αλλάζει τα δεδομένα, επιτρέποντας μακροχρόνιες αποστολές σε βαθιά νερά, συνεχή συλλογή δεδομένων χωρίς διακοπές και βέβαια μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία.
1: Η ωκεανογραφική έρευνα, η επιθεώρηση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών, η στρατιωτική επιτήρηση, ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα υπεράκτιες πλατφόρμες, υπεράκτια αεολικά πάρκα, είναι ορισμένες από τις χρήσεις που μπορεί να έχει αυτό το ρομποτικό υποβρύχιο.
0: Εδώ βέβαια το σημαντικό είναι η χρήση του υδρογόνου, η οποία ανοίγει και το δρόμο για πιο καθαρές ενεργειακές λύσεις, οι οποίες είναι ζητούμενες σε αυτή την εποχή. Αποστολές μεγάλης διάρκειας χωρίς ανεφοδιασμό, νέες δυνατότητες εξερεύνησης επομένως για τους ωκεανούς.
1: Και αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι τα αυτόνομα υποβρύχια συστήματα μπαίνουν σε μια νέα φάση όπου η διάρκεια και η αυτονομία πάβουν να αποτελούν βασικούς περιορισμούς. Αν δεν κάνω λάθος, το υδρογόνο το σκέφτονται σαν καύσιμο και για το διάστημα.
0: Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και θεωρούν ότι θα είναι λύση σε πολλά προβλήματα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό όντως θα λειτουργήσει. Πολύ εντυπωσιακό το drone αυτό, το υποβρύχιο.
1: 16 μέρες, ε.
0: Φαντάζομαι τι απόσταση μπορεί να διανύσει και τι αποστολές να εκτελέσει.
1: Και να μην πάνε εκεί οι άνθρωποι και να κινδυνεύσουν κιόλας. Γιατί εντάξει, αυτό μια μηχανή είναι, μπορεί να είναι βέβαια ακριβή. Φαντάζομαι δεν θα είναι φτηνιάρικο. Αλλά παρά να κινδυνεύουν άνθρωποι.
0: Αρκεί βέβαια να μην το χρησιμοποιούμε για σκοπούς που θα κάνει άλλους ανθρώπους να κινδυνεύσουν. Αλλά εντάξει, αυτό το πώς περάσουμε.
1: Είναι και αυτό. Μα είναι στη φύση του άνθρωπου να είναι αυτοκαταστροφικός.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε και πάλι ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μετά θα έρθουμε να σας πούμε τι λέει η Goldman Sachs, η οποία δεν κάνει προβλέψεις μόνο τελικά για τα οικονομικά, τα ομόλογα, όλα αυτά τα πράγματα που τα είχαμε μάθει, μωρέ, μια περίοδο. Αλλά τώρα το έχουμε ξεχάσει πάλι.
0: Ναι, ναι, μέχρι να ξανακαούμε, πρέπει να ξαναθυμηθούμε. Ναι.
1: Κάνει προβλέψεις και για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, θα σας τα πούμε μετά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο πυργί και στα τηλέφωνα 22710-72850 και 699-79-58462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο πυργί. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε λοιπόν τι λέει η περίφημη Goldman Sachs. Σύμφωνα με ανάλυση του Goldman Sachs Global Institute, η τεχνητή νοημοσύνη όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια έμαθε να γράφει, να μεταφράζει, να προγραμματίζει και να συνομιλεί με εντυπωσιακή ευχέρεια. Αλλά το επόμενο όριό της δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ακόμη μεγαλύτερα γλωσσικά μοντέλα.
0: Αλλά σε μοντέλα τα οποία λέει θα επιχειρούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος. Τα μοντέλα κατανόησης του κόσμου λειτουργούν σαν εσωτερικοί προσωμιωτές. Επιτρέπουν σε ένα σύστημα να θέτει διαρκώς το ερώτημα: αν κάνω αυτό, τι θα συμβεί μετά. Πρόκειται για μια ικανότητα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτονόητα όταν φαντάζονται ένα ποτήρι να πέφτει, ας πούμε, πριν πέσει, ή όταν προβλέπουν την εξέλιξη μιας δύσκολης συζήτησης πριν επιλέξουν τις λέξεις τους.
1: Γι' αυτό βάλανε, φαίνεται, και τον agent που παίζει σκάκι.
0: Είναι, νομίζω, πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις προς τα που θα πάνε τα πράγματα, αλλά ας δούμε ποια είναι η συγκεκριμένη που γίνεται.
1: Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα παραμένουν μετασχηματιστικά. Είναι εξαιρετικά στην επεξεργασία κειμένου και στην ολοκλήρωση προτύπων. Μπορούν, για παράδειγμα, να εξάγουν όρους από δανειακές συμβάσεις ή να συντάξουν σημείωμα για επενδυτική επιτροπή. Ωστόσο, στερούνται, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, μιας εσωτερικής αίσθησης του κόσμου που περιγράφουν. Αλίμονο αν είχαν.
0: Αυτός ο περιορισμός γίνεται κρίσιμος, λέει η μελέτη, όταν η τεχνητή νοημοσύνη καλείται να κινηθεί πέρα από το κείμενο, να ελέγξει ρομπότ, να διαχειριστεί εφοδιαστικές αλυσίδες ή να συντονίσει σύνθετες επιχειρησιακές αποφάσεις. Εκεί η πρόβληση της επόμενης λέξης δεν είναι προφανώς αρκετή. Χρειάζεται κατανόηση περιορισμών, αιτιότητας και συνεπειών.
1: Η Goldman Sachs διακρίνει δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά το φυσικό κόσμο: βαρύτητα, τριβή, θερμότητα, κίνηση, υλικά. Σε αυτό το πεδίο τα μοντέλα επιτρέπουν σε ρομπότ και αυτόνομα συστήματα να εξασκούνται μέσα σε προσομοιώσεις πριν δράσουν στην πραγματικότητα. Ένα ρομπότ μπορεί να μάθει να περπατά, να πιάνει αντικείμενα ή να ισορροπεί, αποτυγχάνοντας χιλιάδες φορές σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η αποτυχία όμως δεν έχει κόστος.
0: Η δεύτερη αφορά τον κοινωνικό ή εικονικό κόσμο. Ανθρώπους, θεσμούς, αγορές, κίνητρα, κανόνες και ισχύ. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη δεν προσομοιώνει τη φυσική, αλλά τη συμπεριφορά. Ψηφιακοί πράκτορες με στόχους, μνήμη και περιορισμούς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να δοκιμάσουν σενάρια πριν λάβουν αποφάσεις.
1: Η αξία αυτών των μοντέλων δεν είναι ότι προβλέπουν ένα και μοναδικό μέλλον, είναι ότι αποκαλύπτουν πιθανά μέλλοντα, δείχνουν πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κρίση, πώς διαχέεται ένα πολιτικό σοκ στις αγορές, πώς αντιδρούν ανταγωνιστές, διοικητικά συμβούλια ή κοινωνικές ομάδες υποπίεση.
0: Με αυτή την έννοια τα μοντέλα κατανόησης του κόσμου λειτουργούν ως ένα νέο λειτουργικό σύστημα για τη λήψη αποφάσεων. Δεν προσφέρουν απλώς ταχύτερες απαντήσεις, προσφέρουν καλύτερη προετοιμασία.
1: Η μετάβαση αυτή βεβαίως δεν είναι ευθύνη. Οι προσομοιώσεις υψηλής πιστότητας, οι πολυπρακτορικές αλληλεπιδράσεις και ο συνεχής σχεδιασμός απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Ωστόσο, η Goldman Sachs υπογραμμίζει ότι το κόστος δεν είναι το μόνο μέτρο. Σε πεδία που τα λάθη είναι ακριβά και η πρόβλεψη δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα, η αξία της προσομοίωσης μπορεί να ξεπεράσει τον υπολογιστικό της λογαριασμό.
0: Οι επενδύσεις στα μοντέλα κατανόησης του κόσμου πιθανότατα θα παραμείνουν βραχυπρόθεσμα μικρό μέρος της συνολικής δαπάνης, ωστόσο. Η κατεύθυνση όμως είναι σαφής. Καθώς οι εφαρμογές επεκτείνονται στη ρομποτική, στα αυτόνομα συστήματα, στη στρατηγική και στις υποδομές, οι ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, ενέργεια και εξειδικευμένα συστήματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τις σημερινές προβλέψεις.
1: Για μεγάλο μέρος της πρόσφατης ιστορίας της, η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπιζόταν ως μηχανή παραγωγής απαντήσεων. Τα μοντέλα κατανόησης του κόσμου δείχνουν προς κάτι πιο φιλόδοξο. Μηχανές που αντιλαμβάνονται πλαίσιο, περιορισμούς και συνέπειες.
0: Αν τα γλωσσικά μοντέλα έδωσαν στην τεχνητή νοημοσύνη ευχέρεια, τα gold models φιλοδοξούν να τις δώσουν επίγνωση. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί πραγματική αλλαγή παραδείγματος. Όχι απλώς μεγαλύτερα μοντέλα, αλλά βαθύτερα συστήματα ικανά να συλλογίζονται μέσα σε κόσμους και όχι απλώς να τους περιγράφουν. Είναι ομολογουμένως πολύ φιλόδοξο το project.
1: Προς τα εκεί όμως δεν πάμε.
0: Κοίταξε, για την ώρα νομίζω ότι τα μεγάλα μοντέλα, αυτά που τουλάχιστον συναντάμε εμείς, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να ικανοποιήσουν όλο ένα και περισσότερους πελάτες. Και οι πελάτες τους είναι απλοί άνθρωποι. Τώρα, τι σε επίπεδο έρευνας ως προς προϊόντα που θα πωλούνται σε κράτη, κυβερνήσεις ή μεγάλες εταιρείες, όπως το μύθος ας πούμε της Anthropic που είδαμε που τελικά δεν θα πουληθεί σε κανέναν, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να αντέξει κανείς ταυτόχρονα τόσες πολλές επενδύσεις και τόσα πολλά χρήματα και τόσα πολλά ποσά όπως αυτά που ακούμε. Πιθανότατα βέβαια να είναι πολύ χρήσιμα και τα μοντέλα του κόσμου όπως λέει. Θέλουν όμως σαφώς άλλη αντιμετώπιση από τα τρέχοντα μοντέλα. Πιθανότατα και άλλη τεχνολογία.
1: Λοιπόν, αυτά και με την Goldman Sachs και τις προβλέψεις της, γιατί μετά θα πάμε να διαβάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε η κυρία Πέγγι Αντωνάκου. Είναι Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έδωσε τη συνέντευξη στην Αυτεμπορική. Και φυσικά, γιατί πήρε μέρος στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αναφέρθηκε σε τι άλλο, στην τεχνητή νοημοσύνη.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα,

0: 6,99 το κιλό.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψηφιακού Υγείου, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πέγγι Αντωνάκου λοιπόν. Από την Κάσο η κυρία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα εργαλείο του μέλλοντος, είναι ήδη παρούσα, σχεδόν αθόρυβα, μετασχηματίζοντας τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες, οργανώνουμε τη δουλειά μας και λαμβάνουμε αποφάσεις. Κάπως φαίνεται ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να μιλάς στη μηχανή και να σου απαντάει με τον πιο φυσικό τρόπο. Αυτά δηλώνει η κυρία Πέγγι Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Η κυρία Αντωνάκου, την οποία συνάντησαν στο 11ο Οικονομικό Φόρου των Δελφών, περιγράφει μια βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών. Ο κόσμος πλέον ρωτά με τρόπο πολύ πιο σύνθετο και μακροσκελή. Ρωτάμε όπως μιλάμε μεταξύ μας. Η αναζήτηση μετατρέπεται σε συνομιλία και τεχνητή νοημοσύνη σε έναν soft προσωπικό βοηθό που μπορεί να οργανώσει ένα ταξίδι, να εξηγήσει μια πληροφορία ή να επεξεργαστεί δεδομένα χωρίς να απαιτείται καμία τεχνική γνώση.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να ξέρεις κώδικα ούτε καν να γράψεις. Μπορείς να μιλάς ή να χρησιμοποιείς μια εικόνα, σημειώνει.
0: Για την ελληνική οικονομία, όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αλλαγή είναι καταλυτική. Πάνω από το 90% όσων έχουν αξιοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη έχουν δει είτε αύξηση τζίρου είτε αύξηση παραγωγικότητας και μείωση κόστους.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως ένας επιχειρησιακός επιταχυντής. Επιτρέπει ταχύτερη ανάλυση δεδομένων, καλύτερη κατανόηση πελατών και παραγωγή περιεχομένου σε χρόνο που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητος. Μπορείς να φτιάξεις ένα βίντεο σε λίγα λεπτά, ενώ παλιότερα θα χρειαζόταν μέρες και σημαντικό κόστος, λέει η κυρία Αντωνάκου.
0: Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι έρονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί. Μπορείς να είσαι στην Κάσο και να έχεις πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο κοινό. Επιχειρήσεις μπορούν πλέον να τρέχουν καμπάνιες σε δεκάδες γλώσσες χωρίς κόστος μετάφρασης και να εντοπίζουν πελάτες σε όλο τον κόσμο.
1: Η ταχύτητα της αλλαγής τροφοδοτεί το φόβο απώλειας θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα είναι διαφορετική.
0: Μόνο το 6% των επαγγελμάτων θα επηρεαστούν αρνητικά. Το 94% είτε θα επηρεαστεί θετικά είτε δεν θα επηρεαστεί καθόλου, τονίζει επικαλούμενη σχετική έρευνα για τη χώρα μας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως εξηγεί, δεν αντικαθιστά, ενισχύει. Θα κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα και πιο γρήγορα. Θα έχεις πρόσβαση σε περισσότερη γνώση. Και δίνει και απλά παραδείγματα. Ένας γιατρός θα βλέπει καλύτερα τα δεδομένα, ένας δημοσιογράφος θα επιταχύνει την έρευνά του.
0: Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της ευθύνης. Μιλάμε για το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε εφεύρει. Θέλει ευθύνη και εμείς σαν Google πάντα λέμε ότι αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε το θέμα με καινοτομία, αλλά και με πολύ σημαντική ευθύνη. Άρα η ευθύνη είναι και σε εμάς που δημιουργούμε την τεχνολογία και σε όσους φτιάχνουν λύσεις με βάση αυτή την τεχνολογία και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται.
1: Ακόμη μία ανησυχία αφορά την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να παράγει ψευδές πιστικό περιεχόμενο. Στο κρίσιμο ζήτημα της παραπληροφόρησης η απάντηση έρχεται από την ίδια την τεχνολογία.
0: Το Gemini βάζει ψηφιακή υπογραφή στο περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, εξηγεί.
1: Ωστόσο επιμένει ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της, θέλει γνώση, θέλει ευθύνη και τελικά παίζει ρόλο η πρόθεση της χρήσης.
0: Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, τρεις δεξιότητες αναδεικνύονται ως κρίσιμες.
1: Προσαρμοστικότητα,
0: περιέργεια
1: και διάθεση για μάθηση.
0: Η ίδια στέκεται ιδιαίτερα στη σημασία της εξοικείωσης με τα εργαλεία. Είναι ήδη εκεί, σου μιλούν, σου προτείνουν λύσεις. Πρέπει να πειραματιστούμε.
1: Ειδικά για τις γυναίκες αναφέρει ότι ενώ πολλές κατανοούν τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα μικρό ποσοστό την αξιοποιεί ενεργά. Είναι ένα κενό που πρέπει να καλύψουμε, σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία είναι πλέον πλήρως προσβάσιμη.
0: Κομβικό ρόλο στη μετάβαση διαδραματίζει η εκπαίδευση, όπως εξηγεί η κυρία Αντωνάκου. Η Google συμμετέχει ενεργά σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο.
1: Πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την πρακτική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή λειτουργία του κράτους.
0: Μόνο την περίοδο 24-25 καταγράφηκαν περισσότερες από 35.000 συμμετοχές δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα από δεκάδες εκπαιδευτικές συνεδρίες που εστιάζουν στην πρακτική τεχνητή νοημοσύνη και στην αξιοποίηση εργαλείων στην καθημερινή εργασία.
1: Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία AI for All η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.
0: Παράλληλα, η Google υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες, φοιτητές, ανέργους, καθώς και δράσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια.
1: Όπως επισημαίνει και η ίδια, η εκπαίδευση είναι πλέον στο χέρι μας και αποτελεί προϋπόθεση για να μετατραπεί η τεχνολογία από δυνατότητα σε πραγματικό εργαλείο αλλαγής.
0: Ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπε η κυρία Αντωνάκου.
1: Έχουμε και άλλα.
0: Καθησυχαστική την είδα.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι σε σχέση και με άλλους που έχουμε ακούσει, είναι πιο ουσιαστική. Σου λέει πώς να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο υπάρχει. Μην αναρωτιέσαι αν είναι εδώ. Είναι εδώ.
0: Που ήδη συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο Πυργί και στα τηλέφωνα 22710 72850 και 699 7958 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο Πυργί.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Πέγγι Αντωνάκου, που είναι διευθύντρια, Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πιο εντυπωσιακή απόδειξη της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης, είπε στην Αυτεμπορική με αφορμή το οικονομικό φόρουμ των Δελφών στο οποίο συμμετείχε, βρίσκεται στην επιστήμη. Το AlphaFold, που αναπτύχθηκε από την Google DeepMind, έλυσε ένα πρόβλημα δεκαετιών, την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών.
1: Για δεκαετίες η διαδικασία αυτή απαιτούσε χρόνια επίπονης και ακριβής εργασίας, ενώ σήμερα πραγματοποιείται σε ελάχιστο χρόνο.
0: Η βάση δεδομένων AlphaFold χρησιμοποιείται από περισσότερους από 3 εκατομμύρια ερευνητές σε πάνω από 190 χώρες και περιλαμβάνει περισσότερες από 200 εκατομμύρια πρωτεϊνικές δομές. Ένα έργο που με τις παραδοσιακές μεθόδους θα απαιτούσε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.
1: Πάνω από το 30% της σχετικής έρευνας επικεντρώνεται στην κατανόηση ασθενειών, ενώ η συμβολή του αναγνωρίστηκε με το Νόμπελ Χημίας το 2024. Η επόμενη γενιά, το AlphaFold 3, επεκτείνει τις δυνατότητες σε DNA, RNA και φαρμακευτικά μόρια, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή ψηφιακής βιολογίας.
0: Ποια περιμένει η ίδια να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια?
1: Θα σας πω τι ελπίζω και τι θα ονειρευόμουν. Να δούμε τεράστια διαφορά στο κομμάτι της επιστήμης, στο ρυθμό με τον οποίο τρέχει η επιστήμη. Ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε καταφέρει τρόπους να λύσουμε τις βασικές ασθένειες οι οποίες ταλαιπωρούν το είδος μας.
0: Κοιτάζοντας μπροστά, η Πέγγι Αντωνάκου εστιάζει στο ουσιαστικό διακύβευμα, που όχι στην τεχνολογία, αλλά στον τρόπο που θα τη χρησιμοποιήσουμε.
1: Είμαστε η γενιά που βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της αλλαγής, λέει, και καταλήγει με μια φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία της νέας εποχής. Να σώσουμε χρόνο από πράγματα που δεν χρειάζονται ανθρώπινη σκέψη και να τον επενδύσουμε στην ενσυναίσθηση, στο ήθος και σε αυτά που μας κάνουν ανθρώπους.
0: Ωραία. Έτσι.
1: Βεβαίως, πολύ ωραία και πολύ σημαντικά και μακάρι να γίνουν. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που λέει αυτά που ονειρεύεται ή αυτά που θα πραγματοποιηθούν. Αυτό είναι λίγο που με ανησυχεί. Αλλά κατά τα άλλα προσωπικά συμφωνώ απόλυτα μαζί της.
0: Σημαντικό πάντως που εταιρείες σαν την Google έχουν τέτοιους ανθρώπους σαν υπεύθυνους.
1: Μένει να το δούμε και στην πράξη αυτό.
0: Όντως.
1: Για το πώς θα προχωρήσουν οι εταιρείες και τι αποφάσεις θα πάρουν για το τι ρόλο θα παίξουν τα εργαλεία τα οποία δίνουν στο κοινό.
0: Και να μην τα βλέπουν όλα μόνο σαν χρήμα.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Bats Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Για τις χρήσεις λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης που λέγαμε, να λοιπόν μια ωραία χρήση και πολύ σημαντική. Είναι, αν όντως αυτό γίνει έτσι και σε μαζικό επίπεδο, θα σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί βρέθηκε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργήθηκε βασικά ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται ικανό να διαβάζει ενδείξεις καρκίνου στο πάγκρεας πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα ορατά σημάδια, ακόμη και 3 χρόνια πριν.
0: Μία εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας από τους πλέον θανατηφόρους καρκίνους.
1: Το εργαλείο αναπτύχθηκε από μια κλινική, την Mayo Clinic, και αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν στην κλινική πράξη, η έγκαιρη διάγνωση, που μέχρι σήμερα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, μπορεί να πάψει να είναι ένας άπιαστος στόχος και να ανοίξει το δρόμο για πιο αποτελεσματικές θεραπείες και φυσικά να σώσει περισσότερους ανθρώπους.
0: Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς ερευνητικούς οργανισμούς στην Αμερική, που ανέπτυξε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς να εντοπίζουν καρκίνο του παγκρέατος σε τυπικές αξονικές τομογραφίες
1: κοιλίας,
0: έως και 3 χρόνια νωρίτερα από την κλινική διάγνωση.
1: Η Mayo Clinic στην επίσημη ιστοσελίδα της εξηγεί ότι το σύστημα εντοπίζει διακριτικά σημάδια της νόσου πριν γίνουν ορατοί οι όγκοι, σε ένα στάδιο που ενδέχεται ακόμη να είναι δυνατή η θεραπεία. Τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο GUT αποτελούν ορόσημο στην πολυετή ερευνητική προσπάθεια της Mayo Clinic για την έγκαιρη ανίχνευση ενός από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους.
0: Μέσω σχετικού βίντεο που δημοσίευσε μέσω social media, η κλινική παρουσίασε το μοντέλο, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων στη λεζέντα του post εν συντομία πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο.
1: Μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς να εντοπίσουν τον καρκίνο του παγκρέατος σε συνηθισμένες αξονικές τομογραφίες της κοιλιακής χώρας έως και 3 χρόνια πριν από την κλινική διάγνωση.
0: Εντοπίζει διακριτικά σημάδια της νόσου πριν οι όγκοι γίνουν ορατοί, όταν η θεραπευτική αγωγή ενδέχεται να είναι ακόμα εφικτή.
1: Τώρα, γιατί ειδικά καρκίνος του παγκρέατος, γιατί είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους καρκίνους, αφού σπάνια παρουσιάζει ανιχνεύσιμα συμπτώματα στα αρχικά του στάδια και πάνω από το 85% των ασθενών διαγιγνώσκονται όταν η νόσος έχει ήδη εξαπλωθεί, ενώ τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης παραμένουν κάτω από το 15% σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2030.
0: Εκείνο που μας εμποδίζει να σώζουμε ζωές από τον καρκίνο του παγκρέατος ήταν η αδυναμία μας να εντοπίσουμε την νόσο όταν είναι ακόμα ιάσιμη. Αυτός είναι ο κύριος εγγραφέας μελέτης, ακτινολόγος και ειδικός πυρηνικής ιατρικής που μας τα λέει αυτά. Ο ίδιος προσθέτει για το εργαλείο ότι μπορεί πλέον να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του καρκίνου σε ένα πάγκρεας που φαίνεται φυσιολογικό και μπορεί να το κάνει με αξιοπιστία στο πέρασμα του χρόνου και σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα.
1: Εννοείται ότι εκπαιδεύτηκε σε χιλιάδες αξονικές τομογραφίες, έτσι.
0: Και είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση.
1: Και δείχνει πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που έλεγε προηγούμενα και η κυρία Αντωνάκου.
0: Στην επιστήμη
1: και στην αντιμετώπιση ασθενειών που μας ταλαιπωρούν.
0: Να ευχηθούμε να βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα τέτοια παραδείγματα.

0: Γιατί μπορεί να γίνει και το ανάποδο, ε.
1: Για πες.
0: Αντί να μας μιμείται η τεχνητή νοημοσύνη, να μιμηθούμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Να αρχίζουμε να λέμε, ω, χίλια συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Τώρα που μου το λέτε, το καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε, οι άνθρωποι βασίζονται σε πρότυπα. Έτσι είναι φτιαγμένο το λειτουργικό τους. Αντιγράφουν πρότυπα, έχουν πρότυπα και τα αντιγράφουν, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα πρότυπα, μάλιστα, πολλές φορές δεν είναι και τα πιο καλά.
2: Είναι και τι συναντάει ο καθένας.
0: Σωστό και αυτό. Επίσης, πολλές φορές δεν είναι και επιλογής μας. Στη σύγχρονη εποχή, διαβάζουμε, εμφανίζεται ένα νέο δεδομένο που μεταβάλλει αυτή την διαχρονική σχέση, δηλαδή της αντιγραφής των προτύπων. Η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή δεν μιμείται τον άνθρωπο με την έννοια της πρόθεσης ή της κατανόησης. Δεν θέλει δηλαδή εκείνη να γίνει ανθρώπινη.
2: Ούτε διαθέτει συνείδηση ή εμπειρία.
0: Αυτό που κάνει είναι να αναγνωρίσει και να αναπαραγάγει μοτίβα μέσα από τεράστιους όγκους δεδομένων που έχει πρόσβαση.
2: Η ανθρώπινη μορφή των απαντήσεών της είναι αποτέλεσμα στατιστικής επεξεργασίας και όχι ουσιαστικής κατανόησης ή συνειδητής μίμησης.
0: Εδώ τώρα αναδύεται ένα παράδοξο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί βάσει μοτίβων που προέρχονται από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αρχίζει σταδιακά να επηρεάζεται από τον τρόπο λειτουργίας της και η μίμηση αποκτά μια αντίστροφη κατεύθυνση.
2: Το φαινόμενο αυτό δεν είναι θεωρητικό, καθώς γίνεται ήδη αισθητό στην καθημερινότητα. Στο λόγο παρατηρείται μια τάση προς μεγαλύτερη δομή, σαφήνεια και ουδετερότητα εις βάρος της αυθόρμητης και συναισθηματικής έκφρασης. Γίνεται πιο άδειος από προσωπικότητα, η αυθόρμητη σκέψη υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη για άμεσες τακτοποιημένες απαντήσεις.
0: Στη σκέψη ενισχύεται η αναζήτηση της σωστής απάντησης αντί της διερεύνησης και της δημιουργικής αμφισβήτησης. Στη λήψη αποφάσεων αυξάνεται η εμπιστοσύνη σε συστήματα που παρέχουν έτοιμες λύσεις, συχνά χωρίς να εξετάζεται όμως η διαδικασία που οδήγησε σε αυτές.
2: Η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτές οι δηλώσεις, καλό είναι να πήγε κάποια τεκμηρίωση. Πώς το βγάλαμε το συμπέρασμα αυτό, είναι μια απορία που μου δημιουργείται.
0: Μάλλον από αυτούς που ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά τα μοντέλα.
2: Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται και το κύριο ερώτημα της εποχής μας. Υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος να αρχίσει να μιμείται την τεχνητή νοημοσύνη? Από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη παράγει απαντήσεις βασισμένες σε μοτίβα ανθρώπινης σκέψης, είναι πιθανό ο άνθρωπος να αρχίσει να σκέφτεται βάσει αυτών, περιορίζοντας τη δική του κρίση και αυθεντικότητα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Είναι 100% σίγουρο ότι η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη θα μας επηρεάσει, διότι όπως και να το κάνουμε, ειδικότερα όταν δεν είναι στιγμιαίες μικρές αλληλεπιδράσεις, αλλά μιλάμε για συζητήσεις, είναι μια επικοινωνία που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να την κάνουμε μόνο μεταξύ μας. Άρα σίγουρα κάπως μας επηρεάζει. Σαν να συζητάμε ενδεχομένως με τον εαυτό μας, δεν ξέρω, πάντως μας επηρεάζει. Το πώς θα το δούμε. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026 εκφωνεί η Ειρήνη Αναγνώστου. Τους είχαν διαβεβαιώσει ότι θα αποζημιωθούν ως πυροπαθείς ανεξαρτήτως των πιθανών οφειλών τους στο δημόσιο. Τώρα για να πληρωθούν, τους ζητούν βεβαιώσεις μη οφειλών. Τους είχαν υποσχεθεί ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων στην Καμένη Αμανή. Ανταυτού είδαν το χείος πας, δηλαδή ενίσχυση όλων, και αν περισσέψει κάτι πάει στη Βολισσό. Κάηκαν στην περιοχή τους 70.000 στρέμματα και τώρα δίνονται 345.000 ευρώ για αντιπυρική προστασία για όλη όμως στοιχείο. Τους υποσχέθηκαν πυροσβεστικό κλιμάκιο στη Βολισσό και τώρα λένε ότι είναι θέμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτά και άλλα πολλά καταγγέλησε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Με αφορμή την ημέρα της Πρωτομαγιάς, η Ιερά Μητρόπολη Χίο ενημερώνει ότι έχει υλοποιήσει την υποχρέωσή της για τις εργατικές κατοικίες στο Χαλκιός. Απομένει να το κάνει και η πολιτεία που δεν δίνει παραχωρητήρια στους δικαιούχους εδώ και 30 χρόνια. Σημαντική οικονομική τονωτική ένεση για την τοπική αγορά η έλευση Τούρκων τουριστών για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, αφού ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Η πλειοψηφία των επισκεπτών έχει 2 διανυκτερεύσεις και κάποιοι 3, με τα καταλήματα στην πόλη και στα μεστά να παρουσιάζουν πληρότητα 100%. Με απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος άρχισε από χθες 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται να ανάβονται φωτιές και οι παραβάτες εκτός από πρόστιμο συλλαμβάνονται με την αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχου Χρήση για το έργο του αεροδρομίου, η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Το Εργατικό Κέντρο Χίου εκφράζει με ανακοίνωσή του την πλήρη συμπαράστασή του στις 16 οικογένειες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία 407 των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου που τη Δευτέρα 4 Μαΐου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη κατηγορούμενες αποκλειστικά για μη εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών. Η παραπομπή αυτή, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αδικίας που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες όταν η πολιτεία αθετεί τις υποχρεώσεις της. Κοινή γραμμή πλεύσης για να μην εφαρμοστεί η απόφαση που αφορά στην κατάργηση από το τέλος του 2026 των τοπικών διοικητικών επιτροπών ΙΚΑ νυν ΕΦΚΑ χαράζουν τα εργατικά κέντρα της Κρήτης, της Ρόδου και της Χίου με επιστολή του στον Πρωθυπουργό. Του ζητούν να προτάξει το κοινωνικό όφελος εστιάζοντας στις δυσκολίες που θα επιφέρει η συγκεκριμένη απόφαση στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εν ενεργεία για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Από το Επιμελητήριο Χίου γνωστοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων στη Χίο τη φετινή περίοδο που ανέρχονται σε 14, με την πρώτη να γίνεται 8 Μαΐου και την τελευταία 4 Οκτωβρίου. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, το Επιμελητήριο Χίου προτάσει την επανεξέταση της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη μεταφορά επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη σύνδεση που περιλαμβάνει και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις που επηρεάζουν την τοπική αγορά. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Αυλώνα Καρδαμήλων. Την Τρίτη τώρα, 5 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα κάνει διακοπή στα Καρδάμηλα και στις Ινούσες. Και την Τετάρτη, 6 Μαΐου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμηλα και στην περιοχή Αγκάλη Καρδαμήλων. Σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικός εορτασμός στη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Πλάτωνα και τον Συναυτό. Σήμερα 6 και 4 το απόγευμα στη σκοτεινή φυλακή στο Κάστρο θα ψαλεί δέηση και στις 7 μέγας αρχιερατικός εσπερινός στον Άγιο Γεώργιο Βροντάδου. Αύριο 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία στη Μητρόπολη και στη συνέχεια προσκυνηματική επίσκεψη στη Μονή Αγίου Μινά. Για ποια οικογένεια μιλάμε σήμερα? Η σύνθεσή της είναι ίδια όπως ήταν πριν μερικά χρόνια? Είναι αλήθεια ότι η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια βρίσκεται σήμερα στο στόχαστρο? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνει ο προσκεκλημένος του Γιάννη Χονδρέλη στην εκπομπή «Κατευθυνθήτω» αυτής της εβδομάδας στην Αλήθεια TV, Ηλίας Αρβιθάς, πρώην αστυνομικός διευθυντής Χίου. Η ετήσια αμαδιανή συνάντηση με αντικείμενο τα προβλήματα του χωριού θα γίνει σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αμάδων. Την κεντρική οδό της Λευκονιάς περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στην Αλήθεια TV, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Σήμερα στην Αλήθεια TV 8 και 12 το βράδυ και αύριο 4 το απόγευμα στην εκπομπή του συμπατριώτη μας Κώστα Μαρδά προσωπικά δεδομένα στο Blue Sky, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος μιλάει για τον πόλεμο των δρόμων και τονίζει ότι μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας οι θάνατοι από τροχαία μειώθηκαν κατά 25%. Αλλά ο αριθμός παραμένει υψηλός. 550 οι νεκροί σε ένα χρόνο. Σημειωτό είναι ότι η Αμερική στον πόλεμο κατά του Ιράν έχει 13 νεκρούς στρατιώτες. Την 3η 5 Μαΐου πανηγυρίζουν ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης Καρδαμάδας κάμπου και ο Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης στην Ευρετή. Ο Μέγας Εσπερινός στην Ευρετή 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ στις 7 το απόγευμα στην Καρδαμάδα. Οι όρθροι και στη συνέχεια οι θείες λειτουργίες 7 το πρωί της 3ης. 5 Μαΐου πανηγυρίζουν όμως και ο Άγιος Εφραίμ στο Ζηφιά αλλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Την Δευτέρα, 4 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στο Ζηφιά και 6 το απόγευμα στον Άγιο Γιάννη θα τελεστούν οι Εσπερινοί το πρωί της 3ης οι θείες λειτουργίες. Το Μουσείο Μαστίχας Χίο ανακοινώνει ότι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από τις 6 μέχρι τις 20 Μαΐου λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτεως και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» την Τετάρτη 6 Μαΐου 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκολλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό». Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ατόμων με αναπηρία το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον κάμπο της Χίου, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Η φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Επιστημονική ημερίδα στοιχείο για το διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση στις 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ελληνικό Κάστρο με ελεύθερη είσοδο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου που διεξάγεται στην Ολλανδία νίκησε με 15-11 την Ιταλία. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Αυστραλία 14-8. Με τη συμμετοχή αθλητών από 7 χώρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων από την Τουρκία, θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στις Καριές από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου, ο έκτος ορεινός αγώνας Χίου σε 4 διαδρομές των 24 χιλιόμετρων, των 13 χιλιόμετρων, των 6 χιλιόμετρων, αλλά και ο παιδικός αγώνας του 1 χιλιόμετρου. Με τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία και της 4ης για τη β' κατηγορία, συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο οι αγώνες των play-off των τοπικών κατηγοριών ποδοσφαίρου. Στην πρώτη κατηγορία ξεχωρίζει ο αγώνας Δάφνη Ποσειδώνα που θα γίνει αύριο Κυριακή 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Επίσης αύριο την ίδια ώρα στο Φαφαλίο Στάδιο ο Βροντάδος θα αντιμετωπίσει τον Βαρβασιακό. Για τη β' κατηγορία θα παίξουν σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Βροντάδο η Ένωση Λαγκάδα Σικιάδας με το Λέλαπα. Αύριο 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό θα αντιμετωπίσει τον Άτλαντα και την ίδια ώρα στον Άγιο Γιώργη Σικούσιο ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανινούσιο. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Λίμνου παρετήθηκε από τον αγώνα της 14ης και τελευταίας αγωνιστικής του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών με τον Ολυμπιακό Χίου Κλασικό, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στη Χίο αύριο το απόγευμα. Έτσι, η χιωτική ομάδα πήρε άνευ αγώνα τους 3 βαθμούς και με 20 βαθμούς τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Στέλιος Τουπάκης εξελέγει νέος πρόεδρος στο Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χίου. Σήμερα αρχίζουν οι αγώνες των play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. 6 παρατέταρτο στο Βούριο κλειστό γυμναστήριο, ο Βαόλ θα αντιμετωπίσει το Λυθί και 7.30 στο ίδιο γήπεδο, ο Φόβ θα παίξει με τον Ιρέα. 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν το Πανεπιστήμιο. Ο τελευταίος προημιτελικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8.30 το βράδυ στα Καμπόχωρα και ο ναυταθλητικός όμιλος Τιμιανών θα παίξει με τον Όμηρο. Ίωνες, Βαόλ, Φόβ και Νόθ προηγούνται με 2-0 νίκες και χρειάζονται άλλη μία για να προκριθούν στα ημιτελικά. Πρώτο σκόρερ της κανονικής περίοδου αναδείχθηκε ο Μάριος Μαλέρδος του φιλοπρόοδου ομίλου Βροντάδου με 352 πόντους. Ο Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Χίου θα λάβει μέρος στο 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που θα διεξαχθεί στην Κύπρο 1 με 3 Μαΐου. 4 νεαροί χιώτες μαθητές θα πάρουν μέρος στην τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου που θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό 5 και 6 Μαΐου. Αυτή είναι ο Μιχάλης Καλογεράς του πρότυπου επαγγελματικού λυκείου Τσάκου στον Ακοντισμό, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση, ο Αργύρης Λιόβαρης του δεύτερου Γενικού Λυκείου Χίου στο Δέκαθλο, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος του δευτέρου Γενικού Λυκείου Χίου στα 200 μέτρα και ο Γιώργος Γεωργόπουλος του επαγγελματικού λυκείου Βροντάδου στα 2000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Σε αγώνα για την ΖΙΤΑ Περιφέρεια Βόλεϊ Ανδρών, ο φιλοαθλητικός όμιλος Καμποχώρων νίκησε στα Καμπόχωρα με 3-1 σετ την άθληση Μυτιλήνης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, σήμερα στοιχείο κατά περιόδου συννεφιά, άνεμη βόρειη με ένταση έως 6 μποφόρ θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 39 έως 62%. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, η άνεμη βόρειη εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 50 έως 67%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Καλουτά στην οδό Καλαμπόκα 13, ενώ από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Κοκκινάκη στην οδό Βενιζέλου 42. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1599, ανακατάληψη του φρουρίου από τους Τούρκους που μία μέρα πριν κατέλαβε εξεφόδου ο ναύαρχος της Φλωρεντίας Αντώνιος Πιζάνος. Καταστροφή του στόλου της Φλωρεντίας, σφαγή των επιδρομέων. Από την ημέρα αυτή, κανείς χριστιανός δεν εισέρχεται πλέον στο φρούριο, η δε τουρκική φρουρά από 50 άντρες αυξήθηκε σε 400. Ηχείως παραμένει υπό Οθωμανική κατοχή από το 1566 έως το 1912.
1: Ηχείως, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Κόλλα 2 λίτρων, Classic Zero, 89 λεπτά. Οδοντόκρεμα Colgate Family Action 100 ml, 1

0: Ειδικό SX Multi, σκόνη 50 μεζούρες, 4,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας, κύριε Γη, καλησπέρα σας. Αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με μια κυρία την οποία έχω δίπλα μου, η οποία είναι γνωστή σε εσάς. Όσοι δεν την ξέρετε, είναι η Μίτση Παϊδούση, η οποία έχει τον τίτλο του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου. Βέβαια, ξενοδόχος, κάτι πώς το χαντρίσει, ας πούμε.
2: Είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια ξενοδόχου εδώ στη Χίο. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις περισσότερες. Έχω και τα μεγάλα ξενοδοχεία, δεν είναι απρόσωπα. Είναι Χιώτες, είναι ο κύριος Φεγκουδάκης, είναι ο κύριος Καλλιμασιάς που είναι μέλος μας και το Ερίθο κύριος Βίος και ο Χανδρής, η μεγάλη αλυσίδα που έχουμε. Τα υπόλοιπα είναι οικογενειακά καταλήματα, τα οποία προσπαθούμε να προσφέρουμε παροχές και να μένουν ευχαριστημένοι οι τουρίστες και να μπορέσουμε να τους δώσουμε ό,τι καλύτερο, το καλύτερο προϊόν για τη Χίο μας.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Απότομα, διότι πραγματικά όταν κανείς ακούει έντονους ξενοδόχων, έχει την εντύπωση ότι εκπροσωπούνται κάποια μεγάλα συγκροτήματα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα για το νησί μας, την είπε η κυρία Μίτση Παϊδούση. 5 είναι στην ουσία τα μεγάλα ξενοδοχεία και οι ιδιοκτήτες πάλι είναι δικοί μας συντοπίτες.
2: Δεν είμαστε απρόσωποι.
1: Έτσι.
2: Είμαστε Χιώτες πολίτες.
1: Σωστό.
2: Και προσπαθούμε για το καλό της Χίου όλοι μας.
1: Εξάλλου, αν δούμε και την ιστορία λιγάκι, το πρώτο ξενοδοχείο στην ουσία δημιουργήθηκε στη θέση που είναι το Ξενία τώρα και αμέσως μετά ακολούθησε ο Χανδρής, ο οποίος στην ουσία το έκανε διότι έβαζε ζήτημα ηχείως ότι πρέπει να αποκτηθεί ένα ξενοδοχείο σύγχρονο.
2: Σωστά.
1: Και κάπου ο Χανδρής το έκανε έτσι, άντε να κάνουμε μια. Δεν το έκανε δηλαδή για να είναι ξενοδόχος ο Χανδρής.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το λέω για την ιστορία το
2: για
1: λέω.
2: Την ιστορία.
1: Λοιπόν, Μίτση, να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
2: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί έτσι μου βγαίνει εμένα. Άρα έχουμε 30 περίπου μέλη.
2: Περίπου 30 μέλη είναι στην ένωσή μας και καλό θα ήταν, τώρα που έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση, να γραφτούν και άλλα μέλη, γιατί προσπαθούμε για τα συμφέροντά μας, ενημερώνονται. Είμαστε κοντά και θα θέλαμε και τα ψαρά και τις συνούσες και αυτοί να γραφτούν σαν μέλη. Έχουμε κάνει ένα site για την Ένωση,
1: ναι.
2: Το οποίο από εκεί μπαίνει ο πελάτης, όποιος ενδιαφέρεται για τη Χίο μπορεί να μπει στο site της Ένωσης Ξενοδόχων και να ενημερωθεί, να μπει στα καταλήματά μας αναλόγως στις παροχές που ζητάει ο κάθε τουρίστας και αποφεύγουμε και τους μεσάζοντες, δηλαδή το booking και τα αυτά που έχουμε και σίγουρα βρίσκουν και καλύτερες τιμές.
1: Μάλιστα. Ναι. Μίτση, όταν λέμε, ας πούμε δική σου μονάδα,
2: ναι.
1: Είναι ο Αβιερινός.
2: Εμένα, ναι, είναι ο Αβιερινός, ναι. Είναι παραδοσιακό, ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο δεν θα το έλεγα, οικογενειακό, το οποίο είναι 4 διαμερίσματα, 14 κλίνες. Δηλαδή τα περισσότερα ξενοδοχεία μας, καταλήματά μας, είναι οικογενειακά μικρά. Στον κάμπο έχουμε μικρά οικογενειακά, στα παραδοσιακά χωριά το ίδιο. Τα περισσότερα είναι έτσι. Έχουμε 14 κλίνες, 19 κλίνες. Και θα σας πω τώρα συγκεκριμένα για τον κάμπο. Εμείς μεταξύ μας σαν ξενοδοχεία συνεργαζόμαστε. Δεν έχω εγώ διαθεσιμότητα, θα πάρω ένα συνάδελφο. Υπάρχει μια συνεργασία με όλους.
1: Ναι.
2: Που αυτό καλό θα ήταν όχι μόνο όπως το κάνουμε εμείς, να το κάνουμε όλοι, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε για πολλά θέματα και ζητήματα που έχουμε.
1: Φύγεις,
2: πολλά προβλήματα.
1: Φύγεις κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας ταλανίζει ως κοινωνία.
2: Ναι,
1: όντως
2: ναι.
1: Είναι έτσι όπως το λες.
2: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν εγώ να υποθέσω ότι όταν λέμε στους ξενοδόχων Χίου εννοούμε 4, 5, 6 μεγάλα ξενοδοχεία. Όλες οι υπόλοιπες είναι στην ουσία μονάδες οικογενειακές.
2: Μονάδες οικογενειακές, κάποια είναι και εποχιακά. Έτσι κάνουμε 2 και 3 δουλειές για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε δάνεια, άλλα πουλούνται αν έχετε προσέξει. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε όσο μπορούμε, γιατί με 2 μήνες και 3 μήνες δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους εδώ. Προσπαθούμε να μεγαλώσει η σεζόν όσο μπορούμε και γι' αυτό όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε, να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια σαν Χιώτες, θα το έλεγα, σαν Χιώτες πολίτες.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχουμε ένα υπέροχο νησί, mm-hmm. έχουμε ένα υπέροχο νησί και ειλικρινά Απογοητεύομαι όταν βλέπω όλα αυτά που συμβαίνουν στη Χίο, γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα και πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε, να συνεργαστούμε ανεξαρτήτως κόμματος, να σας το πω και έτσι. Πρέπει να κρατήσουμε τους νέους. Οι τουρίστες έρχονται πρώτη φορά στη Χίο και ξαναέρχονται γιατί μένουν ενθουσιασμένοι. Έχουμε ένα διαμάντι και δεν το έχουμε καταλάβει. Έτσι. Αυτά που έχει η Χίος δεν τα έχουν άλλα νησιά.
1: Μίτση, κάτσε. Για να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί
2: ναι,
1: έβαλες...
2: σας έπιασα...
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει αυτό εμένα. Έβαλες πολλά ζητήματα.
2: Ναι.
1: Τα οποία εγώ θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν λέμε ενός ξενοδόχων, μιλάμε στην πλειοψηφία για οικογενειακές επιχείρησεις.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ένα το κρατούμενο.
2: Έτσι.
1: Δεύτερον, μίλησες, δεν θέλω να πάω στα προβλήματα, θέλω να πάω στις ομορφιές.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Μίλησες λοιπόν για ιδιαιτερότητες, έβαλες ένα ζήτημα. Είπες, όποιος έρχεται, ξανάρχεται.
2: Ναι, ναι.
1: Ένας που δεν είναι ευχαριστημένος, δεν ξαναπάει.
2: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει η Χίος, τι μπορούμε να πούμε δηλαδή εμείς τώρα στον αυτό που μας βλέπει μέσω διαδικτύου για παράδειγμα.
2: Η Χίος έχει μεγάλη ιστορία, έχουμε ιστορία, έχουμε, είμαστε ένα νησί το οποίο έχουμε, έχουμε τα μουσεία μας, έχουμε τις ομορφιές, έχουμε τα μεσαιωνικά χωριά, οι παραλίες μας, τα μοναστήρια μας, το κάθε χωριό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, τη δική του ομορφιά, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλο μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τα μοναστήρια μας, οι παραλίες μας, είναι, μπορούμε να έχουμε καταδυτικό τουρισμό, μπορούμε να έχουμε, έχουμε τον εναλλακτικό τουρισμό. Έτσι. Η γαστρονομία μας, ο κάμπος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αλλού, τα μεσαιωνικά χωριά δεν υπάρχουν, ο ανάβατος δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Αυτό...
2: Το κάθε... Ναι.
1: Ναι, ναι, πες, ναι. Πες.
2: Έρχονται στα... βλέπουν τα μεστά, βλέπουν το μαστίχι μας. Το μαστίχι μας. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Από μόνο του είναι τουρισμός.
2: Έτσι, από μόνο του είναι τουρισμός. Τα σφαιροειδή.
1: Ναι.
2: Τα σφαιροειδή. Ναι. Και αυτό, το οποίο και αυτό θα δούμε κατά πόσο θα το κρατήσω.
1: Αυτό που μου λες τώρα εμένα είναι ότι, χωρίς να υποτιμάμε κανέναν, είναι ότι ενώ άλλα νησιά έχουν μια ομοιομορφία.
2: Έτσι.
1: Αυτό μου λες τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
2: ναι.
1: Πας στη Μυτιλίνη, ας πούμε, την πανέμορφη Μυτιλίνη,
2: ναι.
1: Και βλέπεις από τη μια άγρια μέχρι την άλλη ελιές, προβατάκια. Λοιπόν.
2: Πηγαίνουμε νότια, βλέπουμε τα μαστίχια μας. Πηγαίνουμε βόρεια, βλέπουμε τα καμπιά που έχουμε. Έχουμε και τη γιορτή του κερασιού, νομίζω. Έτσι.
1: Έτσι. Έχουμε το φαράγγι
2: των καμπιών. Ναι. Στα Αγία Μαρκέλα, από εκεί, Βολισσό. Όλα είναι στο Πιτιός. Ό,τι και να πιάσουμε. Το κάθε μέρος έχει τη δική του ομορφιά.
1: Αυτό που μου λέει λοιπόν τώρα εμένα η Μίτση είναι ότι η Χίος είναι ένα νησί το οποίο έχει 4-5 νησιά πάνω.
2: Ναι.
1: Ξεχωριστά.
2: Ναι,
1: άλλο ναι. Πράγμα βλέπεις στα νότια χώρα, άλλο βλέπεις στη Λαγκάδα, άλλο στον κάμπο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και έρχονται κάποιοι τουρίστες για 5 μέρες και δεν τους φτάνουν. Και λένε θα θέλαμε να κάτσουμε παραπάνω. Δηλαδή ένα δεκαήμερο το θέλουν στη Χίο για να μπορέσουν να το γυρίσουν όλο και να το γνωρίσουν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από τα καλά.
2: Εγώ
1: εκεί θέλω να μείνω, στα καλά.
2: Στα καλά.
1: Δεύτερον, ας πούμε, χρόνια τώρα υπάρχει το αίτημα της επέθεσης του αεροδρομίου ή της έλευσης, της έλευσης τουριστών. Το μυαλό σας πού είναι ότι, για παράδειγμα, το τουριστικό προϊόν θα ανέβει όταν έχουμε μεγάλο αριθμό, αυτό που λέμε μαζικός τουρισμός, ή το ανάποδο του που είναι ο εναλλακτικός, ο λιγομελής μεν, αλλά επιλεκτικός. Είναι δύο ζητήματα διαφορετικά.
2: Εμείς θέλουμε τον ποιοτικό τουρισμό.
1: Α, μάλιστα.
2: Θέλουμε τον ποιοτικό τουρισμό, να κρατήσουμε την παράδοσή μας, να κρατήσουμε τις ομορφίες μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε ένα νησί το οποίο δεν θα έχουμε ποιοτικό τουρισμό, το μαζικό. Γιατί νομίζω ότι μετά θα χαλάσει και το νησί μας για αυτά που έχουμε, για αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Σαν νησί.
1: Άρα λοιπόν πάμε για ποιοτικό τουρισμό.
2: Ποιοτικό τουρισμό.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό σας λέω ότι είναι ο εναλλακτικός τουρισμός που μπορούμε να τα έχουμε όλα σαν νησί και να μπορέσουμε να...
1: Ναι, ποιοτικός τουρισμός όμως, γιατί ο μαζικός είναι έλα, ξάπλωσε, κάνε μπάνια, κάνε υγειοθεραπεία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ο ποιοτικός τουρισμός σημαίνει ότι αναπτύσσεις κλάδους τουριστικούς.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Α,
2: αυτό είναι τα μονοπάτια μας, Είναι, τώρα έχουν κάνει έτοιμα τα παιδιά για καταδύσεις, να έχουν άδεια για κατάδυση, να μήπως μπορέσουμε και αυτό να το... γιατί έχουμε κάποια σημεία που θα μπορεί να γίνει και καταδυτικός τουρισμός. Είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, είναι ο θρησκευτικός τουρισμός. Έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να προωθήσουμε και να προβάλλουμε σαν νησί.
1: Καμιά δεκαριά δηλαδή εξειδικεύσεις μπορεί να έχει η Χίος.
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Γαστρονομία μας.
1: Γαστρονομία. Αυτά που μόνο του είναι ένα κομμάτι.
2: Έτσι, ναι. Μεγάλο κομμάτι.
1: Μίτσι, αν σε ρώταγα, εντάξει, η ένωση ξενοδόχων έχει 5 μεγάλα ξενοδοχεία και οι υπόλοιπες 25 επιχειρήσεις είναι μικρές οικογενειακές. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Καταλυμάτων, δεν θέλω να τα φέρω σε αντίθεση, απλά ρωτώ.
2: Όχι, ίσα-ίσα.
1: Ναι. Τι ακριβώς εκπροσωπεί, άλλο πράγμα?
2: Έχουν άλλα, σαν ξενοδοχεία, έχουμε, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο η Ένωση Ξενοδόχων, που έχει άλλα, δηλαδή,
1: εκπροσωπεί επιχειρήσεις με άλλη μορφή.
2: Με άλλη μορφή, ναι, με άλλη μορφή. Όπως έχουν κάποιες απαιτήσεις, είναι τα αστέρια, είναι 2, 3, 5 αστέρια. Και έχουμε άλλες παροχές με από ό,τι έχουν τα...
1: Δηλαδή εσύ για παράδειγμα...
2: Όπως είναι και τα βραχυχρόνια τώρα που έχουν βγει.
1: Εσύ δηλαδή είσαι υποχρεωμένη να πάρεις πρωινό.
2: Τα παραδοσιακά εξαιρούνται και δεν έχουν πρωινό. Κάποια, με την άδεια που έχουν βγάλει τα καταλύματα, εμένα επειδή είναι διαμερίσματα, εξαιρούμε και δεν έχω πρωινό. Και σε κάποια άλλα... Στους παραδοσιακούς οικισμούς αυτό γίνεται. Κάποια όλα όμως που έχουν αίθουσα έχουν πρωινό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Άρα τα καταλύματα είναι περίπου, είναι συνήθως η βραχυχρόνια, αυτό εννοείς. Έτσι αφορά το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων.
2: Όχι, ο Σύλλογος έχουν, αλλά δεν έχουν τις ίδιες παροχές που παρέχουμε εμείς. Τα πρωινά μας, τα.
1: Ο αριθμός μας
2: Και
1: ο αριθμός παίζει ρόλο. Δεν αναφέρεσαι σε ένα, δύο, εσύ αναφέρεσαι σε 14, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο πυργί και στα τηλέφωνα 22710-72850 και 699-79-58462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο πυργί.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ. Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Καλεσμένη του Γιάννη Τσούμα, η Μίτση Παϊδούση, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Χίου.
1: Αυτές οι ομορφιές λοιπόν τώρα πώς αναδεικνύονται?
2: Έχουμε ξεκινήσει, εκτός από το site που έχουμε κάνει, έχει ξεκινήσει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και συμμετέχουμε σε εκθέσεις, συμμετέχουμε σε B2B και προσπαθούμε να προωθήσουμε το νησί μας, να το προβάλλουμε το νησί μας, γιατί σας πληροφορώ, σε πολλά μέρη της Ευρώπης δεν ούτε καν μας γνωρίζουν.
1: Έτσι,
2: Δεν μας γνωρίζουν. Δηλαδή, στο Βέλγιο που είχαν πάει συγκεκριμένα, δεν ήξεραν που είναι Χίος. Έτσι. Ενθουσιάστηκαν με το νησί, ενθουσιάστηκαν με αυτά που είδαν, με την προβολή που... είχαμε πάει και απέναντι Προύσα που είχαμε τώρα πάει με την περιφέρεια, Προύσα, Σμύρνη και, και Κωνσταντινούπολη. Και πιστεύω ότι με όλους, δηλαδή χρειάζεται μια σωστή προβολή προς τα έξω για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε το νησί μας.
1: Ναι. Χρόνια τώρα ακούω και βλέπω ότι γίνονται εκθέσεις τουριστικές και πάει η περιφέρεια,
2: ναι,
1: πάει ο Δήμος, μάλιστα έχουμε και γραφεία τουρισμού.
2: Σωστά.
1: Και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Σωστά. Έχουμε και αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες και δεν θέλω να πω... Από αυτοδιοικητικά φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αρκεί αυτή, δεν αρκεί, πρέπει να γίνει κάτι άλλο?
2: Τώρα με πηγαίνετε σε ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να μπουν τσάρτερ για να έχουμε, έτσι ρωτάνε, πώς θα έρθουμε.
1: Ναι.
2: Μια ερώτηση, πώς θα έρθουμε στη Χίο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Αν δεν μπουν, πρέπει να μπουν τσάρτερ για να ανοίξει η αγορά. Τώρα που θα ανοίξει η αγορά από Ρουμανία είναι πότε είναι.
1: Άρα
2: να
1: το αεροδρόμιο
2: το...
1: είναι κομβικό σημείο.
2: Μέσω... Ναι, το αεροδρόμιο και βέβαια είναι κομβικό σημείο.
1: Μίτση, άκουσε.
2: Ναι.
1: Απλά ερωτήματα.
2: Ναι.
1: Σε ρωτάει όταν έρθει πώς θα έρθω. Λογικό απολύτως. Εάν εγώ τώρα σου πω και πώς θα κινηθώ. Τι θα μου απαντήσεις? Γιατί το λέω,
2: αυτό το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Σαν ένας ξενοδόχων είχα πάει και στο, εγώ προσωπικά είχα πάει και στο υπεραστικό και στο αστικό. Ήδη είχαν ξεκινήσει από πέρσι τα προβλήματα. Είχα μιλήσει με τους αρμόδιους. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Είδατε ότι τελικά έκλεισαν και αυτά. Κάποια στιγμή νομίζω είχα δώσει μια συνέντευξη. Είχα πει ότι του χρόνου... ότι ούτε τα παιδιά, οι μαθητές δεν θα έχουν, δεν θα έχουν λεωφορείο για να πηγαίνουν έτσι στα σχολεία. Το να μην έχουμε, και δεν μιλάω για τον τουρισμό, μιλάω για εμάς τους πολίτες, δεν είναι δυνατόν στα χωριά, τα υπεραστικά, να μην υπάρχουν υπεραστικά. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά από Σκιάδα να τους κατεβάζουν οι γονείς στα σχολεία. Έτσι, μία ανάγκη κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι άρρωστοι, έχουν τις δουλειές τους. Ούτε ταξί μπορούν να παίρνουν κάθε μέρα. Mm. Κάποιοι δεν οδηγούν, δεν έχουν αυτοκίνητα. Μία ανάγκη να τύχει, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα.
1: Τώρα
2: και για τα υπεραστικά και για τα αστικά.
1: Ναι.
2: Για τα αστικά.
1: Τα οποία από την 1η Ιουλίου δεν θα σταματήσουν.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, τι θα πεις το ξενοδοχείο.
2: Γι' αυτό πρέπει άμεσα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στο νησί μας. Δεν νομίζω ότι άλλα νησιά δεν έχουν κτέλ.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Επειδή εμείς στη Χίο, λόγω της ναυτικών, της οικονομικής δυνατότητας, πολλά παίζουν ρόλο, δεν έχουμε κουλτούρα λεωφορείου. Δεν έχουμε κουλτούρα, δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Οι υπόλοιποι όμως άνθρωποι, στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Είναι μέσα στην κουλτούρα του τηλέφωνου.
2: Έτσι.
1: Ναι. Ερωτώ λοιπόν, εάν πεις σε κάποιον, καλά, θα έρθεις έτσι, αλλά δεν θα έχεις λεωφορείο. Δεν θα, θα σε ρωτήσει πώς θα γίνει κινηθώ. Αυτό είναι αποτρεπτικό
2: αρνητικό,
1: για να μην έρθει.
2: Αρνητικό είναι. Ναι.
1: Αρνητικό.
2: Είναι αρνητικό.
1: Δηλαδή μπορεί να σου πει, συγγνώμη, αλλά.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέρσι είχαν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, με τις στάσεις, το λεωφορείο, τις πινακίδες και από μόνοι μου είχαμε κάνει αίτημα. Είχαν πάει, είχαν βάλει και στάσεις λεωφορείων και αυτά, έτσι τα είχαμε φτιάξει όλα, πινακίδες, τα πάντα. Τώρα μας έμειναν οι στάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Εγώ ρωτώ.
2: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο, και τα κτέλη είναι, και το αεροδρόμιο είναι που πρέπει να βάλουν δύο και τρεις βάρδιες, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να βρεθεί μια λύση, και δεν είναι ανάγκη να το τρενάρουμε και να λέμε θα είναι έτοιμο το 27 πριν το Πάσχα, ας είναι το Γενάρη. Δηλαδή όσο μπορούμε να μειώσουμε και το χρονικό διάστημα, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτό το χρονοδιάγραμμα που βάζουν, ας γίνει και λίγο πιο νωρίς. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει, αλλά νομίζω για όλα βρίσκονται λύσεις.
1: Γελάω γιατί, γελάω γιατί λένε το 27, γιατί είναι χρονιά των εκλογών. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε, άκου να σου πω κάτι, ψήφισέ μας.
2: Εγώ θέλω να τονίσω,
1: εγώ
2: θέλω να τονίσω για όλα τα προβλήματα, είναι το νερό. Είναι το ρεύμα μας που σε λίγο θα έχουμε blackout πάλι με το ρεύμα, λόγω της κατανάλωσης, συνέχεια θα πέφτουν πάλι όλα. Έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Ναι. Σοβαρό πρόβλημα.
1: Για κάτσε, κάτσε.
2: Βάζουν οπτικές ίνες. Ναι. Δεν έχουν συνεργεία για να μας συνδέσουν. Και περιμένουμε, κάνουν το αίτημα το Νοέμβρη και περιμένουμε, έχει έρθει. Έχουμε πολλά προβλήματα στοιχείο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Η καθαριότητα που είναι όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι τωρινό. Γιατί να ξεκινήσει να είμαστε έτοιμοι τέλος Μαΐου και να μην είμαστε έτοιμοι Μάρτιο. Γιατί να μην γίνουν οι προσλήψεις πιο νωρίς. Mm. Έτσι. Ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, είναι ηχείος μας. Πρέπει να τη δούμε σαν πολίτες, σαν χιώτες πολίτες, όλοι, ιερετοί, εμείς, πάντες, να κάτσουμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, και όλα υπάρχει λύση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά να δούμε τα προβλήματα της ηχείου σοβαρά.
1: Μίτσι, θέλω να πεις το εξής, γιατί μπήκαμε τώρα σε προβλήματα. Με την υπάρχουσα κατάσταση,
2: ναι.
1: Γιατί προηγουμένως μου μίλησες για δίμηνη εργασία.
2: Εκεί, ναι, γιατί θα σας πω, είναι από το κλείσιμο των σχολείων.
1: Εντάξει,
2: περίπου,
1: εγώ δεν διαφωνώ. Είναι δύο μήνες λοιπόν.
2: Στην ουσία είναι δύο μήνες. Ευτυχώς που έχουμε τους Τούρκους.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι πάει καλά. Είναι και τώρα και. Δηλαδή δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, δύο διανυκτερεύσεις συνήθως. Είναι η Visa Express που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και ο τουρισμός μας είναι οι Τούρκοι.
1: Μάλιστα.
2: Οι Τούρκοι είναι.
1: Ο τουρισμός μας είναι οι Τούρκοι, είπες.
2: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι Τούρκοι. Οι Ελληνοαμερικάνοι φέτος, δεν ξέρω λόγω της. Εντάξει, είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί λόγω τώρα και της όλης κατάστασης, το οικονομικό, πέφτει το δολάριο.
1: Πώς είναι οι
2: Θα
1: Τούρκοι.
2: Δούμε. Πόσο?
1: Πώς είναι οι Τούρκοι.
2: Οι Τούρκοι.
1: Σαν πελάτες.
2: Έχουμε διάφορα αναλόγως στο τι ζητάει και αυτό. Έτσι, δηλαδή. Τι θέλεις

0: θεωρείστε την τουρισμό από την Τουρκία σίγουρο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: το έχω ξαναπεί ότι πρέπει, γι' αυτό πρέπει να ανοιχτούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την Ευρώπη και με όλες τις χώρες, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το απρόβλεπο, έτσι. Απέναντι δεν είναι. Τα πράγματα είναι σε ένα νήμα όλοι.
0: Φοβάσαι μια στραβή δηλαδή.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Φοβάσαι μια στραβή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λες ότι πρέπει να υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
1: Έτσι.
0: Άμα κόβεται ένας δρόμος, πάμε στον άλλο δρόμο.
1: Και ο εσωτερικός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Ο εσωτερικός τουρισμός. Έχουμε ζητήσει να μπουν γραμμές, γιατί να μην μπουν γραμμές και με τα υπόλοιπα νησιά, προς τα νότια.
0: Ναι.
1: Να γίνει διασύνδεση με τα νότια νησιά, δηλαδή να έχουμε εσωτερικό τουρισμό, έχουμε φοιτητές για το χειμώνα μόνο, έχουμε εκπαιδευτικούς που θέλουν να μετακινούνται. Να υπάρχει μια διασύνδεση, είτε αεροπορική είτε ακτοπλοϊκή, για το καλοκαίρι. Γιατί να μην έχουμε εσωτερικό τουρισμό?
0: Ναι, να σου απαντήσω εγώ τώρα.
1: Γιατί να μην έχουμε?
0: Λέω τώρα, η άγοντας γραμμή δεν είναι μια...
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να καλύψει και άλλες περιοχές.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Έτσι, και να είναι... Μπορούμε να έχουμε μια σύνδεση με Κρήτη, μπορούμε να έχουμε... Δηλαδή, για όλα πιστεύω ότι υπάρχει μια λύση και μπορούμε κάτι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ψάξουμε λίγο... Τώρα θα μπει, εντάξει, από τα μεστά θα μπει Βόλο και... Και ναι. Πώς το λένε και...
0: Με τι θα κατεβαίνουν αυτά μεστά χωρίς λεωφορεία?
1: Πώς θα κατεβαίνουν χωρίς λεωφορεία?
0: Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Πώς θα κατεβαίνουν χωρίς λεωφορεία?
0: Ναι.
1: Σοβαρό πρόβλημα.
0: Υπάρχουν και οι ιδιώτες βέβαια και ο κανάλις.
1: Όπως έχουμε ζητήσει να αλλάξουν και για τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά που έρχεται το πλοίο 4 η ώρα. Έχουμε ζητήσει έστω 2 ώρες διαφορά.
0: Ναι.
1: Λίγο να έρχεται στις 6. Γιατί και ο κόσμος που έρχεται 4 η ώρα, καταλαβαίνετε ότι πού θα μείνει αυτός ο κόσμος.
0: Ναι. Αν όμως έρθει 2 ώρες μετά εδώ, θα πάει και πιο αργά στην Μυτιλίνη.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει λίγο να δούμε τη χείο μας. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει έτσι, κάποια θέματα να πάρουμε λίγο πιο ζεστά και να ψάξουμε να βρούμε λύση.
0: Ωραία. Εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να βρούμε τη λύση μετά.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες,

0: Ίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
0: E-shop alphapbooks.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μίτση Παϊδούση, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, είναι η σημερινή καλεσμένη μας. Μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα του νησιού, μιλήσαμε για τα μέλη της Ένωσης, πόσα είναι και ποια είναι κλπ. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα των προβλημάτων και σε αυτά είμαστε αυτή τη στιγμή. Συζητάμε για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και μπαίνει το ερώτημα, ας πούμε, είσαι αισιοδόξη ότι αυτά θα λυθούν ποτέ και από ποιον?
5: Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάντα, είμαι αισιόδοξη,
4: ναι,
5: σε όλα.
4: Ωραία.
5: Προσπαθώ, πάντα υπάρχει ελπίδα.
4: Ναι.
5: Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Είναι προβλήματα, ναι, καθημερινά, χρόνια, τα οποία πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, ιερετοί, φορείς, και να βρούμε μία λύση. Ένα παράδειγμα θα σας πω, στα δύσκολα πέρσι με τις πυρκαγιές, τρέξαμε αμέσως, πήγαμε με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων, πήγαμε στο γραφείο πολιτικής προστασίας, ειδοποίησαμε τα νοικιαζόμενα, όλους τους φορείς, τρέξαμε όλοι και είδαμε ότι μπορέσαμε και κάναμε πολλά πράγματα, να φιλοξενήσουμε, να βοηθήσουμε. Νομίζω ότι όλοι πάλι μπορούμε να συνεργαστούμε, δηλαδή υπάρχει συνεργασία, μπορεί να υπάρξει συνεργασία.
4: Ναι. Να συνεργαστούμε.
5: Αλλά
4: όσο και να συνεργαστούμε εμείς οι δύο, τα έργα του αεροδρομίου θα συνεργαστούν και αυτά μαζί. Εγώ βλέπω κάθε μέρα και υπάρχει μια μπουλντόζα μονάχα. Το λέω γιατί να συνεργαστούν οι φορείς, αλλά ποια είναι και ταχύτητα των έργων. Γιατί έβαλε το θέμα του αεροδρομίου ως κομβικό, γι' αυτό το λέω.
5: Ναι, είναι κομβικό. Ναι. Όπως είναι όλες οι πύλες εισόδου, είναι.
4: Ναι, αλλά εγώ βλέπω και πάμε την Μαραμπά.
5: Ναι, εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει, όπως έχουμε και το έχουμε πει, το αίτημά μας το έχουμε ήδη πει στους υπεύθυνους, ότι πρέπει να δουλεύουν εντατικά. Δύο συνεργεία. Πρέπει να τελειώσει. Υπάρχουν, λέει, δεν ξέρω, κάποια διαδικαστικά, κάποια με τα συνεργεία έχουν πρόβλημα. Πρέπει να δουν τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσει να τελειώσει αυτό το έργο.
4: Αυτό κανονικά πρέπει να δουλεύει 3-8 ώρα.
5: 3-8 ώρα, 3-8 ώρα. Πρέπει να βρουν εργολάβους, ναι. Αν δεν βρίσκουν απτυχία, σφαίρουν. Δεν ξέρω τι να σας πω.
4: Δηλαδή,
5: αυτή δεν είναι δική μου αρμοδιότητα.
4: Σωστά.
5: Αλλά πρέπει κάτι να κάνουν υπεύθυνοι.
4: Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι με πρωτοβουλία του Σταμάτη του Κάραματζη και του Κώστα του Τραντάφυλλου, τώρα τελευταία που το έβαλε και αυτός, είχε προηγηθεί ο Σταμάτης του Κάραματζη, θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα μόνο θέμα, το θέμα του αεροδρομίου. Δηλαδή,
5: έχουμε κάνει και εμείς, έχουμε κάνει το πύλες εισόδου που έχουμε κάνει, ναι, έτσι, και είναι ο Καρφάς, ο Σύλλογος του Καρφά, το φορέας των νοικιαζομένων. Είμαστε όλοι, εντάξει, αυτό το παρακολουθούμε το έργο εδώ και χρόνια.
4: Ναι.
5: Έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε από πάνω συνέχεια για να δούμε αν προχώρησε λίγο το έργο ή πολύ. και δεν είναι και η ειδικότητά μας. Έτσι, δεν είναι
4: δική σου δουλειά.
5: Δεν είναι δική μου. Αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι πρέπει κάτι να κάνουν. Μάλιστα. Πρέπει να τελειώσει αυτό το έργο. Όπως πρέπει να τελειώσει το τελωνείο.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι.
4: Το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
5: Ήταν μεστά. Και αυτό περιμένουν να υπογραφούν, δεν ξέρω, οι συμβάσεις, δεν ξέρω τι είναι.
4: Ναι.
5: Περιμένουμε.
4: Έχουν ανακοινώσει μέχρι 4-5 φορές ότι ξεκινάει, αλλά δεν ξεκίνησε. Μίτση, ερώτημα. Εσύ ασχολείσαι με τη δουλειά αυτή πόσα χρόνια?
5: Εγώ ασχολούμαι από το 2011.
4: Από το 2011.
5: Ναι.
4: Ναι. Έχεις τα νοικιαζόμενα δωμάτια από την ευθύνη σου.
5: Ναι.
4: Αρκετά χρόνια είναι.
5: Ναι.
4: Ναι. Θα σε ρωτήσω λοιπόν τώρα. Ο ξένος ο οποίος έρχεται, σου λέει τις ομορφιές που έκανε εσύ.
5: Ναι.
4: Προηγουμένως μου είπες, δεν μου φτάσανε οι μέρες, θέλω να ξανάρθω.
5: Έτσι, έτσι.
4: Τι προβλήματα όμως σου αναφέρει?
5: Αν σας πω ειλικρινά, ότι δεν μου λένε, δηλαδή θα μου πούν ότι το δικό δίκτυο είναι πολύ καλό για το νησί μας. Δεν μου έχουν αναφέρει κάτι, δηλαδή δεν μου αναφέρουν προβλήματα, το πιστεύετε?
4: Μένουν ευχαριστημένοι.
5: Μιλάω ειλικρινά, μένουν ευχαριστημένοι.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Ας πούμε, τους ενοχλεί η καθαριότητα?
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, γιατί προφανώς όταν έρχονται δεν ξέρω τι, δεν έχουν σχολιάσει. Δεν, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη.
4: Τι εννοείς? Έτσι,
5: έχουμε μεγάλη ευθύνη. Η καθαριότητα πρέπει, σας λέω, να ξεκινάει από πριν. Έτσι τα κλαδέματα και τα αυτά έπρεπε τώρα ήδη να έχουν καθαριστεί. Πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις πιο νωρίς. Η καθαριότητα ξεκινάει και από εμάς τον ίδιο το πολίτη. Δηλαδή, πρέπει να καθαρίσω έξω. Έχω ένα οικόπεδο. Πρέπει να το καθαρίσω γιατί φοβάμαι για τις πυρκαγιές. Ένα αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Ή να κλαδέψω. Σωστά. Πρέπει να καθαρίσω έξω το δρόμο μου. Το σπίτι μου απ' έξω δεν πρέπει να το καθαρίσω. Η γιαγιά μου έτσι έκανε. Έβγαινε έξω και καθάριζε.
4: Πολύ καλά το είπες. Η γιαγιά έτσι έκανε.
5: Έτσι. Τα σκουπίδια μου είναι ανάγκη να τα βγάλω. Όταν βλέπω γεμάτο γκάδο, είναι ανάγκη να τα βγάλω το βράδυ. Θα τα βγάλω το πρωί που περνάει. Λέω.
4: Ναι.
5: Έτσι. Έχουμε.
4: Την κοινή λογική λες.
5: Έτσι. Ναι. Έχουμε ένα μέρος το οποίο και εμείς πρέπει σαν πολίτες να βοηθάμε. Βγάζω το κατοικίδιό μου.
4: Ναι. Έχετε τσακουλάκι μαζί, μα έτσι τα κακάκια του, πώς θα γίνει δηλαδή.
5: Φταίμε και φεύγουμε. Φταίμε και εμείς.
4: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν.
5: Φθινόμαστε.
4: Άρα λοιπόν.
5: Και βλέπουμε, έχουμε, βγάζουμε τα κλαδιά μας. Μπορούμε να ειδοποιήσουμε να έρθουν να τα μαζέψουν. Βγάζουν, κάνουν κάποιες επισκευές. Βγάζουν. Πάρε ένα τηλέφωνο, ειδοποίηση. Mm. Έτσι πρέπει και εμείς, σαν πολίτες, θα σου πω ένα άλλο, τα φρεάτια.
4: Ναι.
5: Χτυπάνε συνέχεια. Τα κατάκα τα καπάκια. Ποιο έχει πάρει τηλέφωνο? Τα καπάκια δεν πρέπει. Το έχω κάνει αυτό το αίτημα, να διορθώσουν τα καπάκια, να βάζουν
4: λαστικό,
5: λαστικό, δεν ξέρω τι.
4: Λάστιχο.
5: Ναι, λάστιχο. Ναι. Πρέπει να γίνει και αυτό.
4: Ναι.
5: Κάνουμε κάποια έργα, να υπάρχει ένα. Να περνάνε τα συνεργεία, να βλέπουν ο φωτισμός μας.
4: Η ταχύτητα των έργων.
5: Η ταχύτητα. Ναι, ταχύτητα
4: των
5: έργων.
4: Θα σε ρωτήσω τώρα.
5: Ναι.
4: Περιορίζεται μόνο στο αεροδρόμιο? Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω βαρεθεί να βλέπω τον κάμπο μέσα σκαμμένο.
5: Σε όλα μας τα έργα, δυστυχώς είμαστε έτσι. Σε όλα μας τα έργα.
4: Μάλιστα.
5: Είναι η οπτική ίνα, είναι η αγωγή που περνάνε, δεν ξέρω, του ΟΤΕ,
4: ό,τι θες.
5: Ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Το βιολογικό, το βιολογικό έχει ξεκινήσει από το 2011.
4: Mm.
5: Ακόμα νομίζω σκάβουν ένα μέρος.
4: Μαζί με εσένα ξεκίνησε.
5: Μαζί με
4: τα ξενοδοχεία. Ναι. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον εσένα τουλάχιστον, οι τουρίστες δεν σου κάνουν.
5: Γενικά, δεν είναι μόνο εμένα. Γενικά έτσι που έχω ακούσει και έχουμε συζητήσει, δεν έχουν προβλήματα έτσι. Δηλαδή τους αρέσει η Χίος. Τους αρέσει και θέλουν, γι' αυτό το λόγο θέλουν να ξαναέρθουν.
4: Άρα λοιπόν δεν έχει αρνητικό πρόσημο η Χίος. Αρνητικό πρόσημο.
5: Τώρα αν τύχει κάποιος και.
4: Ναι, όχι, γενικά όμως δεν έχει.
5: Γενικά δεν έχουμε ακούσει κάτι. Το λίγο με τις συγκοινωνίες, το κυκλοφοριακό κάτω είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Τώρα πάλι θα, το καλοκαίρι με το κυκλοφοριακό έχουμε θέμα, το πάρκινγκ.
4: Ναι. Ξέρεις,
5: μεγάλο.
4: Από τη μία λέμε το πάρκινγκ, από την άλλη έχει υπολογίσει κανείς την έλλειψη λεωφορείων ότι θα προσθέσει
5: ναι.
4: Φόρτο.
5: Έτσι.
4: Δηλαδή και ένας που δεν...
5: Τα λεωφορεία πρέπει να βρουν έναν τρόπο, δεν ξέρω τι, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
4: Μάλιστα.
5: Πρέπει άμεσα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, πρέπει να λυθεί άμεσα. Και σήμερα αν γινόταν. Είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι και το αεροδρόμιο και οι πύλες εισόδου γενικά, αλλά και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και κυρίως και για τους ντόπιους.
4: Ναι, έτσι, καλά, σύμφωνα.
5: Έτσι. Πρέπει να αρέσει εμάς πρώτα το νησί, να μπορούμε να αυτοξυπηρετηθούμε, να είμαστε. Και μετά, πώς θα φέρουμε τον τουρίστα, αν εμείς δεν έχουμε ήδη κτέλ, αν δεν έχουμε την καθαριότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Υποδομές.
5: Υποδομές.
4: Ναι.
5: Υποδομές.
4: Μίτσι, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
4: Η Ένωση Ξενοδόχων έχει καινούργια μέλη.
5: Το τελευταίο διάστημα, ναι, γράφτηκαν. Γράφτηκε το πεντάστερο, ναι, έχουν γραφτεί 3-4 μέλη.
4: Να το βάλω διαφορετικά. Έχει νέους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τουρισμό στο νησί μας ή δεν έχει? Στο βάλω έτσι τώρα.
5: Ναι, μου βάλατε μια δύσκολη και σοβαρή ερώτηση.
4: Ναι, δηλαδή η Μίτση, η Παϊδούση θέλει να ξεκινήσει έτσι.
5: Θα σας πω, επειδή σας είπα ότι είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι κάποιοι που έχουν παιδιά, έχουν σπουδάσει και έχουν πάει έξω. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν κάποιος δουλεύει 2-3 μήνες, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και στα έξοδά του, ουθένα, δεν έχει μέλλον το παιδί. Γι' αυτό θέλουμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε καινούργιες θέσεις. Έχουμε το πανεπιστήμιο.
4: Ναι.
5: Πανεπιστήμιο.
4: Ναι.
5: Έτσι. Βγαίνουν τόσα παιδιά, νέα παιδιά.
4: Ναι.
5: Μπορούμε αυτά τα παιδιά να έχουμε τις θέσεις, να έχουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε καινούργιες θέσεις εργασίας.
4: Στο τμήμα
5: του τουρισμού, βέβαια.
4: Ναι. Έτσι. Έχετε συνεργασία με το τμήμα αυτό?
5: Έχουμε και με το τμήμα αυτό, ναι. Ναι. Μας είχαν δώσει, μας δίνουν και πρακτική κάθε καλοκαίρι κάποια παιδιά που μπορούν να κάνουν. Ναι, ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
4: Ναι.
5: Και έχουμε ένα, έχουμε αξιόλογους καθηγητές,
4: ναι,
5: έτσι, που μπορούμε και εμείς οι φορείς.
4: Σε τι έχουν βοηθήσει τα πανεπιστήμια, θέλω αυτό να το καταλάβω.
5: Έχουν γνώσεις τέτοιες,
4: ναι, ναι,
5: που μπορούν να μας βοηθήσουν για να προωθήσουμε το νησί και να μπορέσουμε για διάφορα προβλήματα που έχουμε. Λύσεις που θα μπορέσουμε να.
4: Ναι, να λύσετε τα προβλήματα.
5: Να λύσουμε τα προβλήματα.
4: Ναι, να είστε πιο κοντά, δηλαδή, να σας βοηθάνε,
5: ναι,
4: δηλαδή.
5: Ναι, ναι.
4: Μίτσι, να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε, για να επιστρέψω στον Τούρκο τουρίστα.
5: Ναι.
4: Όταν λέμε Τούρκος τουρίστας και Τούρκος, ας πούμε, πελάτης στα δικά σας τα ξενοδοχεία, για ποιον μιλάμε? Μιλάμε για τον Τούρκο που είναι στη Σμύρνη?
5: Μιλάμε για τον Τούρκο που θα έρθει από Άγκυρα, θα έρθει από Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι κόμβος, έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι ένα σημείο το οποίο έρχονται από διάφορες περιοχές.
4: Όταν λέμε Σμύρνη πρέπει να καταλάβουμε, γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
5: Ναι.
4: Εγώ το λέω γιατί δεν το έχουμε
5: εκατομμύρια.
4: Συνειδητοποιήσει. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι απέναντί μας, εδώ, είναι η Αθήνα. Είναι 5 εκατομμύρια.
5: Έτσι.
4: Είναι μία ώρα από εμάς είναι
5: μία
4: αυτό
5: ώρα
4: που λέμε τώρα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, ρωτάω λοιπόν, ναι, αυτή είναι μόνο είναι, είπες από Άγκυρα.
5: Άγκυρα, ναι, Κωνσταντινούπολη.
4: Πολύ μακριά η Άγκυρα.
5: Κωνσταντινούπολη. Ναι. Είναι από διάφορες περιοχές που έρχονται και είναι και καλοί πελάτες.
4: Μάλιστα.
5: Είναι καλοί πελάτες και τώρα τελευταία φέρνουν και τα αυτοκίνητά τους. Ναι. Αν έχετε δει, οι περισσότεροι κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους.
4: Μα και τώρα αναγκαστικά, έτσι, θα φέρνουν γιατί δεν έχει λεωφορεία.
5: Και αυτό που θέλω να πω, ότι πολλοί τουρίστες από Ευρώπη έρχονται μέσω Κωνσταντινούπολης, γιατί είναι πιο φτηνά τα εισιτήρια.
4: Αχα.
5: Έτσι.
4: Άρα λοιπόν έχουμε τουρισμό από Τουρκία. Που δεν είναι μόνο οι Λατίνοι που έρχονται εδώ.
5: Ακριβώς. Έρχονται
4: και
5: άλλοι. Ναι, έρχονται και άλλοι. Είναι Ιταλία, είναι Γαλλία, είναι Βέλγιο. Έχουμε διάφορους Ευρωπαίους που έρχονται μέσω Κωνσταντινούπολης.
4: Ναι.
5: Ή μέσω Μυτιλίνης που έχει τσάρτερ.
4: Αυτό που μου λες είναι σημαντικό. Έρχονται Μυτιλίνη
5: και από εκεί μπαίνουν στο πλοίο και έρχονται Χίο.
4: Είναι πολύ ψαγμένοι αυτοί.
5: Ναι. Γιατί είναι κάποιοι που θα κλείνουν από νωρίς τα εισιτήρια, έτσι.
4: Ναι.
5: Οπότε καταλαβαίνετε. Και ο τουρισμός που λέτε είναι και ο κοινωνικός τουρισμός.
4: Ναι.
5: Το οποίο ήταν εξαήμερο,
4: ναι,
5: παλιά. Πιέσαμε αρκετά, έγινε δεκαήμερο.
4: Ναι.
5: Δεκαήμερο.
4: Πότε πληρώνεστε?
5: Και μάλιστα.
4: Πότε πληρώνεστε από εκεί?
5: Τώρα πληρώνονται άμεσα.
4: Α, έτσι.
5: Ναι, ναι, τώρα, ναι, παλιά δεν ήταν.
4: Δεν
5: έτσι,
4: είναι
5: τώρα, τώρα δεν είναι.
4: Το ισοδύναμο το περίφημο το οποίο πληρώνεται μετά από ένα χρόνο.
5: Όχι. Τώρα έχουν αλλάξει.
4: Ναι.
5: Είχαμε ζητήσει φέτος να γίνει 12ήμερο,
4: ναι,
5: το οποίο δυστυχώς ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες και παρέμεινε 10ήμερο. Νομίζω ότι εκεί ήθελε λίγο προσπάθεια, ναι, ακόμα να γίνει 12ήμερο.
4: Με την ευκαιρία αυτή να μου πεις δύο λόγια, αν ξέρεις εσύ για το Χίο Σπάς.
5: Ναι.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Το Χίο Σπάς είναι πάλι και αυτό ένα βάουτσερ, το οποίο περιμένουμε, εχθές βγήκε. Ακόμα είναι φρέσκο τώρα, ναι, το είχαμε ζητήσει, το είχαν ζητήσει αμανή πας, το κάναμε, θέλαμε να γίνει Χίος Πας γιατί είναι για, ήταν για όλη τη Χίο, έτσι. Και περιμένουμε τώρα το ΦΕΚ για να ανακοινωθεί το τι ακριβώς...
4: Δεν ξέρετε ακόμα.
5: Όχι, πριν λίγο μιλούσα και περιμένω το ΦΕΚ για να μου το στείλουν.
4: Ναι. Δηλαδή συνήθως αυτό πόσο είναι, πόσο τα 100 δίνει περίπου.
5: Τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν είναι καινούριο τώρα, ναι. Δεν ξέρω ότι θα έχει κάποιο... Όπως περιμένουμε και το... Το Blue Star, το 30% που τώρα λόγω των καυσίμων την αύξηση, δεν ξέρω θα παραμείνει 30 ή θα πέσει κι άλλο.
4: Είναι και αυτή η πράγματι σε εσάφμητη.
5: Ναι.
4: Ναι. Παίζει και αυτό ρόλο.
5: Ναι. Γιατί εκεί είναι καλό και για τυχείο. Ναι. Ήταν 4 διανυκτερεύσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, weekend χαμηλές τιμές στα marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Αναψυκτικά από τις αίρες 500 ml 55 λεπτά και αναψυκτικά 1,5 λίτρου 89 λεπτά. Πίτσα μαργαρίτα και πίτσα special σε μια συσκευασία 760 γραμμαρίων 3,99. Κατεψυγμένες πατάτες τηγανιτές Batch Tradition, συσκευασία 1 κιλού 1,99. Και σούπερ τιμή! Λουκάνικα πασιάς γκριλ 380 γραμμαρίων, χωριάτικα ή πεπερώνε 1,99.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ακόμα πιο οικονομικά στα marketing. Αξίζει να πας.
10: Η εταιρεία Ερμής Μεταφορική Χίου με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών εξυπηρετεί κάθε ανάγκη μεταφοράς ξηρού φορτίου, ψυγειομεταφορές και μετακομίσεις από Χίο προς Αθήνα και το αντίστροφο με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών. Ερμής Μεταφορική Χίου. Αξιόπιστα, υπεύθυνα, οικονομικά. Θα μας βρείτε στην έδρα μας στη Χίο, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας επί της οδού Παπαγιάννη και άλλα 24 και στο τηλέφωνο 22 710 40 600, αλλά και στο υποκατάστημά μας στην Αθήνα υπό τη νέα διεύθυνση Επιδαύρου 13, Άγιος Ιωάννης Ρέντι, και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίου Στεφάνου, θέση Φακά, κοντά στη Λεωφόρο Μεγαρίδος.
0: Στο πυργί της Χίου υπάρχει ένα μέρος που ξέρει τι θέλεις. Το κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη. Φρέσκα κρέατα, άριστη εξυπηρέτηση και επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Το κρέας όπως το θέλεις εσύ. Θα μας βρείτε στην κεντρική πλατεία στο πυργί και στα τηλέφωνα 22 710 72 850 και 699 79 58 462. Δεχόμαστε παραγγελίες. Κρεοπωλείο Αντώνη Φακύρη στο πυργί.
11: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
12: Α, Μαστροπαντελής.
11: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
12: Μαστροπαντελής.
11: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
12: Μαστροπαντελής.
11: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
13: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
14: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
13: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
15: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
16: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
15: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
16: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
15: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
16: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
17: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
18: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Καλεσμένη του Γιάννη Τσούμα, η Μίτση Παϊδούση, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Χίου.
1: Η Ένωση Ξενοδόχων, την οποία εκπροσωπείς, έχουμε ένα αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πω διαφορετικά. Ο Χανδρής είναι υποχρεωμένο να έχει προσωπικό.
2: Ναι.
1: Το Πεντάστερο τα ίδια. Το Κουδάκι τα ίδια.
2: Ναι.
1: Εσύ όμως, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχεις. Δηλαδή, να είναι οικογενειακή επιχείρηση και να. Οι πιο πολλοί δηλαδή έχετε επιχειρήσεις οικογενειακές. Αυτό ισχύει που λέω. Δηλαδή,
2: κάποιοι που βάζουμε και προσωπική εργασία, βέβαια.
1: Εννοείται ότι βάζετε
2: προσωπική. Έτσι, βάζουμε πολύ προσωπική
1: εργασία. Μεγάλη. Προσωπικό.
2: Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι.
1: Ναι.
2: Κάποιοι έχουν τα παιδιά τους, είναι οικογενειακά. Άλλοι έχουν προσωπικό, γιατί πρέπει να έχουμε προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και εντάξει.
1: Αυτή
2: και δεν βρίσκουμε και προσωπικό.
1: Αυτό θα
2: έτσι, δεν βρίσκουμε. Γιατί όταν είναι για 2 και 3 μήνες, δηλαδή τον θέλω Ιούνιο
1: με Σεπτέμβρη,
2: έτσι τα. Και πολλοί που μπορούν να δουλέψουν φεύγουν εκτός Χίου και πάνε σε άλλα νησιά που έχουν αυτή την ειδικότητα. Ναι. Πηγαίνουν σε άλλα νησιά, γιατί η σεζόν ξεκινάει από Μάιο.
1: 6 μήνες αυτή.
2: Μάρτιο, μην σας πω. Ναι, 6 μήνες. Και επιστρέφουν Οκτώβρη.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή, υπάρχει και πρόβλημα εργατικού προσωπικού.
2: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν βρίσκεται.
2: Όχι. Όχι, δεν βρίσκουμε εύκολα.
1: Μήπως παίζει ρόλο και η μισθή που είναι, λέω, αν είναι χαμηλή.
2: Αν ήταν μεγαλύτερη σεζόν, γιατί μετά γράφονται και στο Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
2: Πιστεύω, γιατί δεν είναι μόνο για τυχείο, η χαμηλή μισθή, δηλαδή μισθοί, ναι, έχουν ήδη ανέβει, έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Είναι γενικό, δεν είναι μόνο για τυχείο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τα άλλα νησιά βρίσκουν και εκεί δυσκολεύονται, μην νομίζετε όλοι. Όλοι δυσκολευόμαστε.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ είναι μεγαλύτερο το ποσοστό λόγω του ότι είναι μικρή σεζόν.
1: Όχι, δεν επισημάνω αυτό, ότι το δίμηνο είναι αποτρεπτικό δηλαδή.
2: Ναι. Τρεις μήνες ναι. Είναι. Ναι.
1: Συνολικά, άλλο τι να θα δουλέψω εκεί, γιατί και πώς και λοιπά. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Όχι, ήδη οι χιώτες. Είναι πολλοί που φεύγουν εκτός και πηγαίνουν σε άλλα νησιά και δουλεύουν.
1: Ναι, μαμά. Ναι. Γιατί δουλεύουν
2: εκεί. Πρέπει να δούμε με θέσεις εργασίας. Γενικά πρέπει να ανοίξουμε εδώ για την νεολαία, γιατί θα τη χάσουμε την νεολαία. Δεν έχουν μέλλον.
1: Ναι. Είναι και αυτό ένα ερώτημά μου, και προηγουμένως νομίζω το είπα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον γνωρίζεις να απαντήσεις. Γι' αυτό είπα για νέους. Έχουμε νέους. Δηλαδή έχουμε ένα νέο που λέει θα ξεκινήσω να κάνω τουριστική επιχείρηση.
2: Νέο.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν
2: γνωρίζω για νέο ότι θα ασχοληθεί. Ναι.
1: Ναι.
2: Τώρα να ακολουθήσουν τα παιδιά μας, έτσι, αυτό μπορεί, αν φτιάξει όλη η κατάσταση.
1: Όχι, δεν μίλησα για αυτό εγώ.
2: Αλλά για νέους, ειλικρινά σας μιλάω, εδώ σας λέω κάποια πουλούνται, έτσι,
1: ναι.
2: Κάποια πουλούνται, κάποια θέλουν να τα νοικιάσουν.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλο σοβαρό πρόβλημα.
1: Από τα ήδη υπάρχοντα δηλαδή.
2: Ναι, αν δείτε οι αγγελίες, τα περισσότερα δείτε. Αν μπείτε μέσα στις αγγελίες, πουλούνται. Ψάχνουν για πάνε προς πώληση.
1: Αυτό σημαίνει βέβαια και ότι οικονομικά δεν βγαίνουμε.
2: Δεν βγαίνουμε οικονομικά, όχι. Ναι. Γιατί έχουμε δάνεια, γιατί έχουμε υποχρεώσεις, γιατί πώς θα βγάλουμε τα έξοδά μας. Έτσι. Είναι πολλά τα έξοδα.
1: Δύο μήνες. Γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Οι δύο μήνες.
2: Σας λέω τρεις.
1: Φτάνουν για συντήρηση δηλαδή.
2: Όχι, γι' αυτό σας λέω ότι δεν κάνουμε μία δουλειά. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τα ξενοδοχεία που είναι μέσα στην πόλη,
1: ναι,
2: επειδή δουλεύουν με τους Τούρκους, λίγο πολύ όλοι δουλεύουν και νομίζω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Εμείς που είμαστε προς τα έξω, ιδίως το χειμώνα, δηλαδή και ανοιχτά που είναι κάποια εκτός πόλης, προτιμάει ο Τούρκος να είναι μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
2: Και λογικό είναι.
1: Σωστό. Βέβαια. Και ειδικά άμα δεν βρίσκει παροχή, άμα δεν έχει λεωφορείο για παράδειγμα, πώς θα μετακινηθεί, έτσι δεν είναι, για παράξω κάπου.
2: Εντάξει, είναι και όλα κλειστά προς τα έξω, οπότε θα είναι μες στην πόλη να ψωνίσει, να κάνει τη βόλτα του, να πει τον καφέ του, να φάει.
1: Είναι ακριβή η χείωση του τουρίστα?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Κατηγορηματική είσαι.
2: Ναι, κατηγορηματική. Επειδή έχω ρωτήσει γιατί
1: ναι,
2: μες και τέτοια,
1: ναι.
2: Υπάρχουν άλλα νησιά που είναι και στην εστίασή τους και αυτά είναι. Είναι ακριβή.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή και για ξενοδοχεία που λέτε μπορείτε να βρείτε από 60 ευρώ,
1: ναι,
2: 100, 200, 300, αναλόγως τι παροχές θέλει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Έτσι θέλει 3 αστέρια, θέλει 5.
1: Αναλόγως λοιπόν τι ζητάει.
2: Έτσι, αναλόγως.
1: Ωραία. Ήδη. Πάμε λοιπόν. Εσύ εκπροσωπείς βέβαια την Ένωση Ξενοδόχων, αλλά εγώ ρωτώ. Αν τα ξενοδοχεία έχουν κάποιες τιμές που είναι φτηνές, είναι λογικές, είναι βατές, με την εστίαση συμβαίνει το ίδιο πράγμα.
2: Στην εστίαση νομίζω ότι θα βρίσκει. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Θα σας πω τώρα κάτι.
1: Πολύ απλά να πάω... Πολλοί μου λένε, η Μυτιλίνη είναι ευθυνή.
2: Η Μυτιλίνη είναι, ναι, η Μυτιλίνη είναι η πιο... Η Μυτιλίνη είναι ευθυνή, ήταν ευθυνή, δεν ξέρω τώρα τι τιμές έχει η Μυτιλίνη, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ ξέρω τώρα,
2: αλλά... Αλλά σε σύγκριση με τη Μυτιλίνη τώρα, τι, αναλόγως και πού πηγαίνεις, τι θα φας, δεν ξέρω.
1: Ναι. Η γενική, αίσθηση είναι, η γενική αίσθηση, το λένε και οι χιώτες πάνε στη Μυτιλίνη. Η γενική αίσθηση είναι ότι η εστίαση είναι φθηνή. Γιατί εδώ είναι ακριβή, είναι πιο καλή η ποιότητα, είναι πιο ωραίες ντομάτες μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Αυτό τώρα...
1: Δεν το ξέρεις.
2: Εγώ τώρα καταλαβαίνω ότι μπαίνω σε άλλα και δεν θέλω.
1: Σου το λένε αυτό, σου το λένε αυτό οι τουρίστες, ότι είστε ακριβή, είστε φθηνή.
2: Θα πάνε σε μαγαζιά που είναι ακριβά. Ναι. Θα πάνε και σε μαγαζιά που έχουν προσιτές τιμές.
1: Μάλιστα.
2: Ανάλογος υπάρχει, το που, ανάλογος που, που θα πάει. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πάνε σε ένα σημείο, θα είναι ο ένας ακριβώς και ο άλλος να είναι πιο...
1: Μίτσι, να ρωτήσω κάτι και για σένα, έτσι που τελειώσουμε. Δεν έχουμε χρόνο, τελειώνει η εκπομπή.
2: Τελειώνει.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποιο χόμπι.
2: Γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός. Έτσι, μου αρέσει ο αθλητισμός. Δεν προλαβαίνω λόγω υποχρεώσεων και δουλειάς. Το καλοκαίρι όσο μπορώ κολυμπάω. Κολυμπάω γιατί μου αρέσει.
1: Τι άθληση έκανες, γιατί λες αθλητισμό.
2: Έκανα, έπαιζα βόλεϊ. Παλιά έπαιζα βόλεϊ και ήμουνα και στον όχο. Δεν ήμουνα τόσο όσο στο βόλεϊ που ήμουνα στη βασική ομάδα του Παχιακού.
1: Ο Παχιακός.
2: Παχιακού.
1: Μάλιστα. Έχεις βγάλει κάποιο...
2: Είχα βγάλει ιδιωτική σχολή, είχα βγάλει την ΑΚΤΟ, ήμουνα σχεδιάστρια. Δούλευα, γιατί πώς ξεκίνησα, δούλευα 27 χρόνια στον κύριο Γιώργο Καλέργη, ο οποίος ήταν η οικογένειά μου, εξαιρετικοί άνθρωποι, έτσι, η οικογένειά μου, το λέω τώρα και συγκινούμε.
1: Και,
2: και μετά ήταν δική του ιδέα να μπω σε αυτό, να μπω ΕΣΠΑ για να φτιάξω αυτό ενοικιαζόμενα. Βέβαια δεν σας λέω ότι, εντάξει, σε καλό μου πήγε, κάνουμε άλλη δουλειά, υπάρχουν δάνεια, δηλαδή... Ναι. Καταλαβαίνετε ότι...
1: Για να είσαι 27 χρόνια σχεδιάστρια με τον Γιώργο τον Καλλιέργη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι το χεράκι σου.
2: Ναι, μου αρέσει, ναι. Μου αρέσει, γενικά μου αρέσει, ναι. Θέλω να δημιουργώ. Και γι' αυτό θέλω και να ασχολούμαι με τα κοινά, θέλω το καλό του τόπου μου. Είμαι δραστήρια, προσπαθώ το κάθε τι, δηλαδή, πώς να σας πω, από μόνη μου θα δω το σκουπίδι, θα το πιάσω. Θα δω κάτι, θα πάρω τηλέφωνο, παιδιά, συμβαίνει αυτό. Ναι. Μας εξυπηρετούν, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω οποιαδήποτε υπηρεσία, να μην πάρω τηλέφωνο. Και σαν πολίτης που ήμουν. Αρχιτεκτονικό πιο πολύ. Ναι, αρχιτεκτονικό, ελεύθερο, όχι τόσο όσο διακόσμηση μου αρέσει.
1: Αυτό σου αρέσει, διακόσμηση.
2: Ναι, ασχολούμαι αυτό.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Αυτό το. Έτσι,
2: είμαι εκεί που. Γενικά μου αρέσει να δημιουργώ, με ξεκουράζει. Ναι.
1: Διαβάζεις.
2: Όχι πολύ.
1: Όχι πολύ. Μουσική ακούς.
2: Μουσική ακούω, ναι, μου αρέσει.
1: Τι ακούς.
2: Πιο πολύ ελαφριά ελληνικά, έτσι πιο.
1: Ναι. Όχι,
2: τα παλιά μου αρέσουν πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα με το πάω στο λαϊκό τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι λαϊκό.
1: Όχι λαϊκό.
2: Όχι, λαϊκό,
1: όχι,
2: ναι.
1: Τα παλιά τα.
2: Τα πιο.
1: Πιο ελαφριά.
2: Ναι, πιο ελαφριά.
1: Αγαπημένο σου χρώμα.
2: Το μπλε.
1: Το μπλε.
2: Το μπλε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί μου αρέσει η θάλασσα.
1: Όχι, δεν έχει γιατί.
2: Παρόλο που μένω κάμπο και θα ήταν το πράσινο, μου αρέσει η θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα. Με ξεκουράζει.
1: Ναι. Σε αρέσει η δουλειά που κάνει τώρα.
2: Ναι. Ναι. Αν δεν αγαπάς τη δουλειά, δεν πρέπει να ασχολείσαι. Πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
1: Έτσι.
2: Μ' αρέσει, είμαι επικοινωνιακή, προσφέρω σας λέω στα κοινά, ό,τι μπορώ κάνω και σαν άνθρωπος, δεν το κάνω μόνο για την Ένωση. Mm. Δηλαδή είμαι άνθρωπος, νομίζω ότι είμαι, οι άλλοι θα με κρίνουν, δοτικός άνθρωπος. Και θέλω με όλους να μπορώ να συνεργάζομαι και να κάνουμε κάτι για τυχείο μας.
1: Mm.
2: Είναι ένα διαμάντι που αδικείται.
1: Να το βάλω αυτό ως τίτλο, ότι ηχείος είναι ένα διαμάντι που αδικείται.
2: Αδικείται.
1: Συμφωνείς.
2: Ναι.
1: Ότι είναι ένα διαμάντι που αδικείται.
2: Έτσι. Μπορούμε να τη φτιάξουμε τη ηχείο. Είναι στο χέρι μας.
1: Ένα διαμάντι που αδικείται. Κυρίες και κύριοι, Μίτσι Παϊδούση, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, η οποία τη βγάλαμε και κάτι μυστικά έτσι, προσωπικά όσο μπορούσαμε.
2: Εντάξει, ναι, μυστικά στοιχείοζουμε.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Αλλά ταυτόχρονα η ίδια εκπροσωπεί ένα κλάδο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και που...
2: Και παρεξηγημένος κλάδος στοιχείο.
1: Παρεξηγημένος με την έννοια ότι...
2: Έτσι. Ναι. Είμαστε εδώ δεν είμαστε απρόσωποι, είμαστε εμείς οι ίδιοι οι συνάνθρωποι σας.
1: Και στην πλειοψηφία
2: που θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Θέλουμε όλοι μαζί, είμαστε εδώ για όλα τα προβλήματα. Στεκόμαστε δίπλα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αγαπητοί φίλοι της ροκ μουσικής και του Hero Radio Αλήθεια, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 2 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Hero Radio Αλήθεια και από τώρα σε 6 κοντά σου Μανώλη Ζούντας και κουμπί του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα κάνουμε μια παράδειση στον χώρο της ροκ μουσικής και θα ασχοληθούμε με ένα είδος μουσικής που είχε μια έξαρση κυρίως στη δεκαετία του 80. Μιλάμε βέβαια το κίνημα της punk μουσικής, με αντιπροσωπευτικά σχήματα της εποχής εκείνης όπως η Sex Pistols, Ramones, Jam, Generation X, Cats, Positive Noise, Talking Heads, Clash, Joy Division, Folk of Sigurd και διάφορα άλλα που θα ακούσετε σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Positive Voice, να ακούσουμε 3 τραγούδια, να ακολουθήσουν από το μοναδικό της βέβαια LP που κυκλοφόρησαν το Heart of Darkness και θα ακούσουμε και τραγούδια από τους Cats και διάφορους άλλους. Λοιπόν, κάθε ακρόαση πιστεύω να ενθουσιαστείτε με αυτό το είδος που είχε μεγάλη παραλαμβάνω έξαρση και μεγάλες οπαδούς και ακόμα και σήμερα από το χώρο της punk μουσικής.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Heroes Radio Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline, μια εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Yeah, sorry, wrong number.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή εκπομπή Rock Line, μια διαφορετική εκπομπή από αυτές που σας έχω συνηθίσει. Σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα στην Bank μουσική, και τι δεν ακούσατε. Sex Pistols, Βλέπω εδώ Cure, Generation X, Jam Cut, Positive Noise και διάφορα συγκροτήματα αυτού του είδους. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Να πω ότι το επόμενο Σαββάτο ξεκινάνε ουσιαστικά και οι συναυλίες εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Έρχονται οι Metallica, ένα συγκρότημα μεγάλους διεθνού κύρους θα έλεγα, με πολλοί ακροατές, φανατικό κοινό. Δεν ανήκω βέβαια σε αυτούς, αλλά δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Λοιπόν, εύχομαι να μπορούμε κάπου να τους δούμε και εμείς ζωντανά. Λοιπόν, επιτρέψουμε να κλείσω τα επόμενα 14 λεπτά που έχει εκπομπή με ένα τραγούδι των Metallica από το καλύτερο τους άλμπουμ, το Master of Puppets. Να ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Να πω ότι το επόμενο Σαββάτο 9 Μαΐου θα είναι κοντά σας ο Νίκος Ολιαδής με μια δικιά του εκπομπή από το δικό του ρεπερτόριο. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 16 Μαΐου. Από 16 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου θα ροκάρουμε για τα καλά. Και γνωστό, ξέρετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μεταδίδονται ζωντανές εκπομπές, αλλά μάλλον τους πονημένους. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, η Μετάλλικα λοιπόν 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Για εμάς όμως τα επόμενα 15 λεπτά, στους δέχτες σας.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. «Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτήν την καταστροφική τάση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας», δήλωσε. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση. Η συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η ακτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν. Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την ανάκτησή του. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της ΟΠΚΕ, όταν μετέβησαν στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου για να εντοπίσουν τα άτομα που προκάλεσαν τις εκτεταμένες φθορές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά στην αυτουργία αλλά και για άρνηση υποβολή σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και άλλοι συνεργοί. Κατά τις έρευνες, στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσχες. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα όταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Mare di Levante μετά από πρόσκρουση κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλίνη-Ζάκυνθος και επιστροφή. Οι 679 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνέλειφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Κινούνταν στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στίβας πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023 Ιρανή Ναργκίζ Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε Ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή μετά την επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της. Η 54χρονη κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ είχε εκφράσει ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας της, καθώς η ακτιβίστρια υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Σιδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Πανετολικός και Φυσιά ήταν 0-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Πανσερωικός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Χάντμπολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έσπασε την έδρα των Ερυθρόλευκων επικρατώντας 33-32 στο κλειστό της Ηλιούπολης και πήρε προβάδισμα για τον τίτλο. Η σειρά μεταφέρεται την Τρίτη στο Καματερό για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
6: Άσπα, ξέρεις πόσα χρόνια είχα να δω άνθρωπο να γράφει με βολίδι που έχει γόμα πίσω και να σβήνει.
1: Για όλα υπάρχει.
7: Από το σχολείο.

0: Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Δεν υπάρχει βαλσάμ έτσι, το ξαναπεί. Δεν συγγνώμη κιόλας, αλλά ποιοι θα ήμασταν αν δεν ήταν η βαλσάμ από πίσω να βάζει αυτή τη μουσική.
1: Δεν θα κάναμε μουσική εκπομπή που κάνουμε τώρα.
0: Μπορούμε να είχαμε παραγωγό τη βαλσάμ σε μουσική εκπομπή. Καλά. Δίνεται αυθαματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Αντώνη, θα πρέπει να μπείτε στο Sky Radio όμως. .gr. Ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Τι έγινε Κώστα, δεν σ' αρέσει ο διαιτητής που βάλανε στην Τούμπα? Εγώ δεν εκφράζω γνώμη, τι γίνεται, έχω να πω μόνο που αυτός ο διαιτητής όπου παίζει 89% φέρνει άσο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, καλά, Κώστα. Τη μία σου φαίνεται έτσι, την άλλη σου βρωμάει τ' άλλο. Αντώνη, εγώ δεν είπα τίποτα. Τα στατιστικά είπα. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρες στον κουμπάρο του Σταματέλου, τον Γιώργο τον Ρούσο.
1: Γεια σου, Γιωργάρα.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα τον Τσαβραλή. Καλησπέρα, Μινά Νικόλα. Καλό μήνα. Τι θα γίνει με Παναθηναϊκό στο μπάσκετ?
1: Τι θα γίνει?
0: Ξεκίνησε Απρίλιο λέει και τελείωσε Μάιο με τη Βαλένθια.
2: Δεν το πιάνω.
1: Τέλειωσε, ναι, ξεκίνησε Πέμπτη και τέλειωσε Παρασκευή.
0: δεν έχω νεύρα, λέει, το εκρηκτικό μου ταπεραμέντο είναι. Γεια σου καπετάνιε, Sweet Home Alabama. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε αφήσει και μηνύματα πίσω. Ο Βαγγέλης, ναι, Μετάλλικα ήταν για την αρχή της εκπομπής. Πλησιάζει η μέρα και μετά Maiden, πάει το ΑΚ, κατεδαφίζεται. GBU57, καλησπέρα παιδιά, Μινά. Την Τετάρτη ο Τραμπ υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο τους αστροναύτες του Artemis 2. Εκεί δήλωσε μέσα σε όλα τα άλλα ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα απόλυτα αρχαία για τα UFO και κάποια από αυτά θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τελικά το τρελό αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα αναστατώσει όλο τον πλανήτη. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλό μήνα. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα παιδιά. Σήμερα είναι 3 φίλοι, 9 απόψεις, 4 φίλοι, 32 απόψεις. Θα το πάμε λέει με αλγόριθμο ή θα πάμε με την κλασική συνταγή των 3 απόψεων. 2 φίλοι,
1: 3 απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος.
1: Μινό.
0: Πρέπει να φέρουμε φιλέρι στο στούντιο.
1: Τον είδα στο σεφ. Τον είδα στο σεφ, εντάξει.
0: Για αφήσει άσπρο μουσί, σαν ευλόγησον, σαν παπά έχει γίνει.
1: Όχι τόσο μακρύ.
0: Εντάξει, όχι. Είναι σαν καθολικό παπά. Προτεστάντη παπά. Που είναι κοντοκουρεμένο το μουσί. Αναστάσιο Πανιώνιο, Ευθύμης Μπακατσιάς, Κύπρο για Eurovision. Είναι τα παλιά που λέγαμε για όσου δεν είσαστε συνδεδεμένοι στο πρώτο μισάωρο τη εκπομπή. Ποιο φύλαγε το Μάικλ Τζόντα? Ο Χριστό και η Παναγία.
1: Πάμε στο Σταύρο.
0: Iron Maiden έβαλε. Το έχει στο playlist. Δίνει ένα playlist δυνατό και κάνουμε επιλογές. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να ακούσουμε τουλάχιστον την πρώτη στροφή.

τρεις. Άκου λαλουδάκι με τι κομμάτι σε υποδεχόμαστε. Δημήτρης Λαλουδάκης, φίλος 30 χρόνια.

0: Γεια σου Βασίλη από Σαντορίνη. Λαλού, περίμενε. Καλησπέρα από Σαντορίνη. Α, το είπαμε αυτό. Αλέξανδρος ο Πειραιά. Καλησπέρα Μορφόπεδα Μπακατσιάς. Για τον ποιο λέγαμε, ποιος φύλαγε τον Μάικλ Τζόρνταν όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με τους Σικάγο Μπουλς.
1: Κάνε refresh και πάρτε από ψηλά. Γιατί δεν.
0: Ο Μίλτος από Τέξας. Καλησπέρα από Τέξας. Μινά δέχοντας για Sport FM μου ήρθε στο μυαλό τότε που κάνατε εκπομπή και είχατε έρθει, είχαν έρθει 8 playmates στο στούντιο. Καμός είχε γίνει. Να είστε καλά, μην τα λες όλα, ρε Μίλτο. Κανονικά έπρεπε να φέρουμε 12, να κλείσουμε όλο το ημερολόγιο. Οι τέσσερις κόλλησαν μόλις έμαθαν ότι ο ένας από τους δυο μας ήταν ο Φαναϊλάκης.

Να πούμε την καλησπέρα μας στον Τάκη από το Παλαιό Φάλιρο. Λέει ότι το άλλο Σάββατο παίζουν στο ΆΚΑ η Μετάλλικα. Χάνει, μου λέει, West Ham σε ημίχρονο και δεν συμμερίζεται την απεσιοδοξία μου. Θα σωθεί η Τότεναμ. Τάκη μου, μακάρι να έχεις δίκιο. Να είμαστε εδώ όταν θα σωθεί στην εκπομπή. Να σε αποθεώνω από τις 5.30 μέχρι τις 7.

0: Πάμε για Λαλού, αφού καλησπέρα στην αγαπημένη Μανιάνα. Μιλάμε, είσαι Θεός. Έλα ρε Μανιάνα, δεν υπάρχετε παιδιά. Αντώνιδες και Κωστάκης, είναι όλα τα λεφτά. Ναι, να είστε καλά τα φιλιά μου.
1: Άρης Ρολογάς, γεια σας παιδιά, οι καλεσμένοι σας ακούγονται πιτσιρίκια, για το διώξτε τους. Δεν ακούγονται, Άρη μου.
0: Είναι πιτσιρίκια.
1: Είναι πιτσιρίκια.
0: Μίνα από Καλυθέα, μίνα μου να πείτε στη διεύθυνση του ομίλου ότι οι ακροατές σας στέλνουμε κάθε απόγευμα παρεούλα. Σαν τα απογεύματα των φουνταριστών, να ξέχασε τις ώρες μαζί σας. Είσαστε καταπληκτικό δίδυμο και σας στέλνουμε πολύ όλα θάλασσα. Καλή συνέχεια με την αγάπη μου. Να σε καλά. Πάμε στο Δημήτρη Λαλουδάκη από τον Τυρό. Δεν ξέρω αν είναι στον Τυρό ή στην Αθήνα. Τώρα στον Τυρό μένει πλέον.
1: Αν είσαι στην Αθήνα, Δημήτρη, πρέπει να είσαι στο στούντιο.
2: Όχι, δεν είμαι στην Αθήνα, ρε παιδιά.
0: Να σας πω ότι ο Δημήτρης Λαλουδάκης μαζί με τον αείμνηστο Λουκανίδη ήταν οι πρώτοι τηλεοπτικοί γυμναστές. Ο ένας στον Αντένα και ο Λαλουδάκης στο Μέγκα.
1: Το Λουκανίδη δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Το
0: Γιώργος Λουκανίδη.
1: Ναι,
0: Γιώργο, γιος του Λουκανίδη του Παναθηναϊκού, ναι. του μύθου αυτού του Παναθηναϊκού, ήταν οι δύο πρώτοι γυμναστές στην ιδιωτική τηλεόραση.
1: Μετά σας έφαγε η Νταρίλη.
2: Ήρθε η Γιάννα μετά, ήρθε η Γιάννα στο
0: σε ποιες εκπομπές ήταν, ο Γιώργος ήταν με την...
2: Ήταν με την... Μενεγάκη, στον Αντένα. Εγώ είμαι με το Μικρούτσικο.
0: Το Μικρούτσικο. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν τον έχουμε και αυτό εδώ. Η ζωή μας όλη, μια βραδιά του Λαλουδάκη, εγώ αυτό έχω να πω. Και πήγε και μόνα
1: στον Τυρό. Και μεγάλη Παρασκευή κιόλας, ούτε καν καθημερινή.
0: Πήγε και μόνα στον Τυρό. Άφησε ανοιχτό το χώρο για μας. Λοιπόν, και έχουμε αγώνα. Τυρός Ραν, όπως κάθε χρόνο. Λαλού, σε ακούμε.
2: Συγγνώμη, τι ωραίες μουσικές σας βάζει ο κύριος
0: Βαλσάμι.
1: Κυρία
2: Βαλσάμι, νομίζω ότι παίζεις, δηλαδή πριν άκουγα την εισαγωγή και είχα πάρει την κιθάρα μου και έπαιζα. Εγώ άσχετος με αυτά.
0: Κουκνάς λέει μην κόψετε το τραγούδι, ό,τι μπορούσαμε κάνουμε. Εντάξει, με προσοχή δεν είναι.
1: Με προσοχή το πετσοκόψαμε.
0: Δεν το κανιβάλισα, αλλά ναι. Για πες με Λαλού, πότε είναι.
2: Να πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ.
0: Αχ, να σε καλά.
2: Γενικότερα, διότι είναι μια ώρα που δεν μπορώ, δεν είμαι σπίτι ώστε να μπορώ να σας παρακολουθήσω. Συνήθως έχει ποδόσφαιρο το απόγευμα τέτοια ώρα, είμαι στο γήπεδο ή έχω προπονήσεις και πραγματικά μου λείπετε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη συντροφιά σας.
0: Να σε καλά, Λαλού.
2: Να έχετε υγεία, να κάνετε όμορφες εκπομπές και πάνω απ' όλα να μην στενοχωριόμαστε για απλά πράγματα που το κάνουμε όμως.
0: Ναι, όντως. Μας παίρνει η καθημερινότητα από κάτω, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι. Και δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Ψάχνουμε παραπάνω.
0: Άμα σε πάρει η καθημερινότητα όμως, ρε Λαλού, δεν...
2: Είναι στο τέλος της ημέρας μαθηματικά, όπως το λένε μέσα από έρευνες, θυμόμαστε τα αρνητικά της ημέρας και όχι τα θετικά που καμιά φορά. Τα θετικά, όχι καμιά φορά, σχεδόν πάντα. Δηλαδή, αν κάτι εγγράψει συν πλην, μπορεί τα συν να είναι πολύ περισσότερα από τα πλην. Αλλά εμείς θυμόμαστε μόνο τα πλην.
1: Τα αρνητικά, εκεί πάει το μυαλό μας. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
0: Θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα, αλλά δυστυχώς.
1: Τίποτα δεν
0: είναι. Στην ανθρώπινη φύση, μόνο άμα το χάσεις, το εκτιμάς.
2: Σαφώς.
0: Οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε.
1: Και δεν υπάρχει τίποτα
0: πιο απλό.
1: Τίποτα δεδομένο. Τίποτα.
0: Για το πιο απλό. Για το πιο απλό.
2: Είναι αυτό που λέει δόση μην σήμερον, δηλαδή ας ζούμε το σήμερα.
0: Ευλόγητο.
2: Και από εκεί και πέρα το αύριο θα έρθει και θα είμαστε έτοιμοι να το ξαναζήσουμε την επόμενη μέρα.
1: Και το μόνο σίγουρο στη ζωή είναι ο θάνατος και φόροι.
0: Αυτό το λένε οι Αμερικάνοι.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι φόροι.
2: τώρα με την τετραήμερη εργασία θα γίνει, νομίζω ότι θα είμαστε καλύτερα.
0: Λες,
2: έτσι άκουσες σήμερα, λυθεύει αυτό.
0: Θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Είναι πρόταση της κυβέρνησης, είχε πει το Πασόκ που το...
2: ότι το είχε
0: προτείνει, ότι το είχε προτείνει εκείνο και γίνεται και ένα μπάχαλο.
1: Γιατί τα προτείνει πάντα η αντιπολίτευση όταν είναι αντιπολίτευση, ενώ όταν είναι κυβέρνηση δεν τα προτείνει.
0: Είχε πει ότι το Πασόκ, γιατί έβλεπα πρωινές εκπομπές, το είχε πει εκείνο και τότε είχε βγει ο Χατζηδάκης ο Κωστής και είχε πει μα τι είναι αυτά και τώρα το επαναφέρει η κυβέρνηση και της φαίνεται καλό, αλλά το είχε πει το Πασόκ.
1: Αντιπρόεδρος της Οδεσσαϊκού κανονικά.
0: Ναι.
2: Α, δηλαδή θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες την ημέρα, αλλά λιγότερες μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, καλά. Εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα θα σκάει θέμα ή θα γίνεται κάτι και θα
1: λέμε α, τετραήμερο.
2: Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι τετραήμερο, δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Ότι θα δουλεύουμε τέσσερις μέρες.
1: Δεν γίνεται, τι, να δουλέψει λιγότερο. Τα ασχαρίσουν τίποτα, Δημήτρη μου, συγγνώμη.
0: Καλά.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γιατί στο σχολείο δεν. Εντάξει, το ωράριο μας είναι πολύ.
0: Είναι γυμναστή στο σχολείο.
2: Είναι εύκολο, οπότε δεν λέω τίποτα. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Λαλού, πες μας 9 και 10 Μαΐου ο Τυρός μας προσκαλεί να γνωρίσουμε
1: τη
0: σακώνικη γη, βέβαια. Μέσα από το τρέξιμο. Για, πες.
2: Είμαστε 9 με 10 του Μάη, το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Διοργανώνουμε τον ένατο αγώνα. Τυρός Ραν 2026 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Ζουμπαρνέρη. Είναι ένα διήμερο το οποίο συνδυάζει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, για τον αθλητισμό και για τον πολιτισμό. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει το Σάββατο το απόγευμα με ένα περπάτο τρέξιμο κατά μήκος της παραλίας του Τυρού γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον δρόμο τον παραλιακό δίπλα στη θάλασσα ανθρώπους από μεγάλης ηλικίας μαζί με τα εγγονάκια τους μέχρι μητέρες και πατέρες με τα παιδάκια τους μέσα στο καροτσάκι, ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι το τρέκ, γενικότερα το περπάτημα, οποιαδήποτε μορφή κίνησης αποτελεί άσκηση. Οπότε όλοι μπορούμε να το κάνουμε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, που ο καθένας τον κάνει στο δικό του το ρυθμό. Μετά στις 6, με τις 8 η ώρα έχουμε φωνάξει την τσακωνοπαρέα που κάνει μαθήματα τσακώνικης διάλεκτος, που είναι αρχικά δωρική γλώσσα, να μας τραγουδήσουν δημοτικά τραγούδια στην τσακώνικη γλώσσα. Και ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα του Σαββάτου. Έχουμε καλέσει έναν εξαιρετικό καραγκιοζοπαίκτη νεαρό, τον Πράτο τον Καμπισούλη, ο οποίος θα φέρει τον Καραγκιόζη στο Τυρός Ραν, προσπαθώντας να περάσουμε μηνύματα αθλητικά, το εφαγωνίζεστε, το ωφέλη της άσκησης, μέσα από τον λαϊκό αυτόν ήρωα τον Καραγκιόζη. Καραγκιόζη στο Τυρός Ραν. Οπότε έτσι ολοκληρώνουμε και την πρώτη μας ημέρα το Σάββατο. Και την Κυριακή το πρωί, 8 η ώρα ξεκινάνε οι πεζοπόροι, οι τσάκονες περιπατητές, για μια πεζοπορική διαδρομή διάρκειας 3 ωρών κατά μήκος του Πάρνωνα, έτσι, γιατί ο Τυρός βρέχεται από το Μυρτό Πέλαγος και ο Πάρνωνας είναι αυτός που καταλήγει στο Μυρτό Πέλαγος. Υπάρχει μια 3-ωρη πεζοπορική διαδρομή. Στις 9.30 ώρα έχουμε το κυρίως αθλητικό μενού του το δρομικό, που είναι 8 και 16 χιλιόμετρα. Και στις 11 η ώρα έχουμε τους παιδικούς αγώνες για παιδιά από προσχολικής ηλικίας μέχρι παιδιά λυκείου.
0: Μάλιστα. Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, Δημήτρη Λαλουδάκη.
2: Είμαστε μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται στο www.tirosrun.gr. Έχει φόρμα εγγραφής, οι περισσότερες δράσεις είναι δωρεάν. Και το πιο όμορφο απ' όλα, το ξέρεις γιατί έχεις έρθει στο Διρό και γνωρίζεις από πρώτο χέρι, το καλύτερο για κάποιους είναι το απρέ ραν. Μπορεί να μην συμμετέχουν οι ίδιοι στο ραν ή στις δραστηριότητες, αλλά μπορούν να κάτσουν πάνω στο κύμα της θάλασσας.
0: Το τηγάνι τι κάνει, παραλία τηγάνι, χαμός.
2: Το τηγάνι έχει αρχίσει να ξυπνάει σιγά σιγά, φτιάχνουν τις ομπρέλες τους, τις ξαπλώστες.
0: Γελάει η Δήμητρα Σταματίου, τηγάνι το λένε. Θα πήγαινα εγώ σε άλλη παραλία, ρε Δήμητρα.
2: Έτσι, μπράβο. Και στο τηγάνι υπάρχει και μια ταβέρνα που τη λένε Κατσαρόλα.
0: Έτσι. Χαμός. Δημήτρη Λαλού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή τύχη στην προσπάθεια, πάντα έχει κόσμο. Πες πάλι πώς κάποιος που θέλει να δηλώσει συμμετοχή μπαίνει στο...
2: στο www.tirosrun.gr.
0: Δημήτρη Λαλουδάκη, ναι.
2: Ή κάποιος αν έρθει την τελευταία στιγμή, πάντα υπάρχουν νούμερα και τα οποία κρατάμε για ανθρώπους που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή να έρθουν.
0: Να σε καλά, ρε Λαλού. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εσείς καλές εκπομπές.
0: Γεια σου,
1: Λαλού. Να σε καλά, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Γεια. Γεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια, γεια.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Ρωμαίος
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε
4: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Δρυσπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η μεγαλύτερη απειλή για τον ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μετά την απόφαση Τραμπ να αποστείλει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης. Να αποφυλακίσουν οι Ιρανικές αρχές τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, ζήτησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η Μοχαμαντή νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο διοικητικό εφετείο στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Κατά τις έρευνες, στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Απαγορεύθηκε ο απόπλους του πλοίου Μαρέντι Λεβάντε μετά από πρόσκρουση κατά τη διάρκεια πρόσδεσης στο λιμάνι της Ζακύνθου. Οι 679 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός είναι φως αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Γεια σου ρε Νικόλα. Μπι Παόλα.
1: Μινό.
0: Τατάκι.

0: Γεια σου, Jimmy U. Παιδιά, εσείς οι κούτρο και κούτρο τζουνέι μου φτιάχνετε απίστευτα το κέφι.
1: Είστε
0: καλά. Ατέρια, ναι. Καλά, είναι. Σας το έχω πει. Πλήρως από καλή δημοσιογράφη είναι φοβερή τύπη.
1: Συμφωνώ με απόλυτα. Και ας μου κάνουν καζούρα για την Τότεναμ.
0: Ποια Τότεναμ, αφού έχεις γλιτώσει το Πασόκ. Αλλά ξέχασε, είναι ο Κούτρας.
1: Οπότε...
0: Είναι ο Κούτρας στην εξίσωση, ο Τρυπολιτσιώτης. Ο Αρκάς. Το Βασίλη από ΣΕ, το ΣΕΦ από Ρόδο τον έχουμε πει.
1: Όχι.
0: Γεια σου ρε Μπίλι, δεν έχεις πάρει ακόμα σύνταξη ρε. Πόσα χρόνια ακούς ρε, 25. Μηνό,
1: 24.
0: Το γραφεί.
1: Έλεγα, από το 2002.
0: Α, συγγνώμη, δεν το είδα. Το διαβάζω σιγά σιγά. Είστε καλύτερη παρέα από το μακρινό 2002. Ο Νικόλας έχει δει στο κλίμα πολύ γρήγορα. Κουμπάρος δεν είναι, αλλά ταιριάζει γάτι στο κοινό των φουνταριστών. Είναι νέο παιδί, ρε. Ο άλλος βγήκε στη σύνταξη. Καλό μήνα, φίλοι, τα φιλιά μου στα φιλαράκια. Στην Κορισσό Καστοριάς. Να σε καλά, ρε Βασίλη. Χαιρετισμού στην Κορισσό Καστοριάς. Τάκης Παλαιό Φαλήρο, καλησπέρα αγόρια και καλό μήνα. Πολύ σωστά ξεκινήσετε με Μετάλλικα την εκπομπή, γιατί το άλλο Σάββατο παίζουν στο ΑΚΑ και ετοιμαζόμαστε. Α, είναι, το έχεις πει προηγουμένως, ε.
1: Sorry, ρε φίλε, sorry. Μηνά, μάλλον δεν μας προσέχεις.
0: Γεια σου Γεωργία, καλό μήνα. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει στοιχείο τόσους μήνες χωρίς δρομολόγια λεωφορείων. Μα σου στέλνει και ένας άλλος, δεν ξέρω αν είσαι.
1: Πολύ
0: απαιτητέ. Σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον με εκτίμηση Γεωργία. Όντως τώρα, άμα δεν μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, από εκεί που έχουν τα σπίτια τους.
1: Πολλοί φοιτητές από πτυχίο μας το λένε συνεχώς και καταλαβαίνω ότι δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Δεν είναι, γιατί είναι επιπλέον έξοδο, ρε φίλε. Για φαντάσου.
1: Τι θα κάνουν και οι φοιτητές, θα πάνε ποδαρόδρομο.
0: Τι να πω. Ναι, αλλά το λέμε τόσους μήνες και δεν...
1: Και δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν έχει δρώσει το αυτή κανένας, δεν έχω διαβάσει κάτι. Σταύρος 31 και τα μαγαζιά τετραήμερο.
1: Όχι. Εφταήμερο τα μαγαζιά.
0: Εφταήμερο. Δεν βρίσκουν, λέει, άτομα για την εστίαση, εργαζόμενους, τίποτα. Ψάχνουν με το κιάλι.
1: Διπλή ανάγνωση όμως αυτό ότι δεν βρίσκουν. Αφενός οι μισθοί που προσφέρουν κάποιοι και αφετέρου ότι υπάρχει μια γενιά που έχει μάθει να ζει με επιδόματα, να τσοντάρουν οι γονείς. Όλα αυτά για να τα λέμε και τα δύο. Αλλά πρώτα πιστεύω οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας. Κυρίως σεζόν. Κυρίως σεζόν.
0: Για σεζόν δεν είναι, yeah. Για συνέχεια. Εγώ ξέρω πάντως πολλά παιδιά που έχουν φύγει σεζόν ήδη.
1: Φεύγουν, ναι.
0: Φύγανε από το Πάσχα.
1: Αφού μπήκε, ναι, μπήκε ο Μάιος, έχει ανοίξει.
0: Άλλοι από το Πάσχα, άλλοι φύγανε τώρα. Ναι. Δηλαδή τη βδομάδα αυτή που τρέξαμε. Ξέρω παιδιά, πάνε και δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε μεγάλα νησιά. Ναι, το θύμα είναι και οι εργασιακές συνθήκες, αδελφέ.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί... άμα τον έχεις και κοιμάται μαζί με άλλους 10 σε ένα δωμάτιο.
1: Να δεχθώ κιόλας ότι στα περισσότερα νησιά υπάρχει πρόβλημα από τα δωμάτια.
0: Ναι,
1: δεν βρίσκεις
0: αλλά
1: δωμάτιο.
0: Και εγώ να σου πω ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες αγοράσαν οικόπεδα, χτίσανε δωμάτια και φιλώνει, ξεχνούν εκεί το προσωπικό.
1: Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Απλά σου λέω.
0: Απ' όλα έχει το πανέρι.
1: Απ' όλα έχει το πανέρι, ακριβώς. Και το, να πας να συμφωνήσεις να σε πάρει ο άλλος και να σου πει, ξέρεις, 10 δραχμές, 6 στα 7 και τέτοια πράγματα.
0: Καρφώθηκε, ρε φίλε.
1: Εδώ θυμόμαστε το κουσουλάκι με τον Ηρακλή.
0: Τάκη, καρφώθηκε, στάκη. Ναι, κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές.
1: Και να κατεβείς μετά στο νησί και να σου πει, ξέρεις, 10 δραχμές, ναι, αλλά αντί για 8ωρο μέχρι να κλείσει το μαγαζί και όχι 6ήμερο, κάποιες φορές θα δουλεύεις και 7ήμερο και τι λες εκείνη την ώρα.
0: Φεύγεις.
1: Και αν είναι.
0: Θα ανοίξει ξανά και τα λεφτά.
1: Ναι. Και αν είναι έτσι αρχές Μαΐου και έχεις απολύψει και άλλες προτάσεις.
0: Δεν μπορεί να είσαι τόσο άτυχος.
1: Δεν ξέρω.
0: Μουσικάρες αδέλφια, δεν με διαβάζετε όμως μπαγάσιδες.
1: Πού έστειλε ο
0: Πέτρος? Μουστερίδες, Πέτρος, γεια σου Πέτρα, δεν σε είδαμε ρε. Τώρα ήρθε ρε Πέτρο.
1: Τώρα έστειλε ο Πέτρος.
0: Πάρτε και ένα Heaven and Hell, Black Sabbath, τα μαύρα Σάββατα. Δεν ξέρω αν στο έχω πει που είχαμε ένα καθηγητή στα θρησκευτικά. Και έρχονταν και μας έλεγε να σας ρωτήσω κάτι. Ακούτε αυτές τις μουσικές, τις ροκ, αυτά τα...
1: Τα κατασκευάσματα, τα διαβόλυτα.
0: Τα... Το κοιτάζαμε. Πρώτη ηλικίου τώρα. Αυτά τα μαύρα Σάββατα. Κοιταζόμαστε μεταξύ. Τι μαύρα Σάββατα. Έλα, έλα, πώς τα λένε. Και πετάγεται είχαμε το γιο του μαθητή. Τους Black Sabbath, λέει, παιδιά. Καταλαβαίνετε τους στίχους. Τίποτα, τσιμουδιά από κάτω. Και μου έχουν μείνει τα μαύρα Σάββατα από τότε. Αλλά ευτυχώς πήγαμε το γιο στη, εντάξει, και...
1: Έκανε τη μετάφραση.
0: Έκανε τη μετάφραση. Καλό απόγευμα από το όμορφο σου Λάιρ Αρκαδίας με 10 βαθμούς, μια αγάπη Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Καλώς όρισε στην παρέα.
1: Πρωί, βόρεια προάστια. Βόρεια, όχι πρωί κιόλας. 11-12 η ώρα, 10 βαθμούς είχε.
0: Ναι. Μα έλεγα στην τηλεόραση που είχε βγει ο δήμαρχος από την Αράχοβα. Χιόνιζε.
1: Χιόνιζε, ναι.
0: Κλειστό το χιονοδρομικό βέβαια. Και λέγανε κάποιοι, πώς είναι δυνατόν να είναι κλειστό. Κάποια στιγμή το κλείνουνε. Φαντά, εδώ ένα μαγαζάκι έχεις και δεν μπορείς να το ανοίγω κλείνεις. Δεν είναι εύκολο.
1: Πώς πάνε το χιονοδρομικό.
0: Όχι να έχεις ολόκληρο χιονοδρομικό. Πού να περιμένουν για εκεί ότι θα χιόνιζε. Και πάλι να το περιμένουν, δεν το ανοίγεις για μια μέρα, δύο. Τρέχουν τα έξοδα όσο το έχεις ανοιχτό.
1: Ακριβώς, γιατί άντε να είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το κλείνεις πάλι.
0: Ο Μπουρδολόγιος λέει, δήλωσε Τραμπ τα UFO υπάρχουν και απόδοξη είμαι εγώ. Εσύ ρε Μπουρδολόγιε. Καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα Πατρίδα, ευχαριστώ θερμά. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Γεια σου Αλέξανδρε. Έχει το Final Four της Α2 στη Λευκάδα, χθες και αύριο. Mm. Και παίζει τελικό, παίζουν το Βίκος Φάλκον, τα Γιάννενα δηλαδή, με τον Παπάγου. Όποιος νικήσει ακολουθεί τη δόξα Λευκάδας που ήδη έχει ανέβει.
0: Θα έρθει ο Παπάγος ή ο Βίκος.
1: Με την Πορτέα Βούλας ήμουνα γιατί είναι προπονητής ο φίλος μου ο Μανουσέλης.
0: Ναι.
1: Αλλά χάσαμε από το Γιάννενα χτες.
0: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι οι αγώνες. Έτσι είναι ο αθλητισμός.
1: Έτσι είναι, ακριβώς. Δεν μπορείς να έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία.
0: Θα σβήσουμε λίγο τη μουσική γιατί θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Μαθιουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 79 ετών. Ήταν ο πρώτος μαρξιστάκτης, έχω να πω, στην απογευματινή.
1: Στη Φιδίου, ε.
0: Στη Φιδίου. Τι να σου πω, είχαμε και όταν έφυγα από την απογευματινή και πήγα στην Αυτεμπορική για να ασχοληθώ πιο πολύ με ναυτιλία. Τον έχω στην καρδιά μου. Μιλάγαμε συνεχώς. Ένας άνθρωπος που με είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στήριξε τότε που ήμουν με τις τσίμπλες στα μάτια και δεν ήξερα πού να στρίψω. Και με τις συμβουλές του και γενικά όχι σε μένα, σε όλα τα παιδιά και ειδικά στη νέα γενιά. Μας έδωσε δύναμη να πετάξουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Νιώθαμε ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι και κάποιο λάθος να κάναμε θα μας κάνει.
1: Θα ήταν εκεί να σας βοηθήσει.
0: Ναι, και δεν ήταν το τσεκούρι πάνω από το κεφάλι μας. Είναι αξιοαγάπητος άνθρωπος. Ξεκίνησε το 68, αθλητικός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Φως στο Σπορ.
1: Πολλοί έχουν αρχίσει από το Φως.
0: Όλη την εποχή του Γουλανδρή. Και συνέχισε δεκαετία του 80 στο πολιτικό ρεπορτάζ. Μετέπειτα αρχισυντάκτης. Εγώ τον είχα αρχισυντάκτη με τη γνωστή φωνή. Έλα ένας! Να πάει κάποιος να πάρει τα χειρόγραφα, να τα πάει κάτω. Γιατί πέραν τα χειρόγραφα, μα ποιο χειρόγραφα, ήταν στη γραφομηχανή. Κάποιοι γράφαν και χειρόγραφα. Πηγαίνανε κάτω και ήταν οι κοπέλες οι οποίες τα χτυπάγανε σαν υπολογιστές. Για να φύγει το φιλμ μετά να πάει να τυπωθεί. Λοιπόν, ιδιαίτερη πατρίδα του που είχε βαθιά αγάπη, τη Μήλο. Εκεί ίδρυσε την εφημερίδα Φωνή της Μήλου, της οποίας διετέλεσε εκδότης και διευθυντής ως το τέλος του βίου του. Ένα στελέχος και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, συλληπιτήρια. Άφησε πίσω του μια πάρα πολύ καλή άβρα. Όλοι τον σκεφτόμαστε και θα τον μνημονεύουμε με αγάπη γιατί μας σεβάστηκε. Και τον σεβαστήκαμε.

0: Under My Thumb, κυρίες και κύριοι, κυλιόμενη λύθη. Τι λέει ο Βασίλης από ο ΣΕΦ?
1: Φίλε Μινά μου, ρίχνεις 3 χρόνια για σύνταξη μετά από σένα, καλά να περνάτε.
0: Αδελφέ μου! Ρε φίλε, δημοσίευσε το πρώτο θέμα δημοσκόπηση.
1: Ναι, και
0: της Mark.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, φίλε, θες να τα ακούσεις?
1: Εννοείται.
0: Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ανάκαμψη της εισπύρωσης της, φτάνοντας στο 32,2%.
1: Με τόσες επιτυχίες που έχει
0: η
1: κυβέρνηση.
0: Η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού ανέρχεται στο 38,5% και 30,1% αντιστοίχως. Η δημοσκόπηση διεξήχθη 23 με 28 Απριλίου. Λήφθη σαν υπόψη μέτρα στήριξης και ανησυχίες για τον πόλεμο στον κόλπο. Οι πολίτες ανησυχούν κυρίως για την ακρίβεια και τις πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Η ακρίβεια αναφέρεται στο μεγαλύτερο κόστος για την κυβέρνηση, από πάνω από 1 στους 3 πολίτες.
1: Και τα έχει πάει καλά σε αυτά τους τομείς και γι' αυτό είδαμε ανάκαμψη.
0: Τι γίνεται? Εγώ δεν έχω άποψη. Τη δημοσκόπηση διαβάζω, Αντώνη μου.

0: μια και λέγαμε για Premiership, να πάμε στην Championship, όπου η Ipswich επέστρεψε στην Premier League. Έχασε μέσα από τα χέρια της την είσοδο στα play-off ανόδου η Wrexham. Η Ipswich, ρε φίλε.
1: Ipswich.
0: Που είχε ευρωπαϊκούς τίτλους, θυμάσαι, πότε ήταν το 80, το 70, τη μέσα από
1: τέλη 70, αρχές 80, τη θυμάμαι την Ipswich να είναι ψηλά στην τότε πρώτη κατηγορία της
0: Αγγλίας. Πότε ήταν που είχε εμφανιστεί και η Νότιχαμ.
1: Την Premier League. Η Νότιχαμ είχε τα δύο ευρωπαϊκά.
0: Και ένα πρωτάθλημα.
1: Και ένα πρωτάθλημα, ναι. Πήρε πρωτάθλημα και πήρε.
0: Στην Αγγλία, μετά πήρε το Champions League σήμερα πρωτάθλημα.
1: Αυτό το
0: τότε. Ναι. Και επειδή είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ξανάπαιξε στο πρωτάθλημα και το ξαναπήρε. Δεν βλέπω να το ποδοσφαιρό τη.
0: Brian Clough.
1: Όπως έλεγε και ένας προπονητής.
0: Την είχε ανεβάσει κατηγορίες. Τακ, τακ, τακ, παμ, παμ.
1: Επειδή τότε στην Αγγλία παίζανε συνέχεια με σέντρες.
0: Τι σημασία έχει, εσύ, κρίνεις την εποχή σου.
1: Αυτό σου λέω. Παραπέζανε με σέντρες.
0: Που έρχονται αυτοί οι ιερόσιλοι και λένε ποιος Νίκος Γκάλης. Άμα έπαιζε αυτή την εποχή ο Νίκος Γκάλης.
1: Ναι.
0: Ρε είσαι τρελός, ρε!
1: Το έχω ακούσει και αυτό, ποιος Νίκος Γκάλης. Απλά λέω ότι είναι η χαρακτηριστική ατάκα που είχα ακούσει παλιότερα, ότι θέλεις μια τηλεόραση πάνω από την τηλεόραση. Να βλέπεις τις σέντρες. Αλλά οκ, okay, το πήραν.
0: Νομίζω για να βλέπεις τον Γκάλη να πηδάει.
1: Τον Γκάλη δεν χορταίνεις να τον βλέπεις. Μπανάχες γιγαντοοθόνη, προτζέκτορα να τον βλέπεις. Ο Γκάλη ήταν Γκάλη.
0: Ντροπή, ρε φίλε. Τι κολλημένα μυαλά είναι αυτά. Ο καθένας κρίνεται στην εποχή του. Ναι ή όχι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Είναι άλλες συνθήκες. Άλλες οι εποχές. Είναι ο πιο επιδραστικός αθλητής που πέρασε από την Ελλάδα. Είτε το θέλετε, είτε όχι.
1: Είναι τελεία.
0: Έφερε τον επαγγελματισμό στην Ελλάδα. Πάρανε ψωμί.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Η ιστορία που έλεγε ο Αλεξανδρής, ο Βαγγέλης
0: Αλεξανδρής.
1: Ναι,
0: παπούτσια.
1: Που έξινε το σήμα. Για να κρύψει το σήμα. Σου λέει: αν δεν πληρωθώ, δεν θα φέρει το σήμα στο παπούτσι. Το πληρώνω μόνος μου.
0: Είμαστε λίγο στο δωμάτιο με τον νέο και τώρα μπορώ να μου φέρει τα ξαφάκια. Τι του λέει, θα

0: και παιχτούρα μεγάλη τώρα. Τι να λέμε. Τι να λέμε.
1: Έλα, ό,τι και να πεις είναι λίγο τώρα. Γεροσιλία τώρα να.
0: Ημίθεο. Να... Σταματέλο τότε με να πέφτει, βλέπω και την ό,τι είχαμε να μένει.
1: Γεράσιμε από Μάλτα
0: σε Μάλτα. Άλλο ο Γεράσιμο από τη Μάλτα.
1: Μέχρι και αυτό. Αυτό τράπεζα. Α, και αυτό. Σε τράπεζα νομίζω δουλεύει ο άνθρωπο. Ή κάνω λάθο.
0: Χρόνια, χρόνια στη Μάλτα. Ρε, ναι. Εγώ σε είχα αφήσει σε κάτι στοιχηματικέ. Τώρα που είσαι σε τράπεζα. Χρόνια.
1: Γεράσιμε, συμφωνώ μέχρι τελεία. Μακάρι να κάνω λάθος και να κάνεις και εσύ λάθος, αλλά βλέπω ότι τότε να μην πέφτει, είναι ότι είχαμε έχει μείνει ήδη. Για κάτσε να δούμε τώρα και τι γίνεται.
0: Ο κατομερίτης μου λέει το αγόρι της ανιψιάς μου. Ωραία, κάτσε αυτό. Ναι, έχεις μια ανιψιά, το αγόρι της, ωραία. Είναι από τη Σαντορίνη και μέχρι πέρσι ζούσανε και δούλευαν στο νησί με καλά λεφτά σε τουριστικό γραφείο. Αλλά η ανιψιά μου δεν άντεχε άλλο εκεί και γύρισα στην Αθήνα έστω και με λιγότερα λεφτά. Μάλιστα.
1: Είναι και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι στη σεζόν λιώνεις.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λιώνεις. Γιατί,
1: υπάρχει όμως και η λογική ότι στη σεζόν θα βγάλεις χρήματα για όλο τον χρόνο.
0: Για όλο τον χρόνο, ναι.
1: Και μετά ναι, θα ξεκουραστείς.
0: Θα πάει μια φορά Σαντορίνη για τα γένεια του μουσείου που έχουν εκεί.
1: Ναι.
0: Στη χώρα. Και του ναυτικού μουσείου. Και είχα πάει να πιω ένα καφέ. Και ήταν τέλειο Οκτώβρη. Κάπου εκεί στα μέσα. Και κάτι είχε γίνει πάλι στη Μέση Ανατολή. Οι βαβούρες είχαν αλλάξει τα δρομολόγια, όλα τα πλοία, τα κουρασγερόπλια και την κέρα Σαντορίνη. Και βλέπω ένα παιδί εκεί τον νέο καθά. Του λέω: τι γίνεται, του λέω ακόμα, αρισί. Του λέω: ξέρεις την οικειότητα τώρα. Yeah. Σερβιτόρ πελάτη. Τον έκοψα, ήταν και ωραίος χαβαλές τύπος. Άσε μου, λέει: γυρίσαμε όλα τα κουρασγερόπλια και πάμε Νοέμβριο. Μου λέει: κοντεύω να λιποθυμίσω. Πήραν παράταση σε ζώο. Ναι, μεν τα λεφτά, αλλά αυτοί περιμένουν να μπει ο Οκτώβριο να φύγουν.
1: Να φύγουν, να ξεκουραστούν.
0: Και του είπε το μαγαζί, ρε παιδιά, πληρωθείτε κανονικά. Τι μήνα. Μου λέει κοντεύω να λιποθυμίσω, μου λέει δεν το πιστεύω, μου λέει μπαίνουμε Οκτώβριο σε λίγο.
1: Και συμφωνώ μέχρι τελείας με τον Άρη το ρολογάκι αυτό που στέλνει για την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι είναι.
1: Γιατί δεν έχει αντιπολίτευση.
0: Α.
1: Ναι, δεν έχει αντιπολίτευση. Από ποιον να αισθανθεί απειλή. Ο Μητσοτάκης. Και δίκιο έχει. Συμφωνώ μέχρι τελείας με τον.
0: Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης θα κυβερνά μέχρι να βαρεθεί ο ίδιος.
1: Όχι γιατί τα έκανε τέλεια, δεν έχει αντιπολίτευση. Συμφωνώ μέχρι τελείας.
0: Ναι. Τώρα ξανάρχεται πάλι ο Αλέξης. Όχι, βλέπω.
1: Φτιάχτηκε.
0: Κοίταξε.
1: Άσε με τώρα, ρε.
0: Περίμενε. Βάση εκλογών,
1: ναι.
0: Αντιπολίτευση
1: ναι.
0: Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 3-4 κομμάτια, γι' αυτό βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς. Δεν ήταν δεύτερο κόμμα στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Και τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω τώρα από το συνασπισμό κάποιοι και βγαίνουν και αυτά, και πρέπει να πάμε στις εκλογές, δεν πρέπει να πάμε διασπασμένοι. Άλλο κόμμα ο Αλέξης, άλλο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Και τι θα γίνει, θα φτιάξουν ΣΥΡΙΖΑ επανεκκίνηση με τον ίδιο αρχηγό. Γίνεται, τον είδα τον Αλέξη, σου λέω, τον είχα στα 4 μέτρα στους Δελφούς. Έκανα αυτή τη δεύτερη σειρά και τον κοίταζα. Μιλάγε στην Νικόλτσου. Ρε φίλε, δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν θα σου πω τον λόγο. Δεν πίστευα στα μάτια μου.
1: Okay, εσύ
0: ούτε
1: ξέρεις.
0: Στα αυτιά μου.
1: Εσύ ξέρεις γιατί δεν πίστευε στα μάτια σου και στα αυτιά σου.
0: Εντάξει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
1: Δεν είπα
0: το πει. Το είχα πει. Που λένε όλοι, το είχα πει. Δεν μπορεί ένας πολιτικός που έγινε πρωθυπουργός σε νεαρή ηλικία, άρα έχει την τεχνογνωσία,
1: ναι.
0: Να τον αφήσουν να σβήσει. Και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν έναν έμπειρο σε νεαρή ηλικία που είχε κάνει πρωθυπουργός, που είχε περάσει 40 κύματα. Αυτός είναι asset. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Και κάπου θα χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή το θεωρούσα δεδομένο. Αλλά δεν ξέρω αν το κάνει πιο νωρίς. Ή αν τα άφηνε θα κιωγότανε. Αυτός ο παίχτης δεν έβγαινε από το παιχνίδι.
1: Okay.
0: Τον είχαν πάγκο για να ξαναμπεί.
1: Ναι, το θέμα είναι τι μπορεί να προσφέρει από τον πάγκο.
0: Δεν ξέρω.
1: Να ξαναμπεί.
0: Πάντως, όσοι ελπίζετε από τον Αλέξη δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε. Σας το λέω. Είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Σας το λέω πώς, με τι μορφή, με τι τρόπο, τι, πώς, γιατί. Από τον Αλέξη που είναι και πιτσιρικάς, πώς το πενταρίζετε. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε. Πάτε το είδηση, πάτε το χαμπάρι.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τα στατιστικά διαβάζω, δεν εκφέρω γνώμη. Έχουμε και αγώνες αύριο, ε.
1: Και σήμερα έχουμε αγώνες.
0: Ναι, αλλά αύριο είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
1: Και τώρα είναι για την παραμονή στην κατηγορία.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Το 5-8,
1: το 5-8 να είναι καλά, η ΕΠΟ το έκαψε.

0: έχουμε τώρα το Πανετολικό Σκεφσιά είναι 0-1 με πέναλτι του Πόμπο στο 64ο λεπτό.
1: Πώς τον είπες?
0: Πόμπο.
1: Φίλε, την Πέμπτη, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά τριαντάρι.
0: Περιμένουμε τριαντάρι.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη. Τριαντάρι.
0: Τριαντάρι. Τι. Σου χαλάσω χατήρι.
1: Φεχτάρα μου.
0: Και Πανσεραϊκός ΑΕΛ, που είναι το πιο σημαντικό για την παραμονή, γιατί η ΑΕΛ είναι 24, έχει 24 βαθμούς προ-τελευταία. Τελευταία, συγγνώμη. Πανσεραϊκός 27, 12η θέση.
1: Τρένο πάει σχεδόν ο Πανσεραϊκός.
0: Εντάξει.
1: Έχει μια, καμιά σχέση, ναι, με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Η ΑΕΛ, αν δεν πάρει βαθμό, να μην επιτρέψει στο Πανσεραϊκό να ξεφύγει, πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία. Και μετά έχουμε στις 7.30 το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Επίσης ο Αστέρας θέλει νίκη, μπας και κάνει κάτι. Γιατί είναι οι τρεις ομάδες που ψάχνουν.
1: Πώς είναι η διαφορά?
0: 27 Πανσεραϊκός 27-25-24. Πανσεραϊκός Αστέρας ΑΕΛ
1: 27-25-24.
0: Η ΑΕΛ είναι τελευταία και παίζει στο.
1: Ποιος περίμενε θα κάνει? Τον είχαν τελειωμένο τον Πανσεραϊκό.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Και έχει κάνει
1: τέτοια αντεπίθεση. Δεν μαράζει που δεν είναι στη δική.

0: Βλέπεις, στέλνει και ο παλαιοφιλελεύθερος.
1: Πούντος.
0: Και με κοροϊδεύει, εντός εισαγωγικών με κοροϊδεύει ο άνθρωπος, γιατί το ξεκίνησαν οι ατέρια χθες. Μπορεί να πέσει τότε, αλλά θα της μείνει ο χορηγός, η Πέπα το γουρουνάκι. Οι ατέρια το ξεκίνησαν αυτό.
1: Τι.
0: Έκανε συμφωνία με την Πέπα το γουρουνάκι. Ναι, για τις νεαρές ηλικίες.
1: Γιατί
0: τα παιδιά.
1: Δεν το πιάνω.
0: Γιατί για τον Μετινό,
1: ναι.
0: Ή από το γουρνάκι. Κατάλαβες. Με γλέντισαν χθες οι ατέρια στην τηλεόραση. Και έρχονται και οι άλλοι. Τσούκ Ελβετίας που μας στέλνει ο Αλέξανδρος, 22 βαθμοί. 22. Και εμείς εδώ 10, 12, 13, 15 βαριά εδώ στην παραλία. Πολύ ωραίο το
1: τσούκ. Η σωστή λέξη είναι Οκτώβριος, λέει, όχι Οκτώβριος.
0: Ναι, Οκτώβριος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μη.
1: Ποιος το είπε, ναι.
0: Όπως έλεγες και εσύ χρόνια τώρα, Οκτώβριος χωρίς μη.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ. Παιδιά, ο Τσίπρας και να επανέλθει θα συσπηρωθεί περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Θυμάται ο κόσμος τι περάσαμε, λέει, επί Τσίπρα 15-19 και μην νομίζεις ότι έβαλε μυαλό. Πράσινος Πάνος, Μινά, όταν λες ότι κάποιοι είχαν τον Αλέξη στον πάγκο και θα τον ξαναχρησιμοποιήσουν, ποιους ακριβώς εννοείς? Δεν θα τον ξαναχρησιμοποιήσουν, δεν είναι αντικείμενο άνθρωπος. Ότι ένας τέτοιος παίκτης σε νεαρή ηλικία, πρωθυπουργός που έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, έτσι, τους κάσανε διάφορα. Αυτό το παίχτη, δε, θα το βάλεις στον πάγκο και μετά θα ξαναπεί στην πολιτική. Η πολιτική ίδια με ήττα.
0: Θα τον
1: βάλει πάλι μέσα. Δεν γίνεται, έχει τεχνογνωσία σου λέω.
0: Εμένα δεν με πείθει.
1: Άλλο αυτό, αλλά να. Τώρα μπήκε νωρίτερα.
0: Μπήκε, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
1: Αντί αργότερα δεν ξέρω.
0: Που ξέρεις ότι δεν είμαι και ο ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, αλλά δεν με πείθει.
1: Πάντως είναι ένας κόσμος ο οποίος πηγαίνει έρχεται. Ο κόσμος που βγάλε τον Πασόκ στην κυβέρνηση, ο κόσμος που βγάλε μετά τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, που βγάλε μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που πάει και έρχεται και βγάζει κυβερνήσεις, ρε παιδιά. Πώς είχε κυβέρνηση ο Γιωργάκης?
0: Ο Γιώργος Παπαδρέου, ο Γιώργος με τη Σπάη.
1: Πώς είχε κυβέρνηση μετά ο Σαμαράς που κυβέρνησε με τον Βενιζέλο? Πώς βγήκε μετά ο Τσίπρας?
0: Ο Σαμαράς που είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό σου λέω, περίμενε. Και αυτός έμπειρος τότε, επανήλθε. Πώς βγήκε μετά ο Κυριάκος?
0: Επανήλθε, συγγνώμη, ο Σαμαράς επανήλθε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μέσω Ευρωβουλής.
0: Ναι.
1: Το βάλα σιγά-σιγά.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, όχι με δικό του κόμμα.
1: Έκανε και δικό του κόμμα την άνοιξη, αλλά δεν βρήκε.
0: Ναι, για λίγο και μετά εξαφανίστηκε. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, ήρθε στα πράγματα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, η Νέα Δημοκρατία το κοινό της το έχει διατηρήσει.
1: Αφού πήγε στη Βουλή πρώτα, στην Ευρωβουλή. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι ολόκληρη επιστήμη.
0: Όχι. Τελειώσαμε. Μάλιστα.
1: Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί η Άσπα Παναγκοπούλου με δελτίο ειδήσεων.
0: Και μετά Πέτρος Κυρκυλής που έχει και εκπομπή και μαγκαζίνο.
1: Νίκος Σταματέλος.
0: Μινό.
1: Καλό Σαββατόβραδο, θα λέμε αύριο.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
12: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
12: Η Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
12: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.
12: Χωρί καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky.
16: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση Τραμπ να αποστείλει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας», δήλωσε. Εκπρόσωπος της Συμμαχίας ανέφερε πως το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, καθώς η ζωή της παραμένει σε κίνδυνο, ζήτησε σήμερα από το Ιράν ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η 54χρονη κέρδισε το βραβείο το 2023, ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν. Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της, η ακτιβίστρια νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε από τη φυλακή μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανήλικων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών στην οδό Αηδινίου, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι στους δύο πιο σοβαρά τραυματισμένους προτάθηκε να κληθεί ασθενοφόρο, ωστόσο αρνήθηκαν. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες θωρές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Αναζητούνται και άλλοι συνεργοί. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι, εγκληματική ομάδα που διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Ζεφύρι, Νέα Σμύρνη και Περιστέρι. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Κινούνταν στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στίβας πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προσπερνώντας άλλα οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 9 έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιάς. Τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Για την έκτη αγωνιστική, τον play-out της Super League, στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, Πανετολικός και Φυσιά 0-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω, αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται τώρα, δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Τα εξηγόρια.
6: Μάλιστα, λοιπόν.
7: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
8: Ποια γέλασε!
9: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
10: γιατί
9: καταλάβω.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
9: Τι είχατε κάνει.
10: Παραμύθι.
11: Θέλει να γίνει viral προφανώς,
9: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
10: Εντάξει,
9: losers είμαστε.
12: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα.
13: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
14: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
15: Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
14: Μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε?
16: Εγώ είσαι.
14: Τι κάνατε?
16: Εγώ είσαι.
14: Τι κάνατε?
16: Τι είναι αυτό? Τι τρέλα είναι αυτή?
17: Να το πω από την αρχή. Να το διακόψουμε.
18: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: σας βρε παιδιά, τι γίνεται? Καλό μήνα να έχουμε, παιδιά, δεν τα πάμε και χθες. Λείπαμε. Καλό μήνα και με λιγότερο κρύο, εύχομαι. Τι κρύο είναι αυτό, ρε παιδιά, που έβαλε τις τελευταίες ημέρες? 12-13 βαθμούς Κελσίου, Μάιο μήνα. Είναι δυνατόν? Φεβρουάριε, βγες έξω από το σώμα του Μαΐου. Και γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα βγάλουμε τώρα από τις ντουλάπες μας κασκόλ και σκούφους, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα, εννοείται, δεν το δέχομαι. Υπομονή, παιδιά, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος και η κυρία Σούζε, εδώ οι μετρολόγοι μας, μέχρι και τη Δευτέρα, μέχρι τότε να κάνουν υπομονή, θα επιστρέψει μετά η Άνοιξη, θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Sky 100,3, εσείς στα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή Χωρίς Περιστροφές με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στα DEX, την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άνθρωπος, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου» και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. Ευχαριστώ την Μελίνα Σαμαραντέλη για την ενημέρωση. Με ενημερώνει τώρα πως έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στην Πάτρα, κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της Πιρέλη. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι εκεί στο σημείο 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες και επιχειρούν. Να σε ελπίσουμε γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά. Αν είστε εκεί κοντά στην περιοχή και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, 210-4800-174, σας δίνουμε προτεραιότητα και τα λέμε κατευθείαν εδώ μαζί. Και αν θέλετε, και αν είστε πιο ντροπαλοί, πιο συναισθαλμένοι, και διαδικτυακό στείλτε μας το μήνυμά σας για την εικόνα που επικρατεί εκεί στην Πάτρα αυτήν την ώρα, αν υπάρχει καπνός από αυτή τη φωτιά και πόσο σοβαρή είναι αυτή η πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε καλά, παιδιά, με τις φωτιές, για να δούμε. Λοιπόν, τι έχω συγκεντρώσει από θέματα, θέματα που μας κίνησαν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, και δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ατζέντας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν για πρώτη φορά ζήτησε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, το 2019 δηλαδή, ήταν ο πυλώνας του Law and Order, η επιβολή του νόμου και της τάξης, που σήμαινε τι πρακτικά αυτό? Αυτή η ρητορική του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετέπειτα πρωθυπουργού, πως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών και τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, δεν θα γινόντουσαν εκπτώσεις, θα γινόμασταν χώρα δυτικού τύπου επιτέλους. Εγώ ισοπεδωτικός δεν είμαι ποτέ στην κριτική μου. Βελτίωση σίγουρα έχει δει κανείς σε κάποιους τομείς, αλλά είναι πολύ μικρή αυτή η βελτίωση. Είναι δεδομένο πως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα μεταξύ των εξαγγελιών εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου, και της σημερινής πραγματικότητας. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία σε αυτά τα οποία μας είχε τάξει ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτά που εφαρμόζει, σε αυτά τα οποία είναι η πολιτική την οποία έχει ασκήσει με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με όποιον άλλον έχει βρεθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε λοιπόν τρία γεγονότα αυτή την εβδομάδα που αποδεικνύουν το πόσο λίγη δουλειά έχει γίνει σε αυτά τα θέματα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Καταρχάς είναι αυτό το συμβάν με τον 89χρονο με την καραμπίνα, ο οποίος μπούκαρε ανενόχλητο στον ΕΦΚΑ και στο πρωτοδικείο. Δεν το σταμάτησε κανείς, τραυμάτισε συμπολίτες του. Μετά έφυγε, πήγε σε ένα ξενοδοχείο στην Πάτρα μεταξύ, πάλι κανείς δεν τον εμπόδισε. Μιλάμε για πλήρη αναποτελεσματικότητα από πλευράς ελληνικής αστυνομίας. Δεν θέλω να ωρεοποιούμε τα πράγματα. Αν ο 89χρονος είχε σκοτώσει κάποιον, θα συζητούσαμε από άλλη βάση τώρα, δεν ξέρω τι θα λέγαμε. Οπότε μην ωραιοποιούμε τα πράγματα, διότι από ορισμένους βλέπω και μια τέτοια διάθεση. Είναι πλήρης αποτυχίας προς αυτό. Μάθαμε επίσης με αφορμή αυτό το συμβάν και αυτή την αναστάτωση που υπήρξε εκείνη την ημέρα με τον 89χρονο με την καραμπίνα, ότι έχουμε δικαστική αστυνομία, παιδιά, στην Ελλάδα. Εγώ δεν το γνώριζα, παρότι δημοσιογράφος. Από το 2024 λειτουργεί επισήμως, παρόλο που, κάνοντας έτσι μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, διαπίστωσα πως η ίδρυσή της εκκρεμούσε, πόσο λέτε, 2 αιώνες, παιδιά. 2 αιώνες, ναι, διότι με διάταγμα του βασιλιά Όθωνα είχε προβλεφθεί για πρώτη φορά σε αυτήν εδώ τη χώρα δικαστική αστυνομία. Θεωρήσαμε προφανώς ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και είπαμε, εντάξει, δεν πειράζει και σε 2 αιώνες να φτιάξεις τη δικαστική αστυνομία. Σημασία έχει το ταξίδι, παιδιά, όχι τόσο ο προορισμός, το ταξίδι. Και 2 αιώνες, να σας πω και κάτι άλλο, τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα εδώ που τα λέμε, δεν είναι τίποτα, εντάξει, ελαδάρα. Λειτουργεί η υπηρεσία αυτή, λοιπόν, η δικαστική αστυνομία υπάρχει με καθυστέρηση 2 αιώνων. Το 2024 στελεχώνεται μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ η νέα αυτόνομη αυτή υπηρεσία και ξεκινά σταδιακά η επιχειρησιακή του δράση. Ακούω την Πέμπτη στον Δημήτρη Γιατζόγλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων της δικαστικής αστυνομίας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος, παιδιά, στα σοβαρά μας έλεγε εδώ στον Sky ότι, ξέρετε, η δουλειά μας δεν είναι κατά βάση να φυλάμε εμείς τα δικαστήρια, να ασχολούμαστε εμείς με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Έχουμε και άλλα καθήκοντα. Τι λέτε, ρε παιδιά! Δηλαδή, έχουμε δικαστική αστυνομία φτιάξει που επί της ουσίας δεν αστυνομεύει και τι κάνει. Τι κάνει. Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι έχουν και άλλα καθήκοντα οι άνθρωποι, αλλά το βασικό δεν γίνεται να μην είναι αυτό. Αλλιώς να την πούμε διακοσμητική αστυνομία, να μην την πούμε δικαστική αστυνομία, ή να την καταργήσουμε. Υποτίθεται πως η δικαστική αστυνομία, η όποια αστυνομία μάλλον, αφήνω το δικαστική στην άκρη, η όποια αστυνομία είναι να αστυνομεύει. Αυτή είναι η δουλειά της. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, αυτή θα το κάνει, αυτή θα κάνει τη δουλειά. Αλλιώς θα προσλάβουμε μια ιδιωτική εταιρεία security να κάνει τη δουλειά αυτή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά στα σοβαρά άκουγα αυτό το επιχείρημα, δηλαδή ότι δεν είναι και αυτό για το οποίο εμάς μας προσέλαβαν, το κατά πόσο κινείσαι με ασφάλεια εντός των πρωτοδικιών ή θα ασχολούμαστε με το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όχι, ρε παιδί μου, ασχοληθείτε με τα πιο σοβαρά, με τα πιο μεγάλα εσείς. Θα μας τρελάνουνε τελείως, ρε παιδιά, θα μας τρελάνουμε. Αυτόνομη δικαστική αστυνομία χωρίς να αστυνομεύει. Το διανοείσαι αυτό? Το διανοείσαι, διότι στην Ελλάδα ζεις. Δεύτερη είδηση, ηλεκτρικά πατίνια και η τραγική είδηση αυτή του θανάτου του 13χρονου παιδιού στην Ηλία. Προσέξτε τώρα, επειδή τα έχουμε πει 100 φορές για τα ηλεκτρικά πατίνια, θα τα πούμε πάλι, δεν πειράζει. Και ο καλεσμένος μας μετά τις 7 και εμείς έχουμε κρεμότητες από το περασμένο Σάββατο, θα σχολιάσει και την είδηση αυτή και το πώς έχουμε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εντάξουμε σε αυτό που αποκαλούμε μικροκινητικότητα στα αστικά κέντρα, στην περίπτωσή μας και στην Αθήνα, τα ηλεκτρικά πατίνια, πόσο ανεπιτυχώς έχει γίνει όλο αυτό και πόσο πρόχειρα και πόσο ελληνικά. Ο Σπύρος Μπακάλης, φωτογράφος και δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens, ασχολείται ο άνθρωπος με το ποδήλατο, θα είναι μαζί μας μετά τις 7.30 για να τα πούμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχει άποψη. Ηλεκτρικά πατίνια. Σκοτώθηκε αυτό το παιδί 13 ετών στην Ηλία. Τραγικό συμβάν, εννοείται, δεν το συζητώ. Τι να πει κανείς στους γονείς του. Προσέξτε τώρα. Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει εδώ και μερικούς μήνες. Προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές για όσους ξεπερνούν, για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας που είναι τα 25 χιλιόμετρα ή δεν φορούν κράνος ή κινούνται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Βλέπε λεωφόρο συγκρού. Πρώτον, δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν εφαρμόζεται, η τροχιά είναι παρατηρητής. Ψηφίσαμε αυτές τις, ψηφίστηκαν και ισχύουν αυτές οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη θεωρία, στην πράξη δεν εφαρμόζεται τίποτα. Δεύτερον, εξυγχρονίσαμε αυτό το πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Εγώ μια απορία είχα από την αρχή, την έχω ακόμη. Πού θα κινούνται στις μεγάλες πόλεις αυτά τα πατίνια? Ενώ σε ποια λωρίδα, αφού δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι? Σας μιλάει ένας άνθρωπος που στη Γερμανία, για παράδειγμα, όταν επισκεπτόμουν την μετέπειτα σύζυγό μου που έμενε μόνιμα τότε στη Γερμανία, στον Ντίσελντορφ, χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση το πατίνι. Αλλά υπήρχε ποδηλατόδρομος, παιδιά. Δεν πήγαινα έτσι χήμα στο δρόμο. Πήγαινα μαζί με τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικά πατίνια, είτε με όποιον χρησιμοποιούσε το ποδήλατο. Είχαμε τη δική μας λωρίδα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διότι συνύπαρξη σε οδικούς άξονες, σε κεντρικούς δρόμους, όπου πηγαίνει ο άλλος με 40 και 50 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να υπάρξει με το πατίνι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Τρίτον, τα ηλεκτρικά πατίνια μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε αυτήν εδώ τη χώρα, που υποτίθεται ότι είναι χώρα του δυτικού κόσμου, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Τουλάχιστον στην Γερμανία δεν συνέβαινε, υπήρχε κανονικά πινακίδα. Δεν γίνεται αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό πατίνι για να πάει στη δουλειά του να είναι κάτι σαν πειρατής της ασφάλτου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα στοιχειώδη τα οποία θα έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία. Και τέταρτη επισήμανση, τα πατίνια δεν τρακάρουν μόνα τους. Κάποιοι τα οδηγούν, οι άνθρωποι τα τρακάρουν. Στη γενιά τη δική μου ήταν τα μηχανάκια που καβαλούσαν τότε οι 13χρονοι. Τώρα καβαλούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, καλό θα είναι να υπάρχει μια ρητή απαγόρευση ότι ηλεκτρικό πατίνι δεν σε αυτή την ηλικία. Έτσι, δεν. Θα μου πεις, τι νόημα έχει να τα απαγορεύσεις αν δεν εφαρμόζεις αυτό το νόμο, και η απαγόρευση μείνει απλώς γραμμένη στο χαρτί. Κανένα νόημα δεν έχει. Πάντως η εικόνα με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μια χαοτική εικόνα. Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με πατίνια σε πεζοδρόμια, με πατίνια ανάμεσα σε αυτοκίνητα, με δύο άτομα να καβαλάνε ένα πατίνι. Πού πάτε ρε παιδιά? Καβάλα δύο άτομα σε ένα πατίνι. Πού πάτε? Τι είδους ακροβατικά είναι αυτά που κάνετε και έχετε συνέστηση του κινδύνου στον οποίο βάζετε τις ίδιες σας τις ζωές? Τι ξέρω πραγματικά, δηλαδή, τι να πω. Και μια αστυνόμευση πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτά τα θέματα, έως ανύπαρκτη θα έλεγα. Τέλος πάντων, και το τρίτο περιστατικό που θα ήθελα έτσι πολύ γρήγορα να επισημάνω και να σχολιάσω, για να δώσω μετά το λόγο και τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, έχει να κάνει με αυτό το παράνομο γυροκομείο που λειτουργούσε σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπου ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν πραγματικά σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Θα δείτε ρεπορτάζ και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάι με την Χριστίνα Βίδου. Έγινε λοιπόν η καταγγελία. Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία πήγαν εκεί στο διαμέρισμα. Ήταν κλειδαμπαρωμένη αυτή η 72χρονη που έτρεχε το γυροκομείο. Οπότε εντοπίζοντας οι αστυνομικοί το έγκλημα την ώρα που αυτό συνέβαινε, δηλαδή την παράνομη κράτηση των γυναικών αυτών, την έκθεση σε κίνδυνο και όλες αυτές τις κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη, τι γίνεται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας? Κινείται η διαδικασία του αυτοφόρου, ακολουθείται η αυτόφορη διαδικασία, διότι ο δράστης συλλαμβάνεται την ώρα της πράξης. Ωραία, ωραίος εδώ. Ο σκοπός του αυτοφόρου είναι προφανώς να τρέξει και γρήγορα υπόθεση, έτσι, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης και να μην στηβάζονται υποθέσεις και να έχουν οι δικαστές δουλειές με φούντες και μετά να γκρινιάζουν και γι' αυτό, για το φόρτο εργασίας που έχουν και δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα. Τι έγινε σήμερα λοιπόν ενώπιον του αυτοφόρου η γυναίκα αυτή που έτρεχε το παράνομο γυροκομείο? Και μας ενημερώνει η Έλληνα Γαλάρη πως δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες. Δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες. Προχειρότητα και έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προφανώς. Οπότε η γυναίκα αυτή η οποία είχε προφυλακιστεί αφέθηκε ελεύθερη. Πολύ ωραία και ελληνικά όλα αυτά. Πολύ ωραία και ελληνικά. Φαντάζομαι οι μάρτυρες θα ήταν οι συγγενείς που έκαναν την καταγγελία, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί και διαπίστωσαν ότι αυτός ο χώρος δεν είναι γυροκομείο το οποίο έχει την απαραίτητη άδεια και θα έπρεπε να λειτουργεί και να φιλοξενεί γυναίκες. Δεν γίνεται το σύστημα, παιδιά, να είναι τόσο ξεχαρβαλωμένο εν έτη 2026. Κάποια πράγματα και σε επίπεδο διαδικασιών πρέπει να γίνονται κανονικά, όπως γίνονται στις χώρες του δυτικού κόσμου. Οπότε πολύ ωραία είναι όλα αυτά, τα law and order. Ακόμη πιο ωραία είναι να εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτά τα θέματα ήθελα να αναδείξω στην εισαγωγή της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη, να μην του τρώμε του ανθρώπου άλλο χρόνο. Για πάμε. Το φιλεράκι μας, κυρία Σταματίου. Ελάτε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hold. Hold το λέω.
0: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
0: Είσαι και χαρούμενος με το 2-0 στην Ισπανία που κάναμε εμείς Παναθηναϊκοί.
2: Α, καλά,
0: πολύ
2: εντάξει,
0: χαρούμενο αγόρι.
2: Σε πελάγει ευτυχία.
0: Και πρέπει να πω ότι εσύ είσαι φυσικά αισιόδοξος άνθρωπος. Ήσουν και πάρα πολύ αισιόδοξος και για τα δύο μας. Δηλαδή έβλεπες επικράτηση και στις δύο αναμετρήσεις.
2: Τα λέγαμε.
0: Εγώ ήμουν λίγο πιο πεσημιστής. Χαίρομαι που δικαιώθηκες εσύ, φίλε μου. Τώρα βλέπεις νίκη, φαντάζομαι, και την Τετάρτη, ε.
2: Εντάξει, ναι, είναι παγίδα βέβαια.
0: Παγίδα,
2: αλλά...
0: δεν μας τα λες. Πιο μαζεμένος ακούω τώρα.
2: Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι. Τότε φαίνεται. Είναι παγίδα γιατί έχουν δείξει οι συγκεκριμένοι οι αντίπαλοι πάρα πολύ μεγάλη αλαζονία. Οπότε, ξέρεις, εγώ, σαν φύση αισιόδοξος που λες και εσύ, δεν θα μου αρέσει αν πάει 3-1. Θέλω 3-0 σκούπα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Και για να δούμε αν τελικά θα έχουμε. Πού είναι και το πιο πιθανό σενάριο τώρα που μιλάμε σήμερα, 7:24 πρώτα λεπτά, Σάββατο 2 Μαΐου, θα έχουμε εδώ στο Final Four της Αθήνας και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς στο ίδιο γήπεδο. Να δω πώς θα τα βγάλει πέρα η ελληνική αστυνομία και ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
2: Νομίζω θα λέγεις ελληνικό τελικό.
0: Και ελληνικό τελικό και αυτό πολύ πιθανό είναι να έχουμε. Έτσι, δεν θα είναι έκπληξη. Είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
2: Ναι, κάτσε μην την πάθουμε όπως πέρσι που θεωρούσαμε δεδομένο τον ελληνικό τελικό και ξεχάσαμε να κερδίσουμε το
0: σημείο. Να δω πόσα επιχειρησιακά σχέδια θα εκπονήσουν για να μην ανοίξει μύτη εκεί στο ΑΚΑ, το οποίο το ευχόμαστε εννοείται.
2: Λοιπόν, το ευχόμαστε.
0: Για πάμε στα θέματά μας.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πέτρο, ξεκινάω με μια είδηση που είναι πρώτη αυτή την ώρα στο sky.gr και δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα που την ανεβάσαμε. Μόλις 14 με 15 λεπτά. Να σου πω ότι το Ισραήλ δεν άφησε ελεύθερο στην Ελλάδα έναν Παλαιστινοϊσπανό πολίτη με αποτέλεσμα να προκληθεί οργή στη Μαδρίτη. Κοινώς αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ισραήλ. Ήταν που ήταν, τώρα παραέγινε. Δηλαδή, η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση, όπως ανέφερε, ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της αναχέτησης του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα στην Κρήτη. Που έγινε προχθές αυτό, έτσι.
0: Οπότε αυτό είναι το πρώτο σας θέμα τώρα στο sky.gr.
2: Ναι, ακριβώς. Θυμίζουμε ότι τόσο αυτός, ο Παλαιστινοϊσπανός πολίτης, ο Σαΐφ Αμπούκεσεκ, που έχουμε και φωτογραφία του στο sky.gr, όσο και ένας Βραζιλιάνος υπήκος, ο Τιάγκο Άβυλα, ήταν τα μόνα από τα μέλη του στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση. Διότι οι Ισραηλινές αρχές ήθελαν να ανακρίνουν τα δύο αυτά άτομα, διότι τους θεωρούσαν υπόπτους για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση κτλ.
0: Άλλο θέμα.
2: Τώρα, από εκεί και ύστερα, Πέτρο, στα άλλα μας θέματα βεβαίως έχουμε το live blogging μας στο sky.gr αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, εδώ έχουμε τον Donald Trump, ο οποίος μονοπολεί το ενδιαφέρον. Ίσως να ήταν καλύτερα να μην κλείσουμε συμφωνία, όπως αναφέρει ο Donald Trump. Τώρα το γυρνάει πάλι δηλαδή, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και πάρα πολλές φορές ότι είναι απρόβλεπτος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της σχολιάζει ότι θα αντισταθούμε, έτσι αναφέρει, θα αντισταθούμε στην Αμερική η οποία καταβροχθίζει τον κόσμο. Σηκώνει δηλαδή το Γάντι, σηκώνει τους τόνους το Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιρανική πρόταση βέβαια απορρίφθηκε από τον Τραμπ και προέβλεπε άνοιγμα του στενού του Ορμούς, να το θυμίσουμε έτσι στους ακροατές μας αυτό. Επίσης πρέπει να σου πω, Πέτρο, ότι δεδομένου του ότι υπάρχει μια κρίση, μια διπλωματική κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας μετά την απόφαση του Τραμπ τα ξημερώματα να αποσύρει 5.000 στρατιώτες, από Αμερικανούς στρατιώτες, από τη Γερμανία, υπάρχει μια κρίση. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τούσκ, ηγέτης της Πολωνίας, έχουμε και αυτό το θέμα που σου λέω στο sky.gr, άφησε εχμές απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Ναι,
2: και είπε
0: μάλιστα
2: ότι το ΝΑΤΟ δεν κινδυνεύει από...
0: Στέφανε, κάνε λίγη υπομονή, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, τους οποίους και θα ακούσουμε από την Άσπα Παναγοπούλου, και επιστρέφουμε μαζί για να μας πεις και τα υπόλοιπα του sky.gr. Δεν θέλω να σας αδικήσω, φίλε μου, γι' αυτό λίγη υπομονή, επιστρέφουμε, εντάξει, ευχαριστώ.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, μετά την απόφαση Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Να αποφυλακίσουν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, ώστε να μπορέσει να λάβει επιγόντως θεραπεία, ζήτησε από το Ιράν ο επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ. Η Μοχαμαντή νοσηλεύεται σε ιρανικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από τη φυλακή καθώς υπέστη καρδιακή προσβολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο διοικητικό εφετείο στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Και ο καιρός είναι φώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ, έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Είναι μαζί μας και πάλι ο Στέφανος Νικολαίδης. Έλα, φίλε.
1: Ναι, Πέτρο μου, αυτό που έλεγα και θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει νέα διπλωματική κόντρα, έχει αναζωπηρωθεί μεταξύ τόσο Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ, όσο και Πολωνίας και Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένης της σημερινής απόφασης Τραμπ να αποσύρει στρατεύματά του από τη Γερμανία. Ακούστηκαν τώρα πριν λίγα λεπτά από την ΑΣΠΑ και οι δηλώσεις του Τούσκ, ναι, και οι δηλώσεις των Γερμανών. Τώρα, θα ήθελα να σταθώ, να φύγουμε λίγο από την διεθνή επικαιρότητα. Ναι, να σου πω μια είδηση από τον χώρο του πολιτισμού που έχουμε στο sky.gr.
0: Ναι.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936, παρακαλώ πολύ, σήμερα στη Νότια Κορέα. Έχουμε τη συγκινητική ιστορία ενός κορινθιακού κράνους του 6ου αιώνα π.Χ. Απίθανο ταξίδι πραγματικά στον χώρο και τον χρόνο. Το κράνος σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της Κορέας στη Σεούλ και αποτελεί, Πέτρο, το μοναδικό αντικείμενο δυτικής προέλευσης που έχει ανακηρυχθεί εθνικός θησαυρός. Ανακαλύφθηκε το 1875. Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Υπάρχει αισθητική φωτογραφία.
1: Βεβαίως.
0: Σε άλλα νέα, είναι σε εξέλιξη διερεύνηση των αιτιών αυτού του πραγματικά πρωτοφανούς ατυχήματος που είχαμε στο αεροδρόμιο του Αράξου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και οι εικόνες και τα βίντεο είναι.
1: Διερευνώνται τα αίτια.
0: Καλά, καθούμενα τώρα, ενώ κατέβαιναν τη σκάλα του αεροσκάφου οι άνθρωποι, τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, η υπηρεσία, να πούμε στην ανακοίνωση τη, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε συνεργασία βεβαίως με αρμόδιες αρχές διερευνάται το συμβάν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI συνέβη αυτό και τραυματίστηκε ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες, δημοσιογράφοι και εκφράζει τη συμπαράσταση. Ανήκουστη είδηση πραγματικά.
0: Ανήκουστη. Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε στους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν, νομίζω τρεις είναι οι τραυματίες και μια γυναίκα συνάδελφος δημοσιογράφος κάπως πιο σοβαρά έχει χτυπήσει, να γίνει γρήγορα καλά, ευχόμαστε. Και μ' αρέσουν και αυτά τα θέματα με tips που βάζει. Όσοι θέλουμε να προσέχουμε.
1: Τέσσερις
0: πριν τον ύπνο που βλάπτουν το σηκώτη.
1: Τέσσερις συνήθειες πριν τον ύπνο που βλάπτουν το σηκώτη, έρχεται από το cookout αυτή η συγκεκριμένη είδηση. Εκείνα τα λιπαρά snack που τρως αρκετά συχνά το βράδυ στον καναπέ μπορεί να επηρεάζουν πολύ περισσότερο
0: τον οργανισμό. Εσύ τα τρως, φίλε μου, εγώ δεν τρώω τίποτα τέτοιο. Εγώ μόνο φρουτάκι και γιαουρτάκι, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: γερμανική εντάξει διατροφή στο σπίτι. Και
1: να το προσέξω. Ακόμα είσαι νέος, νομίζω έχεις περιθώρια. Εντάξει.
0: Το έχω παρακάνει, λες. Μάλιστα. Πάντως αγαπάμε cookout.gr. Τέσσερις συνήθειες πριν τον ύπνο που βλάπτουν το σηκώτη. Και καλό θα είναι να τις αποφύγετε, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Και καλό θα είναι και πριν πάτε για ύπνο να μην τρώτε. Έτσι λένε δηλαδή οι διατροφολόγοι. Ευχαριστούμε, φίλε. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, εγώ.
0: sky.gr για τα πάντα ενημερώνεστε. Δίχως τέλος και χωρίς τελεία, παιδιά. Στο sky.gr. Πόλο.
2: 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο, ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
3: Τι πράγμα?
2: Η κάμερα του Σπαρ και οι δημοσιογράφος Κατερίνα Ρίστα μπήκαν στο κτίριο τόσο από την κεντρική είσοδο όσο και από το πάρκινγκ και κανείς δεν βρέθηκε να τους σταματήσει για έλεγχο.
4: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Έχουν περάσει περίπου 24 ώρες από την ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο και όπως βλέπετε, ο χώρος παραμένει αφύλακτος.
5: Τι λες τώρα?
3: Μπαίνουμε μέσα και κανένας δεν μας ελέγχει. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος που θα μας σταματήσει.
6: Για να δούμε.
7: Στα δεξιά υπάρχει αστυνομικός, τον οποίο μάλιστα χαιρετάμε.
8: Καλέτε, είστε καλά?
9: Όλα καλά!
10: Μπήκαμε μέσα στο πρωτοδικείο, δεν μας σταμάτησε κάποιος. Είναι 24 ώρες μετά την ένοπλη επίθεση. Θα μου πείτε, βλέπουν κάμερα, βλέπουν δημοσιογράφο. Θεωρούν ότι είμαστε ακίνδυνοι.
11: Πολύ ωραία! Καθόλου ωραία!
10: Όμως θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάρει ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και να μπει μέσα στο πρωτοδικείο.
12: Τόσο εύκολο.
13: Δικαστικές αίθουσες άδειες. Μπαίνω στο κτίριο. Κόβω βόλτες.
14: Και δεν υπάρχει κανείς.
15: Θα πείτε τι πιο συνήθες να συμβεί.
16: Έχετε δίκιο, μπορούσατε να βάλετε κριτικά να μας συνάξετε στον αέρα. Εσείς δεν δεχτήκατε καμία, ας πούμε, αντίσταση. Κανέναν ελεγχό.
17: Ωραία, εντάξει, ωραία.
16: Εδώ είναι το γραφείο των κυρίων Προέδρων πιο κάτω, αλλά ποιος θα σας σταματήσει,
18: Πρόεδρε?
3: Και έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς να με σταματήσει κανείς 24 ώρες μετά.
19: Μπορείτε, σας παρακαλώ, να σταματήσετε να τραβάτε.
3: Μετά από τουλάχιστον 10 λεπτά στο πρωτοδικείο πήγαμε να παραδοθούμε. Ενοχλήσαμε τον αστυνομικό που παίζει με το κινητό του.
20: Δεν είναι φρουτάκι, είναι μια άλλη εφαρμογή η οποία κάνει blink, blink, blink.
4: Ναι.
5: Μπαίνω μέσα και δεν με λέει άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε εδώ έναν άνθρωπο.
4: Φίλε,
6: φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
8: Εμένα με βάλανε εδώ πέρα, δεν μου έχουν πει να ελέγχω κόσμο. Θα μπαίνει.
5: Τι θα συνειδητοποιούσε.
8: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αποχωρήστε. Εμένα μου βάλανε εδώ πέρα απλά.
9: Πολύ επιθετικό ακούγεται.
12: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.

Ήταν το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα από τον τηλεοπτικό σταθμό Star, το οποίο ρεπορτάζ το έχει χάρει και ένα πολύ ωραίο βίντεο, το Watch Dog, ένα από τα πιο δημοφιλή κανάλια στο YouTube που σατιρίζει αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή την καταπληκτική χώρα, παιδιά, την Ελλάδα μας. Δείτε το βίντεο, έχει πολύ πλάκα. Ουσιαστικά η συνάδελφος, η Κατερίνα Ρίστα, μπήκε στο πρωτοδίκαιο, δεν τη σταμάτησε κανείς, έκανε εκεί τις βόλτες της, μια χαρά με τον καμεραμάν, και βρήκε κάποια, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, συνάντησε και έναν αστυνομικό, ο οποίος

καλό σας έχω μουσικό σήμερα. Σας έχω Black Keys. Έβγαλαν καινούριο δίσκο, λέγεται Peaches. Ανήμερα της Πρωτομαγιάς κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός. Έχει μέσα και δικά τους τραγούδια. Έχει και πολύ ωραίες διασκευές blues και rock κομματιών. Νομίζω πως οι Black Keys είχαν καιρό να βγάλουν τόσο ωραίο δίσκο και τόσο ωραίες εκτελέσεις τραγουδιών όπως αυτή που ακούμε. You Got To Lose, το τραγούδι το οποίο διασκευάζουν εδώ, του Ike Turner. Πολύ ωραίο και το τραγούδι, αρχική εκτέλεση από Ike Turner και βεβαίως και η διασκευή τους, πολύ ωραία. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλο τραγούδι από αυτή την πολύ ωραία δουλειά των Black Keys, οι οποίοι κάνουν και περιοδία αυτές τις ημέρες, τα τρελαυτά γόρια, στην Βόρεια Αμερική.

0: Για πάμε στα δικά σας μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Μέχρι να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μπακάλι, δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Γεια σου Στάθη Σημιανάκη, να σε καλά φίλε μου. Το Ισραήλ διέλυσε τον Στολίσκο αφήνοντας πλοία κυβέρνητα στη μέση του πελάγους. Με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την αυσιπλοεία, μου γράφει ο Στάθης Σημιανάκης στις 7:31 πρώτα λεπτά. Η Ελλάδα ήρθε να περισυλλέξει τους ναυαγούς και να τους απελάσει. Καλή η συνεργασία των δύο χωρών σε βάρος βεβαίως του καθημαγμένου Παλαιστινιακού λαού. Ντροπή! Καταλήγει στο μήνυμά του ο Στάθης Σημιανάκης. Νίκος Αποστολίου, καλησπέρα. Τα πεζοδρόμια επιτρέπουν στους οδηγούς πατινιών να κινούνται με ασφάλεια και ταχύτητα, κάνοντας ταυτόχρονα και διασκεδαστικούς ελιγμούς ανάμεσα στους πεζούς. Επιτρέπουν επίσης στους οδηγούς μηχανών να κατεβαίνουν τη σταδίου και να ανεβαίνουν την Πανεπιστημίου, κόβοντας δρόμο από τον πεζόδρομο της Κοραή. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που περιγράφεις, μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Αλέξανδρος, καλό μήνα από Λευκάδα. Ομοίως και το ποδήλατο, το οποίο παλιότερα είχε πινακίδες κυκλοφορίας, τροχήλατο όχημα. Γαρ, θεωρώ το ίδιο θα έπρεπε κάθε τροχοφόρο, πατίνια κτλ. Ναι, κανονικά θα έπρεπε. Αλλιώς πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, νομίζω Πέτρο πως η δικαστική αστυνομία έχει την ευθύνη της εξωτερικής φρουράς των φυλακών και της ευθύνης της μεταγωγής κρατουμένων, ενδεχομένως να μην τους έχει ανατεθεί φύλαξη των δικαστικών μεγάλων. Κακώς κάκιστα, εγώ δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν να έχουμε φτιάξει αυτή την αυτόνομη υπηρεσία, τη δικαστική αστυνομία, και να μην έχει λόγο ως προς τη φύλαξη των δικαστικών μεγάλων. Αλλά επειδή και εγώ και εσύ Παλαιοφιλελεύθερε, σε αυτή τη χώρα ζούμε εδώ και χρόνια και ξέρουμε πώς λειτουργεί. Μη μου πεις, δεν νομίζω να το αγοράζεις αυτό το οποίο λένε οι συνδικαλιστές, ότι έχουν τόσα πολλά καθήκοντα που δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Τώρα μην τρελαθούμε, εντάξει τώρα. Okay, σίγουρα θα έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Δεν γίνεται ο άλλος με καραμπίνα τώρα να κόβει βόλτες εκεί στο πρωτοδικείο. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να γίνονται από ένα συντεταγμένο κράτος, από μια συντεταγμένη πολιτεία. Και αυτό τέλος πάντων, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντά τους, οι υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι, θα έπρεπε να είναι πολύ ξεκάθαρο το τοπίο από τους προϊσταμένους τους από την αρχή, από όταν ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Δεν γίνεται τώρα να μαδάμε τη Μαργαρίτα, νομίζω. Η Μανιάνα, Πέτρο μου, καλησπέρα. Έχω δει και εγώ στις ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες τους ποδηλατόδρομους, εκεί όμως έχουν και τεράστια πεζοδρόμια. Στην Αθήνα τα πεζοδρόμια είναι είδος σε πλήρη εξαφάνιση. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εκεί που υπάρχουν πεζοδρόμια, διάφοροι αντικοινωνικοί συμπολίτες μας τα έχουν καταλάβει, Μανιάνα μου. Να σε καλά. Ο Ιάκωβος, τηλεοφόρο Καραμαλή κατά από την Πάρνηθα. Πίθηκας και προφανώς εννοώ άνθρωπος, κατεβαίνει καβάλα ή μάλλον δικάβαλο με πατίνι ηλεκτρικό με 50 χιλιόμετρα την ώρα, και από πίσω του ένα τριαξονικό και πάρα πολλά αυτοκίνητα, και παιδί πολλά έχουμε πει για τους πιτσιρικάδες, είναι σαραντάριδες και οι δύο. Ναι, δεν είναι μόνο οι πιτσιρικάδες, είναι και σαραντάριδες και τριαντάριδες που χρησιμοποιούν τα πατίνια με αυτόν τον τρόπο. Γεια σου Πάνω Πράσινε, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τα μηνύματά σας, χρήσιμες και οι παρεμβάσεις σας μέσα από το skyradio.gr. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Μπακάλι. Τον εντοπίσαμε, είναι φωτογράφος, δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens. Πριν από μια εβδομάδα παραχώρησε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο, και αυτή η συνέντευξη, την οποία τη διάβασα εγώ, είναι του Πέτρου Κωνσταντινίδη η δημοσιογραφική αυτή δουλειά. Στον Πέτρο Κωνσταντινίδη παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη ο Σπύρος Μπακάλης. Είναι η αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι από τα όσα είπε στον Πέτρο Κωνσταντινίδη καταλαβαίνω πως ο κύριος Μπακάλης είναι ένας άνθρωπος και με μεράκι, και που θέλει να διοχετεύσει τον ελεύθερό του χρόνο έτσι ώστε να βοηθήσει όσο μπορεί, να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος που μπορεί να παίξει στην Αθήνα το ποδήλατο ως μέσο μαζικής μεταφοράς. Γεια σας κύριε Μπακάλι, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Πέτρο, όλα καλά και όλα ωραία.
0: Σπύρος, καλύτερα να μιλήσουμε στον Ενικό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: όπως μιλάμε και στα μηνύματα, στην επικοινωνία που κάναμε μεταξύ μας για να τα πούμε και στον αέρα. Είχαμε διακόψει κάπως απότομα τη συζήτησή μας πριν από μία εβδομάδα, οπότε θεώρησα χρήσιμο να τα ξαναπούμε. Θέλω όμως λίγο ανάποδα να ξεκινήσουμε, αν μου το επιτρέπεις. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τα πατίνια, μιας και ήταν τα ηλεκτρικά πατίνια το θέμα αυτής της εβδομάδας, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε με το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία, που έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με ένα αγροτικό όχημα. Τι λες, εσύ ως ενεργός ποδηλάτης, ποια είναι η θέση σου για τα ηλεκτρικά πατίνια?
1: Έχουμε ένα φετίχ σε αυτή τη χώρα της ιδωλολατρίας. Δηλαδή να στεκόμαστε στο αντικείμενο και όχι στο πλαίσιο περιβάλλον το αντικείμενο. Το ηλεκτρικό πατίνι εγώ το θεωρώ δούριο ύπο για τη μικροκινητικότητα. Ένα φανταστικό μέσο, σύγχρονο, περιβαλλοντικό, φτηνό, ευέλικτο, γρήγορο για να μετακινηθείς για μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη, χωρίς να επιβαρύνεις την πόλη και το οικοσύστημά της. Άρα, ναι, είναι ένα εξαιρετικό μέσο. Τώρα από εκεί και πέρα η συζήτηση αυτή με το ατύχημα, με το παιδί, το δυστύχημα μάλλον, αφορά το πλαίσιο κάτω από το οποίο υπάρχουν τα πατίνια στην κοινωνία μας. Είναι τραγικό το γεγονός, δεν το συζητάμε καν κάτω ποιες συνθήκες έγινε και τα σχετικά, αλλά είναι ακόμα πιο τραγικά τα τροχιά που συμβαίνουν από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή κάθε χρόνο 650 με 700 συμπολίτες μας σκοτώνονται από τροχιά με αυτοκίνητα.

0: Ναι, δεν υπάρχουν τα σωστά πλαίσια.
1: Ποιο θα ήταν ένα κατάλληλο πλαίσιο, δηλαδή?
0: Όταν λέω σωστό πλαίσιο, αμέσως ξεκινώντας από το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθείς με το πατίνι, οι κακοτεχνίες στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε σε μια πόλη στην οποία οι κακοτεχνίες στο δρόμο είναι ακραίες και δημιουργούν άμεσους και έμεσους κινδύνους. Δηλαδή, όλη την ώρα τον οδηγό τον έχουν, ό,τι όχημα και να οδηγάει, τον έχουν σε μια ένταση να αποφεύγει τις κακοτεχνίες και παράλληλα να προσπαθεί να τηρεί την πορεία του και να βρίσκεται στον δρόμο του.
1: Ναι. Μήπως υπάρχει και μία παρανόηση ως προς το πώς χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο? Θέλω να πω ότι το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί, με το ηλεκτρικό πατίνι μάλλον μπορείς να διανύσεις αποστάσεις της τάξης των 10, 15, 20 χιλιόμετρων. Να κάνεις κάθε μέρα τέτοιες αποστάσεις.
0: Αυτό είναι μια χαρά, ναι, εννοείται μπορείς. Απλά είναι το σύμπτωμα που έχει η κοινωνία όταν υποδέχεται κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούργιο, ό,τι και να είναι αυτό, μέχρι να πιάσει ένα πλαίσιο κανονικότητας, θα βαδίσει αναγκαστικά στα άκρα. Ναι. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας, η οποία και θεσμικά δεν έρχεται να το πλαισιώσει με κάποιους όρους και με κάποιους κανόνες. Θεωρώ ότι το ηλεκτρικό πατίνι έχει μπει άναρχα στην κοινωνία μας. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι εταιρείες που έχουν τα επινοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια δεν ελέγχονται από πουθενά για το που θα παρκάρει ο χρήστης το πατίνι, με αποτέλεσμα να τα βρίσκουμε στα πιο πιθανά και απίθανα μέρη, λειτουργώντας και ως εμπόδια μέσα στην πόλη μας. Αλλά γι' αυτό δεν φταίει το πατίνι. Γι' αυτό φταίει το θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί το πατίνι, ας πούμε. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτούς τους διαχωρισμούς. Να μην τα ρίχνουμε στο μέσο, αλλά να τα ρίχνουμε και να ζητάμε τις ευθύνες σε αυτούς που ούτε καν χρησιμοποιούν το μέσο, αλλά πρώτα και κυρία σε αυτούς που εισάγουν, φέρνουν αυτό το μέσο. Στους θεσμούς δηλαδή και στις εταιρείες. Στους θεσμούς που υποδέχονται αυτό το μέσο, Δήμος Αθηνών, τα αντίστοιχα Υπουργεία, και στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για ως προϊόν. Για μένα από εκεί ξεκινάει δηλαδή το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Τώρα ο γονιός που πήρε στο παιδί του ένα πατίνι, χωρίς ενδεχομένως προηγουμένως να του έχει δώσει την απαραίτητη, ας το πούμε, γνώση για το πώς να το χρησιμοποιήσει και τα σχετικά, εντάξει, ας σκεφτούμε ότι 18 χρονών ένα παιδί μπορεί να πάρει ένα μάξι που έχει 150 άλογα. Ποιο γονιός θα το μάθει το παιδί να οδηγάει ένα μάξι με 150 άλογα, 200 άλογα.
1: Ναι.
0: Και με λιγότερα άλογα μπορεί να έχει το ατύχημα.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει τώρα και με την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Είναι η μεγάλη παθογένεια που έχουμε γενικά σε αυτή τη χώρα σε διάφορους τομείς. Απλά για το πατίνι, πάλι για να ξαναγυρίσω, να μην ξεφεύγουμε, το θεωρώ ένα φανταστικό μέσο που ενισχύει πάρα πολύ τη μικροκίνηση.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε και πώς το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας, που εδώ είναι το προβληματικό σημείο.
0: Ναι. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει του κοινωνικού αυτοματισμού και της τελειότητας στα καινούργια πράγματα. Αυτά θέλουν το χρόνο τους, θα πάρουν το χρόνο τους, είτε με εύκολους τρόπους, είτε με δύσκολους τρόπους, είτε...
1: Μάλιστα.
0: Θα διαμορφωθεί η κατάσταση, πιστεύω.
1: Για πάμε τώρα στο αγαπημένο σου ποδήλατο. Πού βρισκόμαστε ως προς την ένταξή του στην καθημερινότητα του Αθηναίου και της Αθηναίας?
0: Υπάρχει το ποδήλατο, σε μικρή κλίμακα βέβαια πάντα, έτσι, δεν συγκριόμαστε με χώρες όπως είναι η Δανία, η Ολλανδία και τα σχετικά. Υπάρχει σαν αυξανόμενη τάση, πάντα για τα δεδομένα τα δικά μας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι έχουμε θέμα υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Είναι τα έργα βιώσιμης κινητικότητας που δεσμεύονται οι Δήμοι ανά την Ελλάδα.
1: Τα οποία τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα, Σπύρο?
0: Δεν είμαι ειδικός για να τα έχω μελετήσει τόσο πολύ.
1: Θέλω να πω, μέσα από αυτά τα προγράμματα υποτίθεται θα φτιαχτούν, ας πούμε, νέοι ποδηλατόδρομοι που θα αξιοποιείτε
0: εσείς? Έχει σίγουρα ποδηλατικά δίκτυα, έχει δίκτυα κοινόχρηστων ποδηλάτων, έχει δίκτυα δρόμων μικροκινητικότητας. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές τομές, ας πούμε. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το ολοκληρωμένο δίκτυο που έχουμε ποδηλατοδρόμου, που ξεκινάει από τον Γκάζι, εκεί περίπου στη γέφυρα του Πουλόπουλου, στα Πετράλωνα, και φτάνει μέχρι κάτω Σταύρος Νιάρχος, το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και την παραλία. Είναι 10 χιλιόμετρα δίκτυο ποδηλατοδρόμου, διασχίζει 4 δήμους, αν δεν κάνω λάθος, και μπορείς, ξέρεις, πολύ εύκολα, πολύ άνετα και με ασφάλεια, ακόμα και ένα μικρό παιδί, ας πούμε, να καβαλεί στο ποδήλατό του και θα πετράλει να βρεθεί στο φαλιρικό.
1: Ναι. Εσείς που κινείστε σε καθημερινή βάση με το ποδήλατο και πάτε στις δουλειές σας, πάτε τη βόλτα σας και κινείστε στην Αθήνα και πέριξ των Αθηνών, δεν φοβάστε που δεν υπάρχει έτσι ένα οργανωμένο ποδηλατικό δίκτυο?
0: Είναι η ίδια ακριβώς ερώτηση που θα κάνεις και σε έναν οδηγό ή μια οδηγό αυτοκινήτου.

0: κανείς και τα σχετικά. Κανείς όταν βγήκε στον δρόμο, μάλλον κανείς ή καμία, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων όταν βγήκαν στον δρόμο ως οδηγοί πλέον, με ό,τι όχημα και να ήταν αυτό, σίγουρα στην αρχή υπήρχε ένας φόβος και μια ανασφάλεια να διαχειριστείς τα καινούργια δεδομένα. Αυτό ισχύει και για το ποδήλατο. Και αυτό που θα πω δεν είναι η προσωπική μου άποψη, είναι τα δεδομένα που έχω συλλέξει μέσα από τη θεματική μου από το Ride Athens. Η πλειονότητα των ανθρώπων, των ποδηλατών και των ποδηλατισών φοβούνταν όταν βγήκαν τις πρώτες τους φορές στο δρόμο, αλλά ξεπεράσανε αυτή τη φοβία με τη μοναδική μέθοδο που έχεις, που είναι με υπομονή και κάνοντας αυτό το πράγμα και εξασκώντας αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς είναι η έμφυτη τάση του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Έτσι προσαρμόζεσαι και με το ποδήλατο. Βέβαια, το μεγάλο αβαντάζ που έχει το ποδήλατο σε σχέση, ας πούμε, με τα υπόλοιπα μέσα, αυτοκίνητο, μηχανή και τα σχετικά, είναι ότι έχεις μια ταχύτητα τέτοια η οποία σου δίνει πολύ, πολύ άμεση ευελιξία τις αντιδράσεις σου, χωρίς να χρειάζεται να είσαι πεπειραμένος οδηγός. Δηλαδή, δεν σταματάς το ίδιο εύκολα και δεν αντιδράσεις το ίδιο εύκολα όταν πηγαίνεις με 40 και με 50 χιλιόμετρα, από ό,τι όταν πηγαίνεις με 15 και με 25 χιλιόμετρα. Όπως επίσης η σύνδεση που σου δίνει με το περιβάλλον και κυρίως το αίσθημα της ακοής και της όρασης, σου επιτρέπει να προβλέπεις πράγματα. Γιατί συνήθως όταν είναι να γίνει κάποια στραβή, θα το ακούσεις πρώτα. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να έρθει, ξέρεις, έτσι γρήγορα, ας πούμε, και επιθετικά, θα το ακούσεις.
1: Είσαι
0: πρώτα
1: σε εγρήγορση, ναι, σίγουρα.
0: Αυτό είναι το, ναι, εξασκείται αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι συμβαίνουν ατυχήματα και με το ποδήλατο, προφανώς.
1: Πάντως, φαντάζομαι όλοι θα νιώθατε πολύ πιο ασφαλείς αν ο χώρος στον οποίο κινούσασταν ήταν πολύ πιο οριοθετημένος.
0: Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Για μένα αυτό το ζήτημα δεν με αφορά με την έννοια πια ότι τις αποφάσεις που τις έχω πάρει δεν φτιάξουμε ποδηλατόδρομους ή δεν φτιάξουμε ποδηλατόδρομους.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
0: Αλλά
1: εσύ δεν θα σταματήσεις να κάνεις ποδήλατο επειδή αυτό δεν φτιάχνουν ποδηλατόδρομο.
0: Υπάρχει όμως πολλής κόσμος.
1: Αυτό όμως αποθαρρύνει πολύ κόσμο, να ξέρεις.
0: Εκεί ακριβώς αυτό που λες είναι το σωστό. Δηλαδή αυτό έχει την ουσία, μάλλον είναι το σωστό. Ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κουραστεί από την καθημερινότητά του, δηλαδή και από τη χρήση του αυτοκινήτου και από τα έξοδα του αυτοκινήτου, έχει κουραστεί από τα πολύ κακής ποιότητας μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε, τα οποία ολοένα και χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν, και τη διέξοδο του ποδηλάτου θα τη δοκίμαζε με ευχαρίστηση. Απλά δυσκολεύεται να τολμήσει και να πάρει το προπαρασκευαστικό στάδιο που έχει μια φιλόξενη πόλη όπως είναι η Αθήνα. Οπότε, αν είχαμε ποδηλατικές υποδομές, οι οποίες θα βοηθούσαν τους ανθρώπους γενικά, είτε αυτούς που κάνουν, είτε αυτούς που δεν κάνουν ποδήλατο, γιατί θα προσφέρει τετραγωνικά ελεύθερου χώρου έτσι κι αλλιώς και στον άνθρωπο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για πολύ κόσμο να δοκιμάσει και να
1: ανεβάσει
0: το ποδήλατο.
1: Ποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη είναι για σένα παράδειγμα προς μίμηση ως προς το ποδήλατο?
0: Να πούμε από τη σύγχρονη, δηλαδή να πούμε από τα τελευταία δεδομένα, μην πάμε στις παραδοσιακές ποδηλάτου πόλεις. Άμστερνταμ, Κοπενχάγη, που από το 1973 και μετά στηθήκανε με τη μορφή που τις ξέρουμε, γιατί ήταν χειρότερο χάλι από το δικό μας.
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Όταν είχα πάει στο Άμστερνταμ, μου το λέγανε αυτό που λες.
0: Ναι, είναι γεγονός. Mm. Δηλαδή, αν ψάξεις κάποιος την ιστορία και καταλάβει, δεν φυτρώσαν αυτές τις πόλεις με τη μορφή που τις βλέπουμε τώρα. Γίνανε με πολύ πείσμα και κυρίως με πολιτική βούληση. Θα έβαζα το Παρίσι. Το Παρίσι είναι το πιο καινούριο δείγμα μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας που ήταν αυτοκινητοκεντρική και μέσα σε 5 χρόνια, σε ένα πλάνο δεκαετία και μέσα σε 5 χρόνια, εκμεταλλευόμενο και την περίοδο του κορονοϊού, έχει γίνει ποδηλατήσιμο στο 85-90% η πόλη και έχει αλλάξει τελείως η καθημερινότητα των κατοίκων εκεί πέρα.
1: Μακάρι να κινηθούμε στα βήματα του Παρισιού και των Παρισίων τα επόμενα χρόνια, Σπύρο μου.
0: Ας το ελπίσουμε να καταφέρουμε να σπάσουμε την εξάρτηση από το αυτοκίνητο.
1: Βεβαίως.
0: Και θα καλυτερεύσει η ζωή όλων μας.
1: Θυμίζω στους ακροατές, Ride Athens είναι η βάση δεδομένων επί της ουσίας που έχει φτιάξει εσύ και συγκεντρώνει τα στοιχεία ποδηλατών της Αθήνας, που είστε πια πολύ και ελπίζω να γίνεται ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και συμμετέχεις και εσύ και στο Critical Mass Athens, που είναι μια τακτική ποδηλατοπορία την οποία κάνετε κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα. Με μια λέξη, που πήγατε αυτή την Παρασκευή την τελευταία?
0: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοντζιά 8 η ώρα και φεύγουμε και ξεκινάμε στις 8.30 και η τελευταία ποδηλατοπορία έγινε προς Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη και μετά ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω.
1: Τέλεια. Καλές ποδηλατάδες να έχετε, Σπύρο.
0: Πέτρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Σπύρος Μπακάλης, φωτογράφος, δημιουργός της φωτογραφικής θεματικής Ride Athens και λάτρης του ποδηλάτου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Νέες αναταράξεις στις σχέσεις ΗΠΑ προκαλεί η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία μετά τη χθεσινή ανάρτησή του για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι η εξωτερική εχθρή του, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ αναμενόμενη, δηλώνοντας επίσης πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλεία τους. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του είπε πως ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, σπέβδοντας να χαρακτηρίσει εντελώς αντισυνταγματικό τον νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Στο μεταξύ, αλυσιδωτές επιπτώσεις προκαλεί στην οικονομία ο αποκλεισμός στα στενά του ορμού. Στην εβδομάδα που μας έρχεται, αναμένονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με εκπροσώπους της αγοράς να εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε προϊόντα και νέο κύμα ανατιμήσεων. Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ξέσπασε για το θέμα της επιλογής των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά, η απάντηση του ΠΑΣΟΚ διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο ήρε την κράτησή της, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων καταγράφηκε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η αστυνομία δεν έχει κατορθώσει μέχρι ώρας να εντοπίσει τους νεαρούς δράστες. Στο Ζεφύρι εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση εγκληματική ομάδα, η οποία διέπρατε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη ένας 20χρονος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα ακόμη άτομο. Στην ταυτοποίηση 37χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες, προχώρησαν οι αρχές. Το συγκεκριμένο άτομο εκκινήτως στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας Θήβας πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθησαν 3 γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελοκήπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και 2 23χρονες. Τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, αλλά και σε όσους κινδύνευσαν κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους χθες στο αεροδρόμιο της Αράξου, εκφράζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η υπηρεσία καταλήγει πως σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και 1 απόπειρα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-1 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο αγώνας αυτός, με τον Αστέρα Τρίπολης να προηγείται με 2-0 του Ατρόμητου στο 37ο λεπτό. Όσο για τον καιρό, συννεφιασμένος θα είναι αύριο εδώ στην Αττική και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα θα έχουμε και εκδήλωση φαινομένων που έχουν να κάνουν με βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε για μία ακόμη μέρα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο το βράδυ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ελάτε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το σκληρό μπραντεφέρ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπης που είναι σε εξέλιξη στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις του ΝΑΤΟ στη Γερμανία. Μιλάμε για 5.000 στρατιώτες. Και μια νέα απόφαση την οποία έσπευσε να ανακοινώσει ο ίδιος για επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνει τους δασμούς που έχουν να κάνουν με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά τα οποία εισάγει η Αμερική από την Ευρώπη και φτάνουν πλέον οι δασμοί στο 25%. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αν ισχύσουν αυτοί οι δασμοί από την επόμενη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Νέες αναταράξεις λοιπόν στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης, όπως θα διαπιστώσετε και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Φελίδης.
1: Η εξαγγελία Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία προκαλεί νέους στριγμούς στις ευρωατλαντικές σχέσεις.
2: Ο Υπουργός Πολέμου διέταξε την απόσυρση περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από διεξοδική αναθεώρηση της διάταξης των δυνάμεών μας στην Ευρώπη και λαμβάνεται αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις και συνθήκες στο επιχειρησιακό πεδίο. Αναμένουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 έως 12 μήνες.
0: Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η γερμανική ρητορική ήταν ακατάλληλη και άχρηστη. Ο αξιωματούχος είπε ότι η απόσυρση θα φέρει τον αριθμό στρατιωτών των ΗΠΑ στα επίπεδα πριν το 2022, πριν την αύξησή τους από τον Τζο Μπάιντεν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από το Reuters στο BBC News, όπου ο δημοσιογράφος επισημαίνει πως ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας λέει πως ήταν προβλέψιμο ότι οι ΗΠΑ θα έκοβαν στρατεύματα, αφού το Πεντάγωνο ανακοινώνει ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη χώρα.
1: Πυροδοτεί μουδιασμένη αντίδραση στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ.
3: Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, όπου ήδη βλέπουμε πρόοδο από τότε που οι σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύουν το 5% του ΑΕΠ.
1: Πριν από δύο μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Φρίντριχ Μέρτς μέσα στο Οβάλ Γραφείο.
0: Συναντιόμαστε με έναν άνθρωπο που έχει γίνει φίλος μου, λέει ο Τραμπ για τον Μέρτς το Μάρτιο του 2026. Γνωριζόμαστε λίγο καιρό. Περάσαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και τα πάμε καλά. Οι χώρες μας τα πάνε καλά. Έχουμε μεγάλη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον.
1: Έκτοτε την οργή Τραμπ έχουν προκαλέσει τόσο οι αποστάσεις που έλαβε το Βερολίνο από το πολεμικό εγχείρημα κατά του Ιράν, αλλά και η πρόσφατη δημόσια κριτική του καγκελάριου Μέρτς.
0: Δεν μπορώ να δω ποια στρατηγική εξόδου επιλέγουν τώρα οι Αμερικανοί, ειδικά επειδή οι Ιρανοί προφανώς διαπραγματεύονται πολύ επιδέξια ή μάλλον επιδέξια δεν διαπραγματεύονται και αφήνουν τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ μόνο και μόνο για να φύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την Ιρανική κρατική ηγεσία, ειδικά από τους φρουρούς της Επανάστασης, λέει ο Φρίντριχ Μέρτς στις 27 Απριλίου.
4: Die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
0: Και η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στις 30 Απριλίου. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, τον ακούτε, η Γερμανία κάνει απέσια δουλειά. Έχει προβλήματα με τη μετανάστευση, έχει ενεργειακά προβλήματα. Ο Μέρτς έχει προβλήματα κάθε είδους και έχει μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία επειδή είναι σε αυτό το χάος. Και αυτός έρχεται τώρα και επικρίνει εμένα που έκανα όλο αυτό με το Ιράν, καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία μπορεί να είναι μόνο η αρχή, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Μιλήσατε για απόσυρση κάποιων στρατιωτών από τη Γερμανία, θα εξετάσατε το ίδιο για Ισπανία και Ιταλία. Αυτές δεν είναι πλήρως συμπαραταγμένες οι χώρες και ο Τραμπ απαντά, ναι, πιθανώς θα το κάνω, γιατί να μην το κάνω. Η Ιταλία δεν μας βοήθησε καθόλου και η Ισπανία ήταν απέσια, λέει ο Τραμπ. Αν αυτή ήταν ευρύτερη τάση για την απόσυρση Αμερικανών στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι θα ανησυχεί σοβαρά όλη η Ευρώπη για τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της Αμερικής σχετικά με το ρόλο της στο ΝΑΤΟ, λέει ο αναλυτής του BBC Peter Bowes.
1: Αναλυτές και πολιτικοί επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις Τραμπ απειλούν με ανεπανόρθωτο ρήγμα τις συμμαχίες της Ουάσιγκτον.
0: Αν είσαι η Γερμανία, ή η Γαλλία, ή η Νότια Κορέα ή η Ιαπωνία, λέει ο Τσαρλς Κάπτσαρ, αναλυτής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, και η ασφάλειά σου έχει εξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να ρωτήσεις αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμη αξιοπίστως εταίρος. Οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να ρωτούν. Πάει αυτή η σχέση, είναι αυτό το τέλος?
5: Is this the end?
2: Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι η εξωτερική εχθρή της, αλλά η συνεχιζόμενη διάλυση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση.
1: Η ρήξη στις ήδη τεταμένες σχέσεις διευρύνεται περισσότερο με την απόφαση Τραμπ να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των συμπεφωνημένων.
0: Τους ενημερώσαμε ότι θα τους επιβάλλουμε χρεώσεις, λέει ο Τραμπ. Θα αυξήσουμε το δασμό στο 25%, γνωρίζοντας ότι αν κατασκευάσουν τα εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει δασμός.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πλήρη σαφήνεια σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαίου υποφελούς διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές τον Αύγουστο του 2025.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν τηρήθηκε η διμερή συμφωνία για τους δασμούς και επιτίθεται εκ νέου στους Ευρωπαίους.
0: Όλοι κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε. Οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται στις ΗΠΑ κατά 25% και στα φορτηγά, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα μαξώματα των φορτηγών και όλοι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές μας, καταλήγει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Οι νέοι δασμοί στα οχήματα θα έχουν τεράστιο κόστος, προειδοποιεί η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία.
0: Και βεβαίως με τους νέους αυξημένους δασμούς, τους οποίους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, πλήττεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως η γερμανική οικονομία και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι η κινητήριος δύναμη σε ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλό λοιπόν το πλήγμα για τους Γερμανούς. Να δούμε πώς σκοπεύουν να αντιδράσουν από εδώ και πέρα, έχοντας μπροστά τους έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σαν τάβρος εν ιαλοπολίος ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση των ΗΠΑ με την Ευρώπη από εδώ και πέρα. Σύνδεση με το Βερολίνο για να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle.
6: Για τη Γερμανία πρόκειται για ένα μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γίνεται ήδη λόγος για πράξη εκδίκησης μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς, οι οποίες κρίθηκαν ως ευθείες βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια πλέον αυξάνεται η πίεση προς τη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα να αναλάβει μόνη της την ευθύνη για την άμυνά της. Ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, είπε ότι η κίνηση αυτή ήταν αναμενόμενη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και βέβαια η Ευρώπη να αναλάβει αυτή την ευθύνη από εδώ και πέρα. Έχουμε έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από τους χριστιανοδημοκράτες, ο Γιούργεν Χάρντεκ, πρόσωπο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι υπονομεύεται η ενότητα του ΝΑΤΟ και ζητά τα νατοϊκά στρατεύματα στην Ευρώπη να γίνουν ευρωπαϊκά, αλλά και ο Τόμας Ρεύκαμπ, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παζάρι και η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο συνδιαλλαγής. Έχουμε αντιδράσεις και από την ακροδεξιά, η οποία δεν βλέπει ιδιαίτερο κίνδυνο προς το παρόν για την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά βέβαια σφοδρές αντιδράσεις και από την αριστερά και τους πρασίνους, οι οποίοι ασκούν κριτική. πολιτική και η αριστερά βέβαια χαιρετίζει την απόφαση και λέει ότι πρέπει να αποχωρήσουν οριστικά οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία. Συνοπτικά, Χριστίνα, να πούμε πώς αποτιμάται συνολικά αυτή η κίνηση στη Γερμανία από ειδικούς και από τον γερμανικό τύπο. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτικών δεν θεωρείται κρίσιμη αυτή τη στιγμή για τη Γερμανία από στρατιωτική άποψη, γιατί δεν κλείνουν οι Αμερικανικές βάσεις. Έχουμε απλά αποχώρηση αυτών των στρατιωτών. Όμως παρόλα αυτά, ειδικοί εκτιμούν ότι αναμένεται να επιδεινωθεί η αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας, δεδομένου ότι οι Bundeswehr, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εξωτερικούς κινδύνους. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικοί επίσης εκτιμούν όμως το πλήγμα θα είναι μεγάλο και για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία και ειδικά η βάση του Ραμστάιν είναι κομβική σημασία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή και την περίοδο αυτή βέβαια σε σχέση με το Ιράν. Και κλείνοντας, το πλήγμα φυσικά για τη Γερμανία είναι βαρύτατο και διπλό, γιατί έχουμε και τους δασμούς 25% για τα γερμανικά αυτοκίνητα και οχήματα. Και λέω γερμανικά γιατί η Γερμανία είναι η χώρα εκείνη που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα περισσότερα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε μια χρονιά που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια βαθύτατη κρίση και επηρεάζεται τώρα έντονα και από την ενεργειακή κλίση με φόντο την κατάσταση στα στενά του Όρμους.
0: Αυτά από τη Δήμητρα Κυριανούδη. Πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης βρίσκονται πλέον στο ναδύρ μετά και από αυτό το διπλό χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης, κατά της Γερμανίας. Η Ευρώπη είναι προφανές πως πληρώνει και τη δημόσια κριτική που άσκησε ο κύριος Μέρτς στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται οργισμένος από τα όσα είπε ο κύριος Μέρτς. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Έχει περισσότερες πληροφορίες να μας πει για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει με τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ το επόμενο χρονικό διάστημα.
7: Περισσότερο σήμερα παρά ποτέ η σχέση με τους Ευρωπαίους συμμάχους και ειδικά με τους Γερμανούς είναι πέραν του ναδύρ, αν υπάρχει. Είναι πολύ θυμωμένος και το δείχνει. Πιστεύει ότι αν οι Ευρωπαίοι βοηθούσαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν και πάντα δηλώνει ότι δεν τους έχει ανάγκη. Πιο πολύ τα έχει με τους Γερμανούς, γι' αυτό και οι ενέργειές τους στοχεύουν περισσότερο το Βερολίνο, αν και επηρεάζονται και άλλες χώρες. Η αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει πρωτίστως στη βιομηχανία στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτό που ζητάει είναι να μεταφερθούν τα εργοστάσια τους στην Αμερική από το Μεξικό. Επίσης κατηγορεί η Χριστίνα τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο βασικός του στόχος είναι η Γερμανία. Πήρε πολύ στραβά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου του Μέρτς. Εδώ μας λένε ότι η ανακοίνωση για την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι μόνο η αρχή, αν και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αλλάζει συχνά γνώμη. Φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν παρόμοια χτυπήματα κατά της Ισπανίας και της Ιταλίας, Χριστίνα.
8: Στον πόλεμο να πάμε με το Ιράν, με τον οποίο οι Ευρωπαίοι διαφώνησαν, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους με τη σημερινή κυβέρνηση να είναι στο ναδύρ, πού βρισκόμαστε?
7: Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο αδιέξοδο από την άρξη του πολέμου. Ξέρεις ότι ο πρόεδρος απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Δεν είναι ικανοποιημένος, είπε, με την πρόταση αυτή και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ζωντανή πάντα η επιλογή του πολέμου, άσχετα τι δηλώνει δημόσια ο κύριος Τραμπ, αλλά είπε ότι θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές, μας θύμισε. Η πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αλλά αφήνει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν του αρέσει. Φυσικά το Ιράν απαιτεί και άλλες υποχωρήσεις από το Λευκό Οίκο, όπως αποζημιώσεις η άρση των κυρώσεων, αλλά ο κύριος Τραμπ είναι κατηγορηματικός, Χριστίνα. Τόνισε ότι οι Ιρανοί ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω. Λέει ότι, χωρίς την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος οι συνομιλίες δεν θα ξεκινήσουν και φοβάμαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος.
8: Τι προσπαθεί να δείξει, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ, με την επιστολή στο Κογκρέσο που αναφέρει ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Τι είναι αυτό?
7: Πιστεύουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, επειδή πρέπει να συμμορφωθεί με την νομοθεσία η οποία απαιτεί από τον εκάστοτε πρόεδρο να λαμβάνει έγκριση από το Κογκρέσο για να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέρα των 60 ημερών. Είναι υποχρέωση του αυτή. Γράφει, έστειλε τρεις επιστολές, όχι μία. Γράφει ότι έχει τερματιστεί κάθε πολεμική ενέργεια εναντίον του Ιράν και έτσι συμμορφώνεται με την νομοθεσία. Όμως γράφει ότι από τις 7 Απριλίου έδωσε εντολή για εγκεχηρία 2 εβδομάδων, η οποία έχει παραταθεί. Οπότε θεωρεί ότι όχι μόνο δεν πέρασε το όριο των 60 ημερών, αλλά μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να ζητήσει άδεια. Ήδη από το Μαραλάνκο έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα την αντιπαράθεση του με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Θέλω να σημειώσω ακόμα ότι από τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα στενά του Ορμούς, συνεχίζεται και ο πόλεμος, Χριστίνα, με το Ιράν. Άρα χρειάζεται την άδεια από το Κογκρέσο, την οποία βεβαίως δεν θα ζητήσει ποτέ.
0: Θα σταθούμε για λίγο ακόμη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προβαίνει σε μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση που έχει καταθέσει η Τεχεράνη και απειλώντας την ίδια ώρα και με σκληρά αντίπεινα. Βεβαίως και οι Ιρανοί αξιωματούχοι σήμερα σε δηλώσεις τους σε πρακτορία ειδήσεων της Μέσης Ανατολής παραδέχθηκαν πως πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να και πάλι πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κορίνας Γεωργίου. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί ο Τραμπ.
3: Η πρόταση της Τεχεράνης και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Εξαπολύει νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, αλλά δηλώνει πως παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία.
0: Θέλουμε να πάμε και να τους ανατινάξουμε ολοκληρωτικά, να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον των δημοσιογράφων. Ένας από τους δημοσιογράφους το ρωτά, θέλετε να τους ανατινάξετε ολοκληρωτικά? Θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά αυτή είναι η επιλογή. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, λέει πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι συμβατικές ή συνηθισμένες, είναι διαπραγματεύσεις με ματηρό υπόβαθρο. Στην πραγματικότητα δεν μπορούμε καν να αναφέρουμε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα ανέμενε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της διπλωματικής διαδικασίας, πιέζοντας την άλλη πλευρά να τις αποδεχθεί.
3: Η νέα πρόταση φέρεται να είναι πιο διαλλακτική, με την Τεχεράνη να χαλαρώνει τους όρους. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, προβλέπει μεταξύ άλλων την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά και τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.
0: Ακούμε και πάλι τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει πως το ταξίδι είναι πολύ μακρύ. Κάνουμε τα πάντα ως προς τις διαπραγματεύσεις. Έχουν κάνει βήματα πρόοδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Η ηγεσία δεν έχει καμία συνοχή. Έχει 2 ή 3 ομάδες, ίσως και 4, και είναι μια ηγεσία χωρίς συνοχή. Και με αυτό ως δεδομένο, όλοι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά τα έχουν κάνει θάλασσα, καταλήγει ο Τραμπ.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πως οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου και τονίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν επαόριστον την Ιρανική απειλή και ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πρόωρα από τη σύγκρουση.
0: Απλώς κερδίζουμε, θα το κάνουμε αυτό σωστά. Δεν πρόκειται να αποσυρθούμε νωρίς και μετά να προκύψει το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια.
3: Μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό εκπέμπει με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, που σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα είναι απόλυτα υγιής και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.
9: Η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού απέδειξε την αριστεία της κατά διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης.
10: Καθώς εκπνέει νομική προθεσμία των 60 ημερών, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είναι η 60η μέρα. Θα ζητήσετε έγκριση από το Κογκρέσο. Καμία άλλη χώρα δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, απαντά ο Τραμπ στο δημοσιογράφο. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν και αντισυνταγματικό. Επίσης, είχαμε εκεχηρία, οπότε αυτό μας δίνει επιπλέον χρόνο. Αλλά καμία άλλη χώρα δεν το έχει κάνει. Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης νίκης.
10: Για ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ επιμένει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο CBS αυτό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε και τις υπόλοιπες παραμέτρους γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βεβαίως και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision. Η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
17: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
18: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ασταθές σκηνικό της Μέσης Ανατολής, πριν από λίγο είχαμε συναγερμό για πειρατεία σε ένα πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης. Ο Γιώργος Φελίδης έχει όλο το ρεπορτάζ, πάμε να τον ακούσουμε.
20: Πρόκειται για το γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέαμ που προέτρεψε τον πρόεδρο να τελειώσει τη δουλειά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και να αντισταθεί στο Ιράν εάν το καθεστώς του συνεχίζει να παίζει σκληρά στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο γερουσιαστής προσέθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προκαλέσουν οποιοδήποτε συνδυασμό γεγονότων είναι απαραίτητος για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ.
8: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα διεθνή ύδατα μετά από πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Ιεμένης, Γιώργο.
20: Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Eureka που πλέοντας υποσημαία Τονγκό κατελήφθη από άγνωστους ενόπλους κοντά στις ακτές της επαρχίας Σάμπουγα της Ιεμένης. Οι δράστες κατευθύνουν ήδη το πλοίο προς τον κόλπο του Άντεν, πλησιάζοντας τα χωρικά ύδατα της Σομαλίας. Αξιωματούχοι της ακτοφυλακής της Ιεμένης αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει την τοποθεσία του δεξαμενόπλου και ενεργούν για την ανάκτηση του ελέγχου του. Λένε πως η διασφάλιση της ασφάλειας του πυρώματος παραμένει ύψιστη προτεραιότητα και ότι συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς.
8: Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν προς τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν πληρώσουν το Ιράν για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από το στενό του Ορμούς.
20: Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε το Αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, απαγορεύεται γενικά σε Αμερικανούς και εταιρείες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να πληρώνουν Ιρανικές κυβερνητικές οντότητες. Ενώ αλλοδαποί και εταιρείες που έχουν πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ιρανικά λιμάνια αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο κυρώσεων.
0: Μεταφερόμαστε μέχρι και το Τελαβίβ. Θα συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, να μας δώσει το κλίμα το οποίο επικρατεί στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Και εκεί φαίνεται πως εκτιμούν πως δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή πιθανότητα για συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουν ως πιο πιθανό σενάριο είναι να επιστρέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη στις εχθροπραξίες τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση με τον Σταύρο Ιωαννίδη, να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky.
4: Οι Ιρανοί φαίνεται πως κλιμακώνουν την πολεμική ρητορική απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιρανικού στρατού και συγκεκριμένα της κεντρικής διοίκησης Χατάμα Λαμπίγια, είπε πως είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσουν πάλι οι εχθροπραξίες και απίθανο να έχουμε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορεί τον Ουάσιγκτον ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες της. Αλλά και ο βουλευτής και σιήτης κληρικός Μαχμούντ Ναμπαδιάν, ο οποίος μάλιστα ήταν και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν που είχε μεταβεί στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, και αυτός λοιπόν θεωρεί πως είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες συμφωνίας. Λέει μάλιστα πως οι διαπραγματεύσεις είναι άκαρπες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πως το Ιράν δεν θα κάνει πίσω στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου. Την ίδια ώρα έρχονται οι πληροφορίες, Χριστίνα, τις οποίες μεταδίδει και το Bloomberg, πως οι Ιρανοί έχουν υποχρεωθεί στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες, λόγω βεβαίως του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και καθώς εξαντλείται η δυνατότητα αποθήκευσης του πετρελαίου που παράγουν. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την οικονομική πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, διότι υπάρχει και η στρατιωτική πίεση. Τα μέσα τα οποία καταφθάνουν στη Μέση Ανατολή διαρκώς αυξάνονται. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη, φορτία που μεταφέρουν πυρομαχικά. Ενώ οι Ισραηλινοί εκτιμούν πως ενώ ακόμη υπάρχουν πιθανότητες να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος στις συνομιλίες, εκτιμούν όμως ότι είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε στις εχθροπραξίες ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες. Ενώ έχει σημασία πως οι Αμερικανοί, συγκεκριμένα το State Department, ενέκρινε, Χριστίνα, την πώληση οπλικών συστημάτων ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, στο Κουβέιτ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόκειται κυρίως για συστήματα αεράμινας, ρουκέτες αλλά και πυράβλους, τα οποία θα ενισχύσουν την άμυνα των χωρών αυτών σε περίπτωση βεβαίως που έχουμε άμεσα την επανάληψη του πολέμου αλλά και κατά μελλοντικών απειλών. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο του Λιβάνου όμως. Εκεί, κατά το τελευταίο 24ωρο, είχαμε αρκετές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 επιδρομές, στοχοποιώντας τουλάχιστον 70 θέσεις της Χεσμπολά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, με τον Λίβανο να κάνει λόγο για 7 νεκρούς από τις επιθέσεις. Ενώ η Χεσμπολά από την πλευρά της έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης του πολέμου, που δείχνουν την κατάρριψη ενός Ισραηλινού ντρόουν από πύραυλο εδάφους αέρος, αλλά και την στοχοποίηση ενός άρματος μάχης Μερκάβα στο νότιο Λίβανο, το οποίο χτυπήθηκε από αυτοσχέδιο ντρόουν που καθοδηγείται με οπτικές ίνες. Είναι οι τακτικές που εφαρμόζουν τις τελευταίες ημέρες τα μέλη της Χεσμπολά, χτυπώντας και πετυχαίνοντας σημαντικά πλήγματα στον Ισραηλινό στρατό. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθειες που γίνονται έστω και αυτή την ώρα σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε σήμερα συνάντηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Λιβάνου με τον Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκεχηρίας και την τήρησή της. Ουσιαστικά έγινε αυτή η συνάντηση προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την πλευρά του Λιβάνου να αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολά, ενώ ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον πιέζει τον πρόεδρο της χώρας να αποδεχθεί μια συνάντηση κορυφής με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός από τον Νότιο Λίβανο.
0: Ήταν η ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη από το Τελαβίβ πριν από λίγο στον Sky. Και ελάτε τώρα να δούμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Φαίνεται πως οδηγούμαστε σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο θα εμφανιστεί και στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα, με την κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων μέτρων. Θυμίζω πως σύμφωνα με τα όσα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο, υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν φυλαχθεί για ώρα ανάγκης και ενδεχομένως αν χρειαστεί θα είναι μέσα σε ένα νέο πακέτο μέτρων τα χρήματα αυτά τα οποία θα αξιοποιηθούν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
5: The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible.
21: Οι Financial Times γράφουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι το μπλόκο στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να κρατήσει μήνες και η αγορά φτάνει σε μια βίαιη νέα συνειδητοποίηση.
5: You are familiar with it.
0: Γνωρίζετε όλοι το ακρονίμιο TACO, δηλαδή ο Τραμπ πάντα κάνει πίσω. Τώρα πάμε από το TACO στο Νάτσο και το Νάτσο σημαίνει καμία ελπίδα να ανοίξουν τα στενά, λέει ο Ρίτσαρντ Κουέστ, ο δημοσιογράφος του CNN.
5: Tacos to nachos, and the nacho stands for, of course, not a chance the home moose opens.
22: Δεν είναι η προοπτική θετική, ας το πάρουμε απόφαση.
21: Για την ακρίβεια η προοπτική είναι τέτοια ώστε αν ο αποκλεισμός των στενών διατηρηθεί πέρα από το Μάιο, να αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για ελλείψεις στην αγορά. Ο χρόνος μετράει ήδη αντίστροφα.
0: Θα υπάρξει ένα σημείο καμπής και ανησυχώ ιδιαίτερα για τα αποθέματα ντίζελ τα οποία θα φτάσουν σε οριακό σημείο τον επόμενο μήνα.
21: Στη χώρα μας η εβδομάδα που έρχεται ξεκινά με νέες αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων.
23: Η τιμή θα είναι περίπου στα 2,10 με 2,12 για τη μεζίνη αμόλυβδη και για το πετρέλαιο η κίνηση θα είναι λίγο πάνω από το 1,90, δηλαδή γύρω στο 1,92. Λόγω του ότι και το πετρέλαιο κίνηση έχει την επιδότηση, συνεχίζει να έχει την επιδότηση των 20 λεπτών στην τελική του τιμή για τον καταναλωτή.
21: Με τη χώρα να έχει για τον Απρίλιο τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η αγορά προαναγγέλει νέο κύμα ανατιμήσεων.
24: Πρόσφατα είδαμε επιχειρήσεις μαζί με το τιμολόγιο να στέλνουν εξτρά τιμολόγιο που να αναφέρεται στο κόστος μεταφοράς και όχι στο κόστος του προϊόντος. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να αφήσουν σε ησυχία και τις τιμές των τελικών προϊόντων.
21: Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, έτοιμη να παρέμβει με επιπλέον μέτρα εφόσον χρειαστεί.
25: Υπάρχουν ακόμα 200 εκατομμύρια, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, να δοθούν για το 2026. Και αυτό έχει την αξία του, γιατί είμαστε σε μια περίοδο πολέμου πολύ κοντά μας, που πρέπει να βλέπουμε τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν.
21: Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι εφόσον η κρίση συνεχιστεί, τα μέτρα που θα χρειαστεί να ληφθούν θα είναι τελείως διαφορετικής φύσης από τα επιδόματα και τις ενισχύσεις, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το δελτίο στην ενέργεια.
26: Θα αρχίσουμε να παίρνουμε μέτρα σε 3 μήνες από τώρα για να μειώνουμε την κατανάλωση σε συγκεκριμένα καύσιμα.
21: Μοναδική θετική εικόνα αυτή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τους παρόχους να διατηρούν για το Μάιο σταθερά τα πράσινα τιμολόγια ή να προσφέρουν μειώσεις έως και 30%.
0: Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο καλύτερα να διαχειριστεί και η κυβέρνηση. Αυτό αποτυπώνεται και στα ευρήματα μιας καινούργιας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ. Διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τα πρώτα της ευρήματα θα μοιραστεί μαζί μας ευθύς αμέσως η Πινελόπη Γκάλιο.
27: Η ακρίβεια λοιπόν κατ' επέκταση το βιωτικό επίπεδο παραμένει νούμερο ένα, όπως είπες, πρόβλημα για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το Πρώτο Θέμα, με ποσοστό 33,2%, ενώ ακολουθούν ως δεύτερο πρόβλημα τα Τέμπη με 21,1%, ο ΠΚΠ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία κτλ. Με 8,6%, η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών με 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,1%, 1,6, υποκλοπές 1,3, οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1, η υπόθεση Λαζαρίδη με το πτυχίο Λαζαρίδη στο 0,5%. Στο πολιτικό αποτύπωμα τώρα, η ίδια δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου, δηλαδή μετά την επίσκεψη Μακρόν, αλλά και μετά τα μέτρα στήριξης λόγω του πολέμου, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να περιορίζει την κάμψη που παρουσίασε λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία βλέπουμε να καταγράφει ποσοστό 32,2%, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% 2,9%, ενώ οι Δημοκράτες, οι Νίκη, οι Σπαρτιάτες, η Νέα Αριστερά και η Νέα Αριστερά μάλλον συγκεντρώνουν ποσοστά κάτω από το 3% εκτός Δημοσκοπικής Βουλής ουσιαστικά, ενώ το άλλο κόμμα το επιλέγει το 7% των ερωτηθέντων.
0: Και την ίδια ώρα μένεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την επιλογή και τοποθέτηση προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Τσιλινίκου.
1: Πήρα κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επιλογή των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, παρουσιάζοντας το παρασκήνιο μιας προσπάθειας συνεννόησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μην είναι ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία. Έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ. Εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο. Ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κ. Ανδρουλάκη.
3: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Ας το χωνέψει και ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φθηνά τσιτάτα. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά. Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Διαφορετικά, ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση.
1: Στο μέτωπο της κεντροαριστεράς φαίνεται πως ανακατεύεται η τράπουλα μετά και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
6: Η σύγκληση των τριών ρευμάτων της αριστεράς του 20ου αιώνα, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας αναδεικνύεται σε κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα. Χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνός αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας.
2: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής να μπει σε μια λογική μπουγαδοκαυγά, να το πω, για τη δεύτερη θέση. Ο βασικός αντίπαλος της παράταξης μας είναι η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία.
9: Ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις οι οποίες, και τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται στο μανιφέστο βρίσκονται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου.
1: Σημείο τριβής αποτέλεσε ακόμη και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο μνημείο εκτελεστέντων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να το συνδέει με την επανεμφάνιση Τσίπρα.
10: Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις.
3: Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την αιμονή του με τον ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Ντροπή, αν σας έχει απομείνει.
1: Πολιτικές εξελίξεις εντός του Μαΐου για το υποίδρυση κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
12: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα και να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και σε μια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που είχαμε χθες το βράδυ στο Περιστέρι, το ρεπορτάζ έχει ο Μιχάλης Θεζάρης.
11: σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων. Μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος που μαζί με ακόμη δύο συνομιλίκους του συνεπλάκησε στις 10:25 το βράδυ χθες στην οδό Εύρος στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ατόμων με έναν 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από την παρέα των ανηλίκων φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έντονη αντίδρασή του. Μία ώρα νωρίτερα τώρα έχει σημειωθεί άλλη συμπλοκή μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν την μαζική σύραξη των ανηλίκων.
0: Η βία μεταξύ ανηλίκων έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Καταγράφονται ολοένα και περισσότερα περιστατικά άγριων επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, με τους αριθμούς να σοκάρουν. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
13: Μου είχαν βγάλει ένα μαχαίρι και με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν. Ήταν σίγουρα 10 άτομα, ηλικίες 13 με 16.
14: Στο δικό μου σχολείο είχαν μπει σχολικοί, για οπαδικά πράγματα είχαν παίξει ξύλο. Είχαν μαζί τους πράγματα, όπως μαχαίρια. Τώρα παιδί είχε πάει στην εντατική.
15: Ομαδικές επιθέσεις, άγρι ξυλοδαρμοί και μαχαίρια που μεταφέρονται πλέον και μέσα σε σχολικές τσάντες. Μια πραγματικότητα που στέλνει όλο και περισσότερα ανήλικα παιδιά στα νοσοκομεία.
13: Μου έχει τύχει ένα τέτοιο κάτω στον Άγιο Αντώνη και να μην. Και του δίνω μια κλειτσιά και του δίνω άλλες τρεις μπουγιές με στη μάπα και αρχίζω και φεύγω.
16: Ήμουν οικονομικός μετανάστης και επειδή τώρα έκανε το παιδί εδώ πέρα που ξαναγύρισα, ξανασκέφτομαι να ξαναφύγω.
17: Με όλα αυτά που συμβαίνουν.
16: Φυσικά. Αντί τα παιδιά τώρα να έχουν ένα ταπεράκι με φαΐ, έχουν ένα σουγιαδάκι.
15: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 9 παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας από μαχαιρώματα και ξυλοδαρμούς.
18: Αυτό που βιώνουμε με τους ξυλοδαρμούς ανηλίκων αρχίζει σιγά σιγά και γιγαντώνεται. Έχουμε περισσότερα, πιο εύκολα σε σχέση με παλιότερα, το ότι ένα όπλο οποιασδήποτε μορφής θα χρησιμοποιηθεί, μαχαίρι, σιδερογροθιά, κάποιο ξύλο ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μεταξύ των ανηλίκων.
15: Το 2025, 1000 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία μετά από βίαιες συμπλοκές και επιθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
13: Μου την είχαν μπει 7 άτομα, αλλά μετά εντάξει τα βρήκαμε γιατί είχαμε κοινούς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν έχεις, ας πούμε, κοινούς και άτομα που γνωρίζουν πολλούς, δεν μπορείς. Θα σου απειλούν.
19: Έχω και ένα παιδιά τα οποία είμαι από τον Άγιο Δημήτριο.

0: βίο να το βλέπεις αυτό που στο περιβάλλον που βρίσκεσαι κάθε μέρα.
1: Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που χρειάζονται ιατρική βοήθεια μετά από βία περιστατικά είναι μεγαλύτερος, καθώς πολλά από τα θύματα επιθέσεων δεν φτάνουν ποτέ στα δημόσια νοσοκομεία.
2: Και στους δρόμους βέβαια η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, με την οδηγική συμπεριφορά ορισμένων να μην αλλάζει. Τελευταίο κρούσμα, αυτό με πρωταγωνιστή έναν 37χρονο οδηγό μηχανής, έτρεχε με 269 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από τις αρχές. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
3: Σε επίδειξη ηλικιώδουσα ταχύτητα στους ελληνικούς δρόμους από έναν 37χρονο μοτοσυκλετιστή. Σε λογαριασμό στις πλατφόρμες YouTube και Instagram, Χριστίνα βομβάρδιζε με αναρτήσεις βίντεο, σαν και αυτά που βλέπουμε, να αναρτήσει τρομακτικές ταχύτητες. Τα στελέχη της ειδικής ομάδας ανάλυσης και κοινωνικών δικτύων της τροχέας ταυτοποίησαν τον οδηγό, που με μια μαύρη μοτοσυκλέτα 1000 εκατοστών κυβικών εκατοστών οδηγούσε τόσο επικίνδυνα σε μικρούς οδικούς άξονες. Πίστα αγώνων του συνήθως ήταν η παλιά Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών. Είναι αυτή που βλέπουμε εδώ στα βίντεο. Σε τέσσερις περιπτώσεις, τον Απρίλιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρων την ώρα. Και τον Απρίλιο του 2026, επίσης 238 χιλιόμετρα την ώρα. Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνούσε, όπως βλέπουμε, αυτοκίνητα και φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις εγκλήματος κατά εξακολούθηση, προτροπή μάλιστα σε τέλεση κακουργήματος ή πλημελήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Στις 30 Απριλίου οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του όπου κατάσχισαν τη μοτοσυκλέτα λόγω ύπαρξης άμεσου κινδύνου απώλειας των αποδεικτικών στοιχείων τέλεσης των αδικημάτων. Ο εισαγγελέας μάλιστα έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και άμεσης υποβολής της αυτών.
2: Στο αεροδρόμιο του Αράξου για τη συνέχεια και αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα το οποίο είχαμε, πλέον γύρονται και ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Μιλάμε για μια σκάλα ενός αεροσκάφους η οποία κατέρευσε την ώρα που υπήρχαν εκεί πάνω στη σκάλα δημοσιογράφοι, κάλυπταν μια εκδήλωση. Οι άνθρωποι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Τεζάρη.
4: Η κάμερα εικονολήπτη καταγράφει την σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης σκάλας αεροπλάνου στον Άραξο. Ακολουθούν στιγμές πανικού, καθώς μαζί με τον εικονολήπτη πάνω στη σκάλα βρίσκονταν μία δημοσιογράφος και ένας φωτογράφος που έπεσαν επίσης στο έδαφος. Στο σημείο μεταβαίνουν ασθενοφόρα που δίνουν τις πρώτες βοήθειες στα τρία άτομα που σφαδάζουν στην πίστα του αεροδρομίου.
5: Μας προέτρεψαν να ανέβουμε στη σκάλα να έχουμε ένα καλύτερο, να έχουμε καλύτερη οπτική όλου του γεγονότος. Κατέρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω. Ένα κάταγμα ποδοκτημικής. Θα το δούμε μετά από 15 μέρες αν χρειαστεί επέμβαση χειρουργική ή όχι.
4: Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια της πρώτης προσγείωσης αεροσκάφους της TUI με την ονομασία Πάτρα. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν κληθεί στο αεροδρόμιο για να καλύψουν το γεγονός. Συνολικά 10 άτομα έπεσαν από ύψος 3 μέτρων.
6: Πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
4: Σύμφωνα με καταγγελία, μίας εκ των τραυματιών, παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος.
7: Πέσαμε όλοι λοιπόν ξαφνικά στο έδαφος. Άνθρωποι ήταν κάτω, ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμα με το ασθενοφόρο και οι άνθρωποι και του Αράξου αλλά και της εταιρείας TUI θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι εξωφρενικό.
4: Η κατάσταση των τριών τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σκάλα κατέρευσε διερευνώνται.
2: Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μία άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, παράνομη, που φέρονται να ζούσαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες 4 ηλικιωμένες γυναίκες, όλα αυτά σε ένα διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, έπειτα από καταγγελία συγγενούς ηλικιωμένης.

0: Υπήρξε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, των αστυνομικών αρχών, και βεβαίως τώρα μένει να δούμε τι κατηγορίες θα βρει απέναντί της η συγκεκριμένη γυναίκα για αυτό το οποίο και έκανε. Το ρεπορτάζ είναι της Έλενας Γαλάρη.
1: Στο αυτόφορο οδηγήθηκε η 72χρονη γυναίκα κατηγορούμενη για το παράτυπο γυροκομείο που διατηρούσε σε διαμέρισμα που νίκιαζε στους αμπελοκήπους. Λίγη ώρα μετά κάθεται στο εδόλιο με τις κατηγορίες της απόπειρας εκβίασης, έκθεσης σε κίνδυνο κατά συρροή και της απήθειας. Η δίκη της όμως δεν γίνεται. Ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση είναι απόντες, καθώς δεν έχουν κλητευτεί. Το δικαστήριο αναβάλει τη διαδικασία για τις 6 Μαΐου και έρει την κράτηση της κατηγορουμένης, επιβάλλοντάς της περιοριστικούς όρους. Αυτό είναι το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής 4 ηλικιωμένες γυναίκες, στις οποίες παρέχονταν ακόμη και λιγμένα τρόφιμα.
2: Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι σε 4 διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμοι υπερήλικοι, οι οποίοι εμφανώς τελούσαν ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανών ιατρικών προβλημάτων σε ευάλωτη και δυσχερή θέση. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη λιπαρότητα και ακαταστασία, λιγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.
3: Το διαμέρισμα στους αμπελόκηπους παραμένει σφραγισμένο, με τους ένικους της πολυκατοικίας να μην μπορούν να πιστέψουν ότι λειτουργούσε παράνομα οίκος ευγυρίας.
4: Δεν είχαμε παρατηρήσει κάτι, μια κυρία έμενε. Σίγουρα χρόνο θεωρώ ότι ήταν. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση και να πάνε όλα καλά.
1: Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη είχε απειλήσει ότι αν δεν της έδινε 2.000 ευρώ, θα πέταγε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα παρουσία εισαγγελέα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.
5: Ασφάλεια, ασφάλεια. Θέλουμε να μας δώσετε στοιχεία. Βγήκε κάτι με το καροσάκι, κάποια γυναίκα, άρρωστη μάλλον, γιατί ήρθε η ΚΑΦ. Ούτε δεν σκεφτόμουν ότι έχει γεροκομείο εκεί.
1: Κατηγορούμενη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, παρέχοντας δίθεν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένους έναντι 650 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επικοινωνία με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Τους είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα και η κάθε επαφή γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικού της τηλεφώνου. Πάντως η ίδια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, λέγοντας ότι έχει στοιχεία ικανά να αποδείξουν την αθωότητά της.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, είναι η έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, η οποία ολοκληρώνεται αυτήν την ώρα με την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται με 4-0 και κάνει με αυτή τη νίκη ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Σημαντικό βαθμό κατέκτησε και ο Πανσεραϊκός στη μάχη που δίνει για να παραμείνει στο πρωτάθλημα της Super League. Ήρθε ισοπάλος 1-1 με την ΑΕΛ, ισοφαρίζοντας στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καρέλη. Νίκη και για την Κηφισιά, η πρώτη της στα play-out επί του Πανετολικού. Ακούμε τον Νίκο Σταματέλο.
6: Την δική τους όθηση στους παίχτες της ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέλησαν να δώσουν οι φίλοι της Ένωσης. Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην Άγια Σοφιά στη σημερινή προπόνηση προκειμένου να ενισχύσουν ψυχολογικά την ομάδα του Νίκολιτς και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Σε θρίλερ εξελιχθεί η αναμέτρηση Πανσεραϊκός ΑΕΛ για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Θεσσαλοί πήραν το προβάδισμα στο σκορ 78 λεπτό με τον Ντουπτά. Στις καθυστερίες του αγώνα, Φωτιάς καταλόγησε πέναλτι σε χέρι του Ηλιάδη ύστερα από την κεφαλιά του Σίστο. Ο διαιτητής και με τη χρήση του VAR δεν άλλαξε την απόφασή του. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Καρέλης, ο οποίος έδεσε στους γηπεδούχους ένα πολύτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στην κατηγορία. Την πρώτη νίκη στα play-out πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία επικράτησε του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 18 λεπτό με τον Μπέτκοφ, αλλά με την υπόδειξη του βοηθού, τον κολ ακυρώθηκε γιατί ο σκόρερ ήταν σε αντικανονική θέση. Στο μαρκάρισμα του Σιέλη πάνω στον Μπέντι και με τη χρήση του VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγησε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πόμπο, ο οποίος νίκησε τον Κουτσερέγκο και σημείωσε τον κολ που έκρινε την αναμέτρηση.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό πριν τις 9, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με όλες τις νεότερες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Τι Να'ναι με τον Μάνο Βουλαρινού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera. Η Ουάσιγκτον συστήνει το σχήμα για την ελευθερία της ναυσιπλοείας για την ασφάλεια του στενού του Ορμούζ με κοινή διαχείριση από το State Department και την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανταλλαγή πληροφοριών, το διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην ελέγχει μόνη της το στενό, εν μέσω εντάσεων με ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει το Al Jazeera. Τις τελευταίες 20 μέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση. Με τον αποκλεισμό ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε παράνομη κράτηση σε διεθνή ύδατα εκτός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας των Ισραηλινών αρχών, τόνισε ο Αλμπάρες. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνας για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπηκός ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν χθες στην Ελλάδα. Η ακτοφυλακή της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πειρατεία σε πετρελαιοφόρο ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων, οι οποίοι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν. Η ακτοφυλακή πρόσθεσε πως η τοποθεσία του πετρελαιοφόρου έχει προσδιοριστεί και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και την ανάκτησή του. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος μαζί με ακόμα δύο συνομήλικούς του στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ανηλίκων με έναν 29χρονο. Ένας από την παρέα φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου προκαλώντας την αντίδρασή του. Λίγη ώρα νωρίτερα χθες καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Λευσίνας Θιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 διαπιστώθηκε να οδηγεί με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα βομβάρδιζε τους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram με σχετικά βίντεο από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Την Πέμπτη οι αρχές κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Έκκληση στους κατοίκους της περιοχής της Πάτρας, όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη, να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, απευθύνει πολιτική προστασία με μήνυμα που εστάλει από τον 112. Αιτία είναι φωτιά που καίει λάστιχα και οι πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτή την ώρα έως τις 12 το βράδυ στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιοβούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Τερματικός σταθμός είναι η στάση ΣΕΦ. Για την έκτη αγωνιστική, τον play-out της Super League, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφύγες.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Η βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Θα στενά το Ορμούζι.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης και στις οποίας στο μικρόφωνο. Δεν σου έδωσα το λόγο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Α, κουχαλώ την ώρα που μιλάω. Τι έλεγα. Ποιος είμαι. Όχι, έλεγα ποιος είμαι. Δεν αναρωτιέμαι ποιος είμαι. Και στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξανά στην επικαιρότητα, εξαιτίας μιας ωραίας συνέντευξης που έδωσε, κατόπιν της, πώς να το πω, του κατορθώματος, του νέου κατορθώματος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει, γιατί λέμε για την ελληνική αστυνομία, αλλά λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Με τη διακριτικότητα που τη χαρίζει, επέτρεψε σε έναν ηλικιωμένο παλαβό συμπολίτη μας, επικίνδυνο για όλους, να μπει μέσα, όχι μόνο να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, που εκεί εντάξει, πες, δεν μπορούσε, αλλά αφού μπήκε στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, μετά να πάει άνετος και χαλαρός τον ΕΦΚΑ κεραμικού. Να πάει άνετος και χαλαρός μέσα μέχρι τους αμπελόκηπους, να μπει στο ειρηνοδικείο, να αρχίσει να πυροβολεί και εκεί και μετά πάλι άνετος και χαλαρός. Στην ηλικία του δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά. Πει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Βέβαια έφτασε μέχρι την Πάτρα και ευτυχώς εκεί από ό,τι κατάλαβα τον αναγνώρισαν κάποιοι και φωνάξαν την αστυνομία. Αλλιώς θα ήταν ήδη Στρασβούργο. Θα είχαν μάθει τα κατορθώματά μας σε όλη την Ευρώπη. Θα είχαμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιβεβαίωση του πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες από κάθε άποψη, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειας της αστυνομίας, αλλά και εξαιτίας της, πώς να το πω, της λειτουργίας της πολιτείας, η οποία επιτρέπει σε επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι ή σε σκέτο επικίνδυνους. Αν και κατά τη γνώμη μου όλοι οι επικίνδυνοι έχουν μία παλαβομάρα. Δεν μπορεί να είσαι καλά και να είσαι επικίνδυνος. Κάτι έχεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρυντικά. Και το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη Δύση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι ένας Λονδρέζος, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο τέλος πάντων, κάποιος επιτέθηκε σε δύο Εβραίους, μαχαίρωσε δύο Εβραίους, ένας τύπος ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, είχε μια σειρά επιθέσεων. Και ο νομικός μας πολιτισμός, που τον μοιραζόμαι, δεν είναι άσχετο, ο νομικός πολιτισμός της Δύσεως γενικότερα, του επέτρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Οπότε δεν αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διότι ο νομικός μας πολιτισμός αφήνει τους επικίνδυνους εγκληματίες ή τους σκέτους επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά, όσο να είναι, δημιουργούν μια αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή η άνεση με την οποία μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα και να μπαίνει όπου γουστάρει και να πυροβολεί. Και λογικό είναι να αγανακτεί και ο κύριος Μιχάλης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν υπάρχει κράτος, κύριε μου. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη, τα λέει ο κύριος Μιχάλης σε κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κράτος. Εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Α, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος, να τα φέρουμε, να τα κάνουμε σωστά. Να πω ότι το κενό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη φύλαξη των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του ειρηνοδικείου, στο οποίο τα μέτρα είχαν πάρθει. Επειδή λέω δεν είχαν πάρθει μέτρα και άλλα τέτοιε μπουρδε. Είχαν πάρθει, τα είχαν αγοράσει δηλαδή. Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί.
1: Όπως τις κάμερες.
0: Όπως οι κάμερες. Είχαν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα. Η δουλειά είχε γίνει, θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχε κινηθεί το χρήμα. Είχε γίνει ο διαγωνισμός. Είχε γίνει η προμήθεια. Το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είχε γίνει. Εντάξει. Δεν λειτουργούσαν. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να κινείται το χρήμα και να λειτουργούν τα μηχανήματα. Θέλω να πω. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες και η προτεραιότητα είναι η κίνηση του χρήματος. Οπότε 6 χρόνια, παιδιά, έχουν αγοράσει ειδικά για να μην μπαίνεις μέσα και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα λειτουργεί κανείς. Γιατί η δουλίτσα έγινε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολύ φοβάμαι πως με καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη συγκεκριμένα των δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, η αστυνομία τα έκανε όλα μια χαρά.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και οργανωτικά αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Μα δικαίως ο άνθρωπος. Έχει σχέση, δηλαδή, ρε παιδιά, έχει σχέση η ελληνική αστυνομία με ένα περιστατικό στο οποίο ένας συμπολίτης παίρνει μια καραμπίνα, μπουκάρει στον ΕΦΚΑ, μετά φεύγει από τον ΕΦΚΑ, πάει μέχρι τους αμπελόκηπους, ανενόχλητος, πυροβολεί στο ειρηνοδικείο, μετά φεύγει από το ειρηνοδικείο, ανενόχλητος πάλι πάει μέχρι την Πάτρα. Έχει κάποια σχέση η αστυνομία με αυτό?
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού. Έχει κάποια σχέση το Υπουργείο? Ναι, λέει ο άλλος. Σοβαρά? Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σχέση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι της κλιματικής αλλαγής? Διότι εδώ μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, ακραία φυσικά φαινόμενα. Αμέσως να ρίξετε την ευθύνη στην αστυνομία. Πού ήταν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής? Πουθενά, κοιμότανε. Πού θα πάτε να μου κατηγορήσετε την αστυνομία και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Για όνομα του Θεού, έχετε, μου φαίνεται... Το ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική αστυνομία, έτσι?
1: Πού να είναι,
0: περνάει καλά. Εκεί... Και αυτό έχει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εκεί που είναι και η πανεπιστημιακή.
0: Εκεί αυτοί. Που είναι και όχι. Είναι αλλού. Αυτοί υπάρχουν κανονικά. Είναι σώμα. Όλα και όλα. Είναι σώμα. Αλλά πιθανότατα θα είναι κλητήρες. Θα καθαράζουν. Ξέρω εγώ κάπου. Δεν θα είναι αρκετοί, που δεν το πιστεύω. Θα έχουμε κάνει τις προσλήψεις μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαστική αστυνομία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως λένε, δεν μπορεί να είναι παντού στα δικαστήρια. Όχι, δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία, ούτε η δικαστική αστυνομία να είναι στα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Υπάρχει η ατομική ευθύνη. Μην παίρνεις την καραμπίνα σου. Τι φταίει το κράτος που τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μην πάρεις την καραμπίνα σου να πας να πυροβολείς. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Παντού να υπάρχει, τέλος πάντων. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης, δεν τον ακούνε, ο οποίος στη συνέχεια είπε και κάτι πολύ σωστό.
2: Εδώ υπάρχει ένα μότο ερωτήσεων. Ήταν κοντά στη Γαδά, ήταν στο ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας. Όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ειδικά το ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας, εκεί που είναι η Γαδά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Γαδά είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να πω. Είναι το αρχηγείο της αστυνομίας στην πραγματικότητα και όντως δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια, διότι ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά είναι οι καταλήψεις. Είναι κάτι καταληψίες, έχουν καταλάβει τα προσφυγικά. Γιατί έτσι, έχουν κλέψει δηλαδή τους χώρους εκεί, τους έχουν καταλάβει ανάμεσα στο αρχηγείο της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Για να καταλάβετε ότι όχι ασφαλές δεν είναι εκείνο το μέρος, όπως όλα τα μέρη στην Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Χρυσοχοίδης, θα πάρει κάποια αυτός ο άνθρωπος λίγη εξουσία, θα ανέβει και ο Μητσοτάκης να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός, παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά. Αμάν πια, δεν αντέχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Λοιπόν, ο επικίνδυνος συμπολίτης, τον οποίο διάφοροι ψεκασμένοι ηρωποίησαν, και λογικό είναι. Αρέσει σε κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι και αυτοί εν δυνάμει είναι επικίνδυνοι, αρέσει να λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα, ακόμα και αν έχουν άδικο. Όχι πως έχει διαφορά αν έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει οπλοφορούσε ο επικίνδυνος που είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Για ένα μήνα μόνο τον εκρατήσανε, μπορεί να μην τον άντεξαν. Και παρότι είχε απειλήσει, είχε κάνει, η πολιτεία τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η Δύση γενικώς. Σε μια λογική χώρα, κάποιος που απειλεί θα σε σκοτώσω και αφήνει σφαίρες, όμως αυτό, δεν ξαναβγαίνει από τη φυλακή. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, αφού λέει ότι θα σκοτώσει, εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά, δεν υποτιμούμε τον συμπολίτη και τον κλείνουμε φυλακή. Για πάντα. Τι να κάνουμε, να μην έλεγε. Να μην άφηνε σφαίρες. Δεν είπε, άρε θα σε σκοτώσω, δεν είπε τέτοιο, πήγε και άφησε σφαίρες σε εισαγγελέα. Πάει να πει, ο άνθρωπος ήταν μουρλός και επικίνδυνος ως εκ τούτου. Εν πάση περιπτώσει, οπλοφορούσε, δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο όμως το όπλο.
2: Ένας άνθρωπος κυκλοφορεί, αλλά...
3: Ψυχικά ασθενής με όπλο.
2: Το πήρε η αστυνομία το όπλο εκείνη την εποχή, το 2017.
3: Ναι.
2: Και μετά φαίνεται ότι ξαναπήρε όπλο. Το όπλο, αν είναι παράνομο ή όχι, θα το δούμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μπορεί νομίμως ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που απειλεί εδώ και χρόνια, έχει απειλήσει εισαγγελείς και μπορεί νομίμως να οπλοφορεί, γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω που είναι το περίεργο. Πουθενά. Γιατί είναι Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μιχάλης τα λέει σωστά. Πείτε τα κύριε Μιχάλη, να μην τα λέω εγώ, μην λένε μόνο ότι εγώ τα λέω.
2: Το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ έπρεπε κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ είμαι υπέρ της, το να υπάρχουν άνθρωποι κλεισμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Πρέπει, πρέπει. Και μακάρι να έχουμε μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, να είναι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης μέσα, που να τους κλείνει μέσα αυτούς, που να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται μέσα, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει φυλακές επίσης. Που είναι το. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς φυλακές. Αυστηροποιούν τον νόμο, λέει θα φυλακίζονται περισσότερο. Α, ωραία, θα φτιάξετε φυλακές δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται. Όχι. Τότε πώς θα. Έτσι. Με μαγικό τρόπο. Θα τους φυλακίζουμε σε μια άλλη διάσταση. Θα τους βάζουμε στη φυλακή του μυαλού τους. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Μιχάλης τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να αποκτήσει εξουσία. Τώρα πάμε στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, που είναι άλλο πρόσωπο από τον κύριο Μιχάλη. Γιατί ο Υπουργός Χρυσοχοίδης μας είπε:
2: δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Και τώρα μαζί, κύριος Μιχάλης και Υπουργός Χρυσοχοίδης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Βάλε τραγούδι, Νίκο, ρίξε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα να καταλάβουμε τι ακούσαμε. Δηλαδή εγώ να πάρω ανάσα που μιλάω και να καταλάβουν τι ακούσαν αυτοί που ακούνε. Δεν έχω, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχω μοντάρει τίποτα. Τα έχει πει κανονικά, ενώ δεν έχω αλλάξει κάτι από αυτά που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο καλύτερο, το οποίο έρχεται όπου να είναι. Πάμε τώρα σε γενικότερης φύσεως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συντρόφου Χρυσοχοίδη, ο οποίος για τη βία, η οποία δεν ξέρω, κυρίαρχη. Τέλος πάντων, φαίνεται σαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι άλλο το έχουμε περισσότερα περιστατικά και άλλο μαθαίνουμε περισσότερα περιστατικά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να έχουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω κάποια μελέτη που να. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει γίνει, εγώ δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι σηκώνουν πολύ εύκολα το χέρι οι διάφοροι συμπολίτες και είναι λογικό. Εφόσον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν, έτσι γίνεται, παιδιά, από ένα σχολείο και μια οικογένεια. Ακόμα όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Ένα σχολείο, άμα αφήνεις τους μαθητές να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα γίνει σαν το λύκειο του Χαβαλέ στο Ρόδα Τσάδα και ο Κοπάνα. Σε μια κοινωνία, αν αφήνεις τον κάθε παραβατικό και βλαμμένο να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει όλο και χειρότερα. Ποιος θέει, εσείς.
2: Αυτά όλα τα θέματα της βίας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενστικά. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ.
3: Ξέρετε τι μου κάνει
2: και νομίζω, εντύπωση. Και νομίζω ότι πρέπει σαν κοινωνία πια να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε και στις οικογένειες τι γίνεται και στα σχολιά τι γίνεται.
0: Αρκεί να μην δούμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Αυτό. Να κοιτάμε μεταξύ τις οικογένειες, τα σχολιά, η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά της, οι νόμοι, να μην κοιτάξουμε εκεί τίποτα. Εγώ θέλω λίγο να κοιτάξω και να πω ότι αφού κοιτάξουμε την εικόνα, κοιτάξουμε την οικογένεια, τα σχολεία, να τα κοιτάξουμε όλα. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μια νομοθεσία η οποία είναι φτιαγμένη για να ευνοείται ο παραβατικός και ο κακοποιός. Οι νόμοι φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον του εγκληματία. Δεν φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά αυτό ο σύντροφος Χρυσοχοίδης είναι και παζόκο άνθρωπος, δεν θέλει να το κοιτάμε, οπότε σου λέει κοιτάξτε εσείς τον καθρέφτη, θα κοιτάξω και εγώ στο δικό σας καθρέφτη, αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το κοιτάξω ποτέ. Διότι η πρώτη αιτία για τη βία είναι οι βίαιοι άνθρωποι. Και οι βίαιοι άνθρωποι ασκούν βία γιατί τους επιτρέπεται. Γιατί ξέρουν ότι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι καμιά ποινή με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, πατ πατ πατ, και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο. Το χέρι αντιθέτως που ξέρει ότι αν θα σηκωθεί θα κοπεί από τη ρίζα του, συνήθως δεν σηκώνεται. Γιατί είναι βίαιη, κορόιδα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι φταίμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πούμε, ας πούμε, ενδοοικογενειακή βία. Για να δείτε ότι το κράτος όταν θέλει, επειδή παριστάνουν αυτοί ότι είναι ανήμποροι όλοι, ότι δεν μπορούμε, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, τρίχες κατσαρές. Αν το κράτος, αν αποφασίσουν, ξέρω εγώ, να δουλέψουν λίγο, η δουλειά γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500, κρατήστε το νούμερο, 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άντρες τη συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδοκοινωνιακή βία.
0: Βέβαια, το προφυλακισμένο και το καταδικασμένο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι πολύ και ας πούμε ότι να. Άμα θέλεις. Α, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το παράδειγμα, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Και μια και πάμε στον κώδικο δικής κυκλοφορίας, που όπως ξέρετε είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και του κυρίου Μιχάλη φυσικά. Όταν θέλει το κράτος, μπορεί. Ξαφνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ έτσι κι αλλιώς παίρνω ταξί όταν βγαίνω έξω και θέλω να πιω και είναι βράδυ. Αλλά ξαφνικά μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες που συνήθιζαν να βγαίνουν και να πίνουν 2, 3, 5, 10 ποτηράκια, τώρα πια χαίζονται λίγο να το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλά αλκοτέστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα το κράτος θέλει, μια χαρά τα κάνει όλα. Μπορεί μια χαρά να επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που με τη σειρά του τι σημαίνει? Ότι όπου δεν τον επιβάλλει τον νόμο, δεν θέλει να τον επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που μας οδηγεί στις κλίσεις για τα όρια ταχύτητας. Α, να κάνουμε διακοπή. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μανδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνας για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορειών Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλίκους του πέταξαν νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επεισόδιο. Λίγη ώρα αργότερα, χθες, καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνα Στιβών. Είχε ανεβάσει σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram, από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην τακτοποίησή του. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Let the beat guitar!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Αν δεν ήσασταν εδώ πριν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης στις απαντήσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα για τα όρια της ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με μία απάντηση που αφορά γενικότερα τις κλίσεις και αυτό το φρικαλαίο κλισέ περί εισπρακτικών μέσων. Είναι κάτι που πιθανότατα δεν ξέρω αν το επινόησαν πρώτα λαϊκιστές δημοσιογράφοι ή λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ακατανόητο να κατηγορείς μια κυβέρνηση για εισπρακτικές ποινές και για εισπρακτικές κλίσεις. Τι εννοώ? Ότι επειδή αυτά τα λεφτά πάνε σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι του κράτους είτε είναι των δήμων, δεν είναι πολύ ωραίο το δημόσιο ταμείο, δηλαδή το ταμείο όλων μας, να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο από παραβατικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που έχουν επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά? Γιατί οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πάντοτε επικίνδυνες. Δεν είναι καμία που είναι ακίνδυνη. Κατά συνέπεια, μια χαρά είναι να είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Δεν βλέπω τίποτα κακό. Δεν τα βάζουν οι υπουργοί στη τσέπη τους. Οπότε τι κατηγορία. Τι είδους κατηγορία είναι αυτή? Ότι είναι εισπρακτικά τα μέσα. Θέλουμε να εισπράξουμε λεφτά από τους παραβατικούς. Οπότε ή θα εισπράξουμε πολλά λεφτά ή θα σταματήσουν να είναι παραβατικοί. Όποιο και από τα δύο και αν σου κάτσει, κερδίζεις κάτι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο πρώτος που είπε αυτά είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, εισπρακτικά είναι. Σε πειράζει? Σε πειράζει να έχει περισσότερα λεφτά το δημόσιο ταμείο? Βέβαια είναι εισπρακτικά αρκεί να εισπράττονται. Και αρκεί να κόβονται οι κλίσεις, θα φτάσουμε εκεί. Απαντάει λοιπόν ο Χρυσοχοίδης με το Πασόκ μέσα του.
1: Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, να το διευκρινίσουμε και κάποιον. Τα χρήματα, οι εισπράξεις από τις κλίσεις δεν πάνε στο κράτος. Πηγαίνουν στους δήμους. Mm-hmm. Πηγαίνουν σε ένα έκαστο δήμο, εκεί που γράφεται κανείς, βεβαιώνεται η παραβάση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα να εισπράξει το κράτος χρήματα από τους πολίτες για παραβάσεις τροχέας.
0: Το οποίο δεν θα ήταν καθόλου κακό. Να πω επίσης ότι και οι δήμοι κομμάτι του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε η τοπική αυτοδιοίκηση του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, πάνε στους δήμους, δεν απάντησε δηλαδή στην ερώτηση και καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Φυσικά είναι και εισπρακτικά τα μέσα. Πού είναι το κακό? Πουθενά. Το κακό είναι όταν δεν κόβονται, όπως σας είπα, οι κλίσεις. Και τώρα πάμε στο tip που έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στους συμπολίτες, που ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να το πατάνε τον γκάζι τους λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες, τελευταία όλο και περισσότεροι, που προσπαθούν να συμμορφωθούν με αυτό που δείχνει η πινακίδα της κυκλοφορίας. Λέει, ξέρω εγώ, 90. Λες να μην πάω πάνω από 90. Λέει, 110. Να μην πάει πάνω 110. Κορόιδα, ρε κορόιδα, τι φοβάστε, μήπως σας γράψει κανείς? Δεν θα σας γράψει κανείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο υπουργός.
1: Λέει 120 ή 110 ή 130 μέχρι το ανώτατο. Δεν γράφουν στα 120 και στα 130. Γράφουν πολύ πιο πάνω, δεν θέλω να πω πόσο, αλλά δεν υπάρχει γράψιμο παράβαση
2: για
1: με 120
2: χιλιόμετρα.
1: Για 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και για 20 uh-huh. χιλιόμετρα.
0: Και για 20 ήθελε να βάλει παραπάνω. Δεν το είπα. Σοκική ψυχή του λέει τι, και 20 χιλιόμετρα από μένα. Δεν πρέπει στον πλανήτη Γη.
3: Εντάξει,
0: και αν υπάρχει και, να υπάρχει και ζωή σε άλλους πλανήτες. Ακόμα και αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, σε μακρινά σύμπαντα, δεν πρέπει να έχει υπάρξει υπουργός που να έχει βγει και να έχει πει μην δίνετε σημασία στα όρια της ταχύτητας που βλέπετε στους δρόμους. Μην τα κοιτάτε. Πατήστε το ελεύθερα. Τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα παραπάνω. Δηλαδή βλέπετε 50, 70. Βλέπεις 130, 150 τουλάχιστον. Μίνιμουμ. Μίνιμουμ 150, στάνταρ. Πηγαίνει 150, είσαι 100% ήσυχος. Μπορεί και 160 και 170, αλλά στα 150 είσαι μια χαρά. Είναι δυνατόν? Εγώ τι εκπομπή θα κάνω μετά από αυτό? Άντε τώρα, τι θα κοροϊδέψω εγώ από αυτό? Τι μπορεί να κοροϊδέψει περισσότερο από... Τι να κάνω περισσότερο από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είναι σατυρικός στις θέσεις του μεγάλος? Είναι δυνατή χώρα είναι αυτή? Βγαίνει η μόνη και λέει εντάξει, μην δίνετε σημασία. Τι ρε κορόιδα, κοιτάτε να συμμορφωθείτε με τα όρια της κυκλοφορίας? Έλα ρε, Πασόκ, ρε, πάτα το. Μη φοβάσαι τίποτα, πάτα το. Γιατί, θέλω να πω, εάν του φαίνονται χαμηλά τα όρια ταχύτητας, ας τα ανεβάσει. Ας γράψει μαγική. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό, λίγο παραπάνω δεν πειράζει. Όλα τα αυτοκίνητα, όλων των αυτοκινήτων το ταχύμετρο, δείχνει περισσότερο από όσο πάει. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να την πατήσει να πεις νόμιζα έδειχνε 90 αλλά πηγαίναμε 95 με γράψετε. Άμα δείχνει 90 πας με 85. Οπότε και 93 να δείξει πάλι κάτω από το όριο είσαι. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία ότι δεν ήξερα. Είναι απλό. Και ειδικά στα καινούργια αυτοκίνητα βάζεις και ένα cruise control όταν είσαι σε δρόμους έτσι κυκλοφορίας, σε εθνικές και καθαρίσεις. Δεν έχεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Στην Ελλάδα βέβαια ο Χρυσοχοίδης μας λέει τι λέει 130, βάλει το cruise control στα 150. Να πηγαίνει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Λέει ο υπουργός. Να... Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Τι να κάνουμε, είμαστε Πασόκ. Είμαστε Πασόκ και έρχονται και εκλογές. Οπότε πατήστε τον γκάζι, δεν βαριέσαι. Άλλωστε και ο άνθρωπος είναι κάπως μπερδεμένος.
1: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.

0: Παναγενικού, άμα έλεγε 5 παραπάνω, δεν θα ήταν Πασόκ.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Θέλει να. Είναι Πασόκ, θέλει να μοιράσει στον κόσμο. Δεν μοιράζει λεφτά, θα μοιράζει χιλιόμετρα. Θάνατο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα μοιράσει χιλιόμετρα. Άνεση. Θα μοιράσει παραβατική συμπεριφορά. Την οποία υποτίθεται την καταγγέλει και θέλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας. Και το έχουν σπάσει όλοι, δεν έχει κανένα καθρέφτη. Που ακόμα και αν, σας είπα ότι είναι εγκληματικό, ακόμα και αν γίνεται σιωπηλά το να αφήνεις 20 χιλιόμετρα πάνω το να μην γράφεις, είναι εγκληματικό. Ή σημαίνει ότι αν είναι πρόβλημα τα όρια, θα αλλάξουν τα όρια, άμα είναι χαμηλά. Τα περισσότερα δε τα όρια είναι μια χαρά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα ρε παιδί μου. Είναι λίγα, είναι σε κάτι στροφές της Αττικής Οδού που είναι λέει 60. Έτσι και πεις 60 θα σκοτώσουνε. Αν πεις δάτι ο άλλος από πίσω με... Είναι γελίο. Για να καταλάβετε πόσο γελία είναι. Πολύ λίγα όρια, ξαναλέω, μου πάρετε θάρρος και μου λέτε όλα τα όρια είναι γελία. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Τα 90-95% των ορίων είναι άψογα. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει. Απλώς είναι γελίο εδώ στη στροφή Συγκρού για να μπει στην παραλιακή. Την παλιά, όχι την παλιά, την καινούρια. Να έχει 70 το όριο. 70 και είναι ένα τόσο δάτο. Τόσο δρομάκι και στην Αττική Οδό με 3-4 λωρίδες στροφή να είναι 60-70 και εκεί.
2: Στην έξοδο, ναι, έξοδο.
0: Όχι, σε κάτι όταν περνάς κάτω από γεφυρούλες, άμα είναι τουνελάκια. Αλλά μικρά τουνελάκια, δεν είναι κανένα τούνελ. Ξέρω εγώ, τούνελ των 100 μέτρων. 70-60. Που τι είναι, ρε βλαμμένοι είστε. Τέλος πάντων, τα 70 εδώ δεν είναι πολύ. Είναι πολύ τα 70. Και όχι μόνο αυτό, η πινακίδα τη βλέπει αφού έχει αρχίσει να μπαίνει στη στροφή. Μπαίνει στη στροφή με τα 90 που και ξαφνικά λέω είσαι 70 εκεί που ήδη έπρεπε να έχεις κόψει από πριν. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι ακόμα όμως για κάποιο λόγο να μην γράφουνε ακριβώς το όριο. Δεν βγαίνεις να το πεις. Δεν βγαίνεις να λες στον κόσμο τρέχτε μη φοβάστε. Δηλαδή νομίζω. Απ' την άλλη μπορεί να θέλει να γίνονται. Ξέρω ότι μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Σου λέει όπα. Μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Και τι θα γίνουν τα γραφεία εκεί δύο κλέφτες. Θα γίνουνε. Άλλε παραπάνω. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη, όπως ακούσατε, κυριάρχησε το θέμα του υπόθεση του επικίνδυνου παλαβού παλιανθρώπου, ο οποίος πήρε ένα όπλο και μπούκαρε στον ΕΦΚΑ και μετά μπούκαρε και στα δικαστήρια, επειδή έτσι γούσταρε. Επειδή στο μυαλό του είχε αδικηθεί, ή του είχε κολλήσει ιδέα ότι είχε αδικηθεί. Και συνήθως, όταν αδικείται ένας παλιάνθρωπος, παίρνει το όπλο, τι να κάνει άλλο. Ένας πλούσιος συμπολίτης μας, με συνταξάρα την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας.
2: Μισθό δεν έχω τέτοιο, βέβαια.
0: Και μισθό, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο οποίος έχει και άλλο ωραίο παρελθόν, πέρα από τις απειλές και τους εγκλισμούς, έχει και ένα άλλο πολύ πιο ωραίο παρελθόν, διότι, παιδιά, είμαστε και βασιλικοί και είχαμε πάει στην κηδεία του βασιλιά μας, του Κωνσταντίνου. Εκεί μας είχε πετύχει η κάμερα, διότι ξεχωρίζαμε κάπως, αφού είχαμε ένα, πώς το λένε, ένα μαδέρι και πάνω του μια εικόνα του βασιλιά και κυκλοφορούσαμε έτσι. Και μας ήρθε ο ρεπόρτερ και του μιλήσαμε.
3: Λυπάμαι πολύ. Όπως είπα, πρέπει σήμερα να είναι συνεφιασμένη και όχι για κάδα. Γιατί δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίν, είναι ο θάνατος του Ελλάδος και της βασιλείας.
0: Είχε κοκόκερο τη μέρα που τον θάψανε. Ζήτω, συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχει συνεφιά και ευτυχώς δεν είχε καμιά καραμπίνα να αρχίσει να πυροβολάει τα σύννεφα. Τέλος πάντων, την γλίτωσε φτηνά και ο καιρός. Ο συμπολίτης, ο 89χρονος, ο οποίος προφανώς αφού ήταν στην κυρία ήταν υπέρ της βασιλείας.
3: Δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες για το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία.
0: Δεν είχανε δημοκρατία, όλη η Ελλάδα βασιλιάδες. Είχαμε καταφέρει τρομερά καλά. Όμως ο 89χρονος δεν είναι, είναι κάπως μπερδεμένος όπως όλοι σαν κι αυτόν. Και τη μία λέει ότι δεν είναι ωραίο πολίτευμα η δημοκρατία, μετά διαμαρτύρεται που δεν έχουμε δημοκρατία.
3: Μαζί με τον βασιλιά πεθαίνει και ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε,
4: ναι.
3: Είναι πλουτοκρατία.
0: Άρα καλύτερο από τη δημοκρατία που δεν προσφέρει τίποτα, ένα βήμα προς τη βασιλεία. Εντάξει, πλουτοκρατία, μετά θα έχουμε έναν. Δηλαδή τώρα έχουμε 50, 20, 40, 30, μετά θα έχουμε έναν. Πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. μου, εσείς τι λέτε?
1: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Έχω λοιπόν να πω, συμφωνώ κι εγώ.

0: να φύγουμε για λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στην μαρτυρική Μεγαλόνισο. Η μαρτυρική Μεγαλόνισο πρέπει να έχει μαρτυρήσει πάρα πολύ, γιατί και να της έχει αφήσει κουσούρια αυτό το μαρτύριο, διότι οι κάτοικοι της μαρτυρικής, τα αδέρφια μας, επέλεξαν μεταξύ άλλων ως εκπρόσωπό τους στην Ευρώπη τον influencer Φιδία. Και ο influencer Φιδίας για να ανταποδώσει τέλος πάντων την αγάπη, μας καλεί στο γάμο του, στο γάμο του Φιδία, που θα έλεγε κανείς.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, βάλαμε ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας, και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στο bio.
0: Του Φιδία κανονικά. Του Φιδία ο γάμος και διάφορα άλλα που μπορεί να πει κανείς. Εσείς θα πάτε, υπουργέ μου?
2: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου, μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να πάτε κι εσείς. Κρίμα είναι να μην πηγαίνουν εκεί διάφοροι σε ένα γάμο πολιτικού. Μπράβο στους αδερφούς Κυπρίους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα σοβαρά και στα καλά, στα ευχάριστα, στα αισιόδοξα. Διότι, παιδιά, έρχεται το Πασόκ.
3: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε. Θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός? Θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή. Θα έχουμε αλλαγή. Yeah. Είναι αλλαγή. Yeah. Αλλαγή και yeah, αλλαγή. Γελάει ο Νίκος, ίσως επειδή δεν έχει ενημερωθεί ότι πλέον είναι στο κόμμα και επισήμως ο Φανφαραντούρης. Λοιπόν, έχουμε Πελεγρίνη Φανφαραντούρη. Αν έρθει και η Τζάκρη, που είναι το πιο πιθανό να πάει, τότε ακόμα και να μην πάμε καλά σε εκλογές, μπορούμε να ανοίξουμε ένα θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε καλυμμένοι από παντού. Αλλά εγώ νομίζω θα πάει φανταστικά στις εκλογές, ή τουλάχιστον να το πω πιο σωστά και να είμαι τίμιος, θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα πάει καλά στις εκλογές, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να γεμίσουμε. Έτσι. Και το όνειρο, το επαγγελματικό μου όνειρο, είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Και ελπίζω να μαζέψω γρήγορα αρκετά λεφτά για να μπορώ να φύγω.

0: Ο μόνος με τον οποίο η μόνη του ελπίδα να γίνει και δική μου ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα λοιπόν να τον δούμε πρωθυπουργό, είναι συνεργασία με τον Αλέξη μας και με τους Σιριζέους γενικότερα. Για να συνεργαστεί με τους Σιριζέους πρέπει να τους μοιάζεις, έτσι, να ταιριάζουνε. Οπότε έχει αρχίσει να σιριζοποιείται εντελώς το Πασόκ και στο ύφος και στο το λεξιλόγιο και στις προτάσεις, και έτσι ήρθε η εβδομάδα των 4 εργάσιμων ημερών. Πού είναι το κακό, θα πει κάποιος. Θα πω εγώ, παιδιά, τι να σας πω, επιχείρηση δεν έχω. Αλλά όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις Ελλάδας που το 95% είναι μέχρι 9 άτομα, δηλαδή 2, 3, 4, 1, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους. Δηλαδή αυτόματα το κόστος τους θα ανέβει. Δηλαδή οι μισές θα κλείσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεμπερδεύουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να η Ελλάδα να κυριαρχήσουν οι μεγάλες. Άμα το θέλει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται η τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές. Γιατί μια επιχείρηση, ας πούμε, με 3 άτομα ή με 4, θα πρέπει να προσλάβει έναν ή δύο τουλάχιστον παραπάνω για να μπορεί να δουλεύει όλες τις μέρες. Ή θα δουλεύει μόνο 4 μέρες. Που σημαίνει ότι θα έχει 20% λιγότερο τζίρο, αφού θα δουλεύει. Και πες ότι κάποιες μέρες θα καλύπτονται, κάποιοι της Παρασκευής θα πηγαίνουν και Πέμπτη, να πούμε 10%. Πάντως θα πέσει ο τζίρος. Και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και σε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητά της. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. Δεν ξέρουμε να οργανωνόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε το α σε λιγότερο χρόνο από όσο το κάνουμε. Είναι τρομερή ιδέα, σας λέω, εγώ δεν έχω μικρή επιχείρηση, οπότε και εγώ είμαι και υπέρ του μηδέν ημέρες εργασίας. Εγώ αυτό θα ήθελα, μηδέν με τις αποδοχές όλες εννοείται, έτσι. Όχι χωρίς λεφτά. Να παίρνω σαν λεφτά, παίρνω τώρα, να μην δουλεύω καθόλου. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόταση του Ανδρουλάκη είναι στο σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί 5, 4, 1, 3, 2, 1, 0. Θα φτάσουμε στο όνειρο κάποια στιγμή. Άλλωστε, έτσι γίνεται και στην Ολλανδία, ρε παιδιά.
1: Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία, τη χώρα η οποία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο ώρων εργασίας ανά εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης. Θα το συγκρίνουμε αυτό με την Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό είναι ο Ιώσκαρ Χιμάκης, στελεχάρα του Πασόκ, ο οποίος πολύ σωστά τα λέει και το ίδιο είχα και εγώ. Έβλεπα, ας πούμε, τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που έχει βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και εγώ βγάζω πολύ λιγότερα, Νίκο. Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Συνέκρινε, παιδιά, την Ολλανδία με την Ελλάδα. Η Ολλανδία ήταν μια μεγάλη τεράστια αυτοκρατορία από τις πρώτες καπιταλιστικές υπερδυνάμεις στον πλανήτη, η οποία κατοικείται κυρίως από Ολλανδούς. Πώς μπορείς να συγκρίνεις την Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία με την Ελλάδα? Ένας Θεός το ξέρει, μπορείς, γιατί είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Συνεχίστε, κύριε Αιγέ.
1: Είναι δύο διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Το ένα βασίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα, βασίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το άλλο λέει ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για χαμηλούς μισθούς προκειμένου κάποιες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό εργαζόμαστε. Όχι επειδή είναι όλο ανοργάνωτο και επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή έχουμε μια αλλεργία στην οργάνωση και στην τάξη. Είναι επειδή για να έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Ότι αν ήμασταν πιο παραγωγικοί θα είχαν λιγότερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αν ήμασταν πιο παραγωγικοί, οι επιχειρήσεις θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Καρχιμάκη, λέω γιος γιατί είναι ο γιος του Καρχιμάκη, έτσι. Δεν το θεωρώ κακό. Όχι, γιατί εγώ δεν φέρνω τους βουλαρίνους εδώ να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά. Να τους μάθω. Οπότε δεν θεωρώ κακό ένας μπαμπάς να μαθαίνει τη δουλειά στο γιο. Αυτό που θεωρώ κακό είναι ο μπαμπάς και ο γιος και το κόμμα τους να επιτίθενται στην οικογενειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζεσαι εμένα να φέρω τους βουλαρίνους, να τους πω παιδιά σιγά σιγά να μπαίνουμε στη δουλειά και μετά να πάω κατηγορώ την οικογενειοκρατία. Δεν είναι λίγο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε έτσι, δεν συγκρινόμαστε με την Ολλανδία. Είναι σαν να βλέπω εγώ έναν Πάμπλο το με Φεράρι και να λέω, να, ορίστε, και γιατί να έχει αυτός, και εγώ θα αγοράζω Φεράρι και να πουλήσω το σπίτι μου για να αγοράζω τη Φεράρι. Θα έχουμε και οι δύο Φεράρι, θα είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι το ίδιο? Όχι. Ένας από τους δύο μάλλον θα καταστραφεί από αυτή του την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
1: Γι' αυτό το λόγο, το Πασόκ έβαλε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας. Μαζί με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο

0: πάντα μας επιτρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε για να μπορούν κάποιοι λίγοι να βγάζουν υπερκέρδη.
1: Άντε πάλι τα υπερκέρδη. Υπερκέρδη δεν ξέρει τι σημαίνει. Άμα το ρωτήσει, τι σημαίνει υπερκέρδη. Τι σημαίνει υπερκέρδη. Τι σημαίνει, από ποιο όριο και μετά λες ότι είναι υπερκέρδος κάτι και μια επιχείρηση δεν είναι καλό να βγάζει όσο το δυνατόν, δηλαδή δεν είναι μια οικονομία, πώς αλλιώς θα αναπτυχθεί αν οι επιχειρήσεις τους δεν αυξάνουν τα κέρδη τους. Πώς το διάολο, τι πασόκι είναι αυτή ρε παιδάκι μου, δηλαδή είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, τους αρέσει να μην δουλεύουν και σου λέει θα προτείνουμε να δουλεύουμε λιγότερο, που είναι ωραίο, ξαναλέω, εγώ είμαι πιο τεμπέλης από αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα δεν προσπαθώ να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και να τους λέω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό όμως ο Καρχημάκης θα κυβερνήσει και εγώ θα μείνω εδώ να κάνω εκπομπή. Ας πρόσεχα. Τελειώνει αυτό το ωραίο ψυχαγωγικό βίντεο του μεγαλοστελέχους του Πασόκ με αυτά τα ωραία λόγια που περίπου, πώς να το πω, αποκαλύπτουν και από πού παίρνουν τις ιδέες τους στο Πασόκ.
0: Και κάτι ακόμα, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα κόψουν οι συνεργάτες μου στο μοντάζ. Λεξ, με Πασόκ θα κανονίζεις ρε από κάθε Δευτέρα.
1: Από το Λεξ. Ποιο είναι οι πολιτικές σας επιρροές? Ο Λεξ. Επίσης να πω, αν οι συνεργάτες σου μοντάρουν, σου πετάνε πράγματα που δεν θέλεις έξω, μάλλον να τους διώξεις. Αν ακούει ο σύντροφος Καρχημάκης, πάρε άλλους που θα κάνουν αυτό που τους λες. Γεια. Yeah.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο μεσολαβητή του Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου, και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο Ιρανός Υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 μέρες 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμφόρηση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναζωοποιηθηκε σήμερα η διπλωματική ένταξη μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Αντιμετωπίζουμε παράνομη κράτηση σε διεθνή ύδατα εκτός οποιασδήποτε δικαιοδοσίας των Ισραηλινών αρχών, τόνισε. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν χθες στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανήλικων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορειών Προαστίων, μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό ένας 15χρονος μαζί με ακόμα δύο συνομιλικούς του στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο των τριών ανήλικων με έναν 29χρονο. Ένας από την παρέα φέρεται να πέταξε νεράτζια προς το σπίτι του 29χρονου, προκαλώντας την αντίδρασή του. Λίγη ώρα νωρίτερα χθες καταγράφηκε άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανήλικων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για ένα 37χρονο η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Στιβών. Σε τέσσερις περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί την μοτοσικλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα, βομβάρδισε τους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram με σχετικά βίντεο, από τα οποία οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίησή του. Την Πέμπτη, οι αρχές κατέσχισαν τη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα, λόγω της φωτιάς σε παλιό εργοστάσιο που καίγονται λάστιχα, καθιστώντας τον αέρα τοξικό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Η φωτιά τέθηκε πριν από λίγο υπό έλεγχο. Στην Αυστρία η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περίχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κινητρά του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Η γερμανική εταιρεία τόνισε ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα στο εργοστάσιο της, αλλά για εξωτερική εγκληματική παρέμβαση, και διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν επηρεαστεί προϊόντα που διατίθενται στη γερμανική αγορά. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία έχει δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία και δημιούργησε εσωτερική ομάδα διαχείρισης κρίσης. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα υπηρετικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8. Και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφύγες.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα!
10: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης την πρωθυπουργία, παιδιά. Όχι ακόμα, αλλά καλομελέτα και έρχε. Γιατί όχι, ρε Νίκο? Να κοιτάμε και τις δουλειές μας λίγο. Μόνο κοιτάμε τις δουλειές των άλλων. Να κοιτάξω τη δουλειά μου μόνο. Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Εμένα αυτό με συμφέρει.
1: Και Τσίπρα παραδού.
0: Και Τσίπρα από δίπλα. Αντιπρόεδρος.
1: Έτσι.
0: Θα γεμίζουν μόνες τους οι εκπομπές. Τι? Όχι ρε, βγάλουμε λεφτά, είσαι καλά? Τι είσαι, τι? Τότε είναι που θα μείνουμε. Εμείς, θα φύγουν όλοι οι άλλοι βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη προψές. Και άνθρωπος είναι, λέει και τα ψεματάκια του.
2: Εγώ πέρυσι είχα πει κάτι και δέχτηκα μια οργανωμένη επίθεση ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Το είπα αυτό διότι...
0: Δεν έχει σημασία γιατί το είπε, γιατί δεν είπε αυτό. Δεν είπε έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως πολύ βολικά θέλει να νομίζουν όλοι. Μίλησε για τη δικαιοσύνη γενικώς.
3: Η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Και προς την εξουσία, το κράτος, τον πρωθυπουργό, και προς τη δικαιοσύνη.
0: Το Πασόκ του 80 και της αυριανής ξαναζεί. Λέμε ψεματάκια, Νικόλα, έτσι? Και δεν το είπε μία φορά. Το επανέλαβε, μάλλον επανέλαβε κάτι αντίστοιχο, φέτος στη Βουλή.
4: Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δικαιοσύνη, όχι την ηγεσία της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά αυτό εννοούσε. Και γιατί δεν το είπε εγώ αυτό εννοούσε? Τέλος πάντων, όπως είπαμε, κάπως πρέπει να μοιάσει στο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να λαϊκίσει ασύστολα. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του λαϊκισμού είναι να επικαλείσαι αυτούς που έχουν άγνοια. Παραδείγματος χάρη,
2: αν κάποιος οποιοσδήποτε πολίτης διαβάσει την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών πριν από μερικές εβδομάδες και την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση, οποιοσδήποτε πολίτης με λίγες νομικές γνώσεις θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Λοιπόν, οποιοδήποτε πολίτης, οποιοδήποτε πολίτης, δηλαδή αυτοί που δεν ξέρουν νομικά. Εγώ δεν ξέρω νομικά, οπότε και να το διαβάσω δεν θα καταλάβω τίποτα. Ο κύριος Μαρκής, που είναι ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σίγουρα όχι Νέα Δημοκρατία, κάτι νομικά ξέρει, πολύ παραπάνω από το μέσο πολίτη. Και λέει...
5: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μια κριτική νομική πάνω στο... Την διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά. Εντάξει. Βέβαια, άμα δεν ξέρεις και πολλά, μπορεί να πιστείς από αυτά που λέει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος, ρε παιδιά, πρέπει λίγο να λύνει και τις απορίες των στελεχών του. Δηλαδή, να τους ενημερώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο σύντροφος Τσουκαλάς και να αναρωτιέται δημοσίως.
6: Εκείνο που μου δημιουργεί εμένα εντύπωση είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, όπως και το κόμμα του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη. Έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα να κρίνουν τις αποφάσεις. Να υπονομεύσουν τη δικαιοσύνη.
7: Πώς την υπονομεύουμε?
0: Πώς την υπονομεύουμε? Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί όντως να μην καταλαβαίνει, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Εγώ εδώ στη συγκεκριμένη μοίρα λέω: ο άνθρωπος μπορεί όντως να μην ξέρει. Εδώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Υπονομεύεται με τη δικαιοσύνη όταν λες ότι δεν την εμπιστεύεσαι. Όταν λες δεν εμπιστεύουμε τη δικαιοσύνη, την υπονομεύεις. Επίσης, υπονομεύεις τη δικαιοσύνη όπως λες πράγματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε να λέει ο αναπληρωτής γραμματέας του τομέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ. Ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μοιάζει πολύ με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο.
8: Άρα υπονοείται ότι ο κύριος Τζαβέλα. Όχι, δεν υπονοείται, το είπατε θασός. Ο κύριος Τζαβέλα είναι σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
9: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον πιέζεται.
8: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτό ρωτώ.
9: Δεν χρειάζονται αποδείξεις.
0: Δεν χρειάζονται αποδείξεις, δεν τις κάνουμε τις αποδείξεις. Από πότε χρειάζεται αποδείξεις για να κατηγορεί? Άκου λέει, είμαστε σοσιαλιστές ρε. Μας πείτε να θέλουμε αποδείξεις. Αυτά είναι οι αποδείξεις, είναι για τους φλόρους, είναι για τους κυρπαντελίδες. Τι αποδείξεις να θέλουμε? Οπότε, αν ακούει ο σύντροφος Τσουκαλάς, όταν λες ότι πιέζεται ένας εισαγγελέας, και προφανώς εννοείς ότι αφού πιέζεται, υποκύπτει κιόλας στις πιέσεις, κάπως έτσι υπονομεύεις. Μπορεί να πει κάποιος στην δικαιοσύνη. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους του ΠΑΣΟΚ που πασχίζουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα καταφέρουν, δεν ανησυχώ. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80, το ΠΑΣΟΚ της αυριανής, ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ήτανε δηλαδή. Οπότε αρκεί να κοιτάξουν στο παρελθόν τους και θα τα καταφέρουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχαηλίδης.
7: Δεν είχατε, είπατε, καμία αμφιβολία ότι ο Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Τζαβέλα.
10: Εσείς τα λέτε.
11: Σας παρακαλώ.
7: Δεν μπορούσε να
10: σα παρακαλώ, έχετε. Είναι υποχρέωση και δική σα να τι λέτε να μην λέει ανακριβή. Είπα εγώ ότι. Ανέφερα ότι ο Μητσοτάκης πήρε τηλέφωνο τον Τζαβέλα. Μα για όνομα του Θεού.
0: Είπε ποτέ, παιδιά, αυτό το πράγμα? Όχι, δεν το είπε. Είπε όμως κάτι. Μπορεί να πει αντίστοιχο.
11: Εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μητσοτάκης να μπει στο αρχείο, θα έπαιρνε τον εισαγγελέα και θα του έλεγε: κύριε, δεν θέλω να πάει στο αρχείο. Αυτό μου λέτε. Διαφορετικά δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Κύριε, θα έπαιρνε ο ίδιος Ταβέλα, κοίτα, δεν θα μπει στο αρχείο. Υπόθεση, γίνονται αυτά
10: κύριε,
11: τώρα.
10: Έλα τώρα που δεν γίνονται. Έλα τώρα που δεν γίνονται.
0: Άρα παίρνουν τηλέφωνα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η αδυναμία κάποιων πολιτικών, όχι των πιο ευφυών μάλλον, να μην καταλαβαίνουν ότι ηχογραφούνται αυτά που λένε. Και όταν πούνε, όχι, δεν είπα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο, μπορεί κάποιος να ανατρέξει σε αυτό που αρνείται και να το βρει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νικητιάδης. Μετά έρχομαστε και σύντροφο Αθανασίου που είναι ακόμα καλύτερος. Όχι σύντροφος, συναγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας. Χαράλαμπος Αθανασίου. Προς το παρόν είμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Σύντροφος Νικητιάδης, ο οποίος λέει, για όνομα του Θεού, δεν είναι ενεργούμενο του πρωθυπουργού εισαγγελέας?
11: Ο κύριος Ταβέλας είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης.
12: Εγώ σας λέω και εσείς θα κρίνετε.
11: Όχι, εσείς
12: πρώτον
11: θα
12: ήταν άνθρωπος που έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί.
11: Όχι, άλλο να ξέρω.
12: Θα σας πω, εσείς θα δώσετε την απάντηση, γιατί
11: εγώ να δώσω την απάντηση.
12: Εγώ με αυτό που θα σας πω σας δίδω την απάντηση με αποδεικτικά στοιχεία.
11: Κύριε Νικητιάδη μου, δεν είμαι βουλευτής.
12: Λέω λοιπόν.
11: Ούτε θέλω να γίνω.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
0: Ενεργούμενο θέλει να πει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ενεργούμενο του Πρωθυπουργού. Το ακούσαμε όλοι, ο εισαγγελέας. Δεν είναι. Δεν τον κάνει, δεν του λέει ο Πρωθυπουργός τι να κάνει. Για να δούμε λίγο μετά.
12: Αλλά είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το σημαίνει.
11: Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ενεργούμενο ο εισαγγελέας, αλλά ο Μητσοτάκης ελέγχει τη δικαιοσύνη.
12: Δεν λέω ότι είναι ενεργούμενος του Πρωθυπουργού.
11: Αλλά
12: είναι σίγουρα πίσω από όλη αυτή την ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν το σημαίνει.
11: Ελέγχει τη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
12: Βεβαίως.
11: Αυτό λέτε.
12: Βεβαίως.
0: Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί είναι αδίστακτοι αριβίστες που το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι το άμεσο εκλογικό τους όφελος. Ότι μιλάμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι η δημοκρατία δεν αρχίζει και τελειώνει στη Βουλή, αλλά επεκτείνεται και στη δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη απαξιωθεί πλήρως, θα απαξιωθεί και η δημοκρατία. Εγώ φυσικά θα διαχωρίσω τη θέση μου και δεν θα πω ότι οι άνθρωποι όχι. Απλώς μάλλον δεν τη γουστάρουν τη δημοκρατία. Δεν το κάνουν δηλαδή ως αδίστακτοι αριβίστες. Το κάνουν επειδή στα αλήθεια δεν γουστάρουν τη δημοκρατία και θέλουν να την καταστρέψουν. Και έτσι δημιουργούν, πώς να το πω, προβλήματα στον πιο βασικό της θεσμό, ώστε να είναι άνθρωποι που κατά τα άλλα ενοχλούνται πάρα πολύ από το να καεί να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να ακούσουν να καεί να καεί τον μπουρδέλο Άριος Πάγος. Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα ακολουθήσει και η Βουλή μετά από την καύση του Άριου Πάγου. Εν πάση περιπτώσει, Πασόκι. Αλλά όχι μόνο, γιατί και είναι δημοκράτες. Θα ακούσουμε μετά. Πασόκι, εσείς υπουργέ μου, τι να τους πούμε.
13: Μουνί μου και Ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο αδερφάκι του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, αδερφάκι επί Ανδρουλάκη εννοώ. Ο σύντροφος Καλπάκης, πολύ σωστά άνθρωπος λέει, όποιος παίρνει αποφάσεις που μας αρέσει ή κάνει πράγματα που μας αρέσουν είναι έτοιμος, όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι. Παραδείγματος χάρη.
11: Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο Σαγιον Πρωτοδίκης ήταν έντιμος άνθρωπος, έντιμος δικαστής και έκανε τη δουλειά του σωστά.
14: Ναι, ναι, ναι.
11: Ο άλλος που έκανε μια απόφαση η οποία δεν σας αρέσει.
14: Είναι ντροπή αυτή η απόφαση.
11: Είναι ντροπή. Αυτός δεν είναι έντιμος λοιπόν, αφού άλλος είναι έντιμος.
14: Κοιτάξτε τώρα.
11: Όχι, εσείς τι να μου πείτε.
14: Το αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος.
11: Δεν είναι έντιμος.
14: Εκ του αποτελέσματος.
0: Δεν είναι έντιμος. Βέβαια, αν χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια λογική, μπορεί να πει, μπορεί να είναι έντιμος ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ανέντιμος ο Πρωτοδίκης. Γιατί δηλαδή αποκλείεται να είναι, αν ο ένας είναι, αν δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από τη Νέα Δημοκρατία, ο αντισεγγλίας του Αριού Πάγου, γιατί να μην δεχτούμε ότι μπορεί να επηρεάζεται από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρωτοδίκης. Βλέπετε τι κακό που είναι αυτό το πράγμα που κάνουν αυτοί οι αδίστακτοι άνθρωποι. Πόσο κακό για όλους είναι. Αλλά αν είχαν μυαλό, δεν θα ήταν, δεν θα ακουγόντουσαν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον άλλο καημό με το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο. Ο καθένας έχει τον καημό με το δικαστήριο που κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Λογικό είναι. Είναι σαν τη διαιτησία. Άμα δίνει πέναλτι στην ομάδα μου, χειροκροτώ. Άμα δίνει σε βάρος της ομάδας μου, διαμαρτύρομαι. Ακόμα και αν είναι πεντακάθαρο. Λοιπόν, συναγωνιστής Πέτσας, παλιός εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, δεν μπορεί να καταλάβει. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να... Εγώ βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν το καταλαβαίνεις δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορεί να καταλάβει ο σύντροφος Πέτσας τη διαφορά του καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα με το παίρνω τηλέφωνο ένα βουλευτή να μου κάνει εξυπηρέτηση.
15: Κύριε Κουβέση έδωσε ένα παράδειγμα στο φόρουμ των Δελφών, ότι την πήρε μια γιαγιά αγρότησα και της είπε ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις γιατί δεν είχε πολιτικών μέσων, κάπως έτσι το είπε. Ωραία. Ποια είναι η διαφοροποίηση της κυρίας Κουβέση με τον κύριο Βαρτζόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση? Καμία.
0: Είδατε, προσπαθήστε να πείτε, θα εξηγήσω στο Στυλιανό Πέτσα ποια είναι η διαφορά του καταγγέλλω κάτι σε έναν εισαγγελέα και παίρνω τηλέφωνο έναν υπουργό για μια εξυπηρέτηση. Εγώ δεν μπορώ να το, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω τη διαφορά. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις μόνος σου, δεν μπορώ και να σου το εξηγήσω. Είναι αυτό που μένεις παγωμένος και λες, μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι να λέμε ότι λέει ψέμα το άνθρωπος για όνομα του. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που θα μείνει έτσι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ, γιατί κανείς δεν θα καταφέρει ποτέ να του το εξηγήσει.
15: Πού βρίσκεται εσείς το
16: πρόβλημα? Πώς κρίνετε τώρα την καταγγελία ενός πολίτη στις εισαγγελικές αρχές με αυτό που λέτε εσείς ερώτηση κάποιου σε έναν βουλευτή?
15: Και αν δικαιούταν να πάρει την επιδότηση, την αγροτική που έπρεπε να πάρει.
16: Δηλαδή το να τα βάζετε, ας πούμε, στο ίδιο.
15: Γιατί πάντως επειδή η κυρία Κουβέση έρχεται εδώ και κουνάει το δάχτυλο και στον ελληνικό λαό, επιτρέψετε μου εμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν σου πολύ επιτρέπουμε. Δεν θα μας βάλει συνενόχους. Δεν κουνάει σε εμάς το δάχτυλο, σε εσάς το κουνάει. Εμάς δεν μας έδειξε με το δάχτυλο, ούτε είπε φταίτε. Το δάχτυλό της έδειχνε συγκεκριμένους. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν έδειχνε σωστά ή όχι, αλλά όχι, δεν είμαστε μαζί, τα φάγαμε. Αυτό το κολπάκι τέλειωσε. Δεν θα βάλετε εμάς για να βρείτε συμμάχους ξαφνικά. Έτσι. Λέω τώρα, εγώ λέω. Μπορεί απ' την άλλη οι άνθρωποι να θέλουμε πολλοί από εμάς να πάμε να συμμαχήσουμε και να πούμε ναι, εμάς έδειξε η Κουβέση. Όταν... Όχι, εγώ λέω όχι. Εμένα δεν με 11 ονοματάκια έχει. Μέσα δεν είναι το δικό μου. Θα ήθελα, μπορεί. Θα ένιωθα κάπως. Μπορεί να. Αλλά δεν είναι. Τι να κάνουμε. Άρα, όχι όλο το. Όχι εμάς, εσάς. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα που σκοτώνει. Γιατί να δείτε, παιδιά, ότι ο Στυλιανός ο Πέτσας είναι σωστός. Γιατί εγώ τα καλά τα λέω. Αντιλαμβάνεται την Κουβέση ως πολύ καλή στη δουλειά της και γι' αυτό την παραλύζει με τον κορυφαίο Ρουμάνο ποδοσφαιριστή.
15: Γιατί κουνάει το δάχτυλο και μιλάει γενικά πετώντας την μπάλα στην εξέδρα? Ούτε ο Χάτζη να ήταν της Ρουμανίας η κυρία Κουβέση.
0: Ναι, ο Χάτζη δεν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, την πετούσε στο τέρμα και υπό αυτήν την έννοια μπράβο στο Στυλιανό τον Πέτσα που αναγνωρίζει τις ικανότητες της Κουβέση και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της. Εγώ εδώ μεταξύ δεν ξέρω αν την κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν λέω ότι ξέρω ότι την κάνει καλά. Αλλά για να το λέω ο Στυλιανός ο Πέτσας να λέει είναι Χάτζη. Δηλαδή άμα πούμε σε κάποιον αυτός είναι Μέση, δεν θέλουμε να πούμε ότι κάνει καθυστερήσεις. Λέμε ότι είναι παιχταράς και την καρφώνει στα δίκτυα. Άρα και ο Κουβέση παιχταράς και την καρφώνει στα δίκτυα. Πρέπει λίγο να δουλέψει με τις παρομοιώσεις του με τις... Ο Στυλιανός ο Πέτσας. Και πάμε στον αγαπημένο μου από αυτήν την εβδομάδα, τον Χαράλαμπο τον Αθανασίου, πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Αν δεν κάνω λάθος, και αν κάνω λάθος δεν είναι και τίποτα, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Επιτίθεται και αυτό στην Κουβέση. Όλοι αυτοί σέβονται τη δικαιοσύνη επίσης. Δεν είναι... Και οι Πασόκοι τη σέβονται και οι Νεοδημοκράτες. Έτσι, μην ακούτε τι λένε. Μέσα τους βαθιά τη σέβονται. Τώρα εξωτερικώς όχι. Αλλά μέσα τη σέβονται. Ο Αθανασίου υπήρξε και λειτουργός της δικαιοσύνης. Και τι λέει για την Κουβέση?
17: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κουβέση. Ελλάδα, η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
0: Ρε μας τώρα, αυτό δεν είναι λάθος, είναι χοντράδα. Δηλαδή δεν είναι κατά λάθος θέλει να καταργήσει το σύνταγμά μας, έρχεται με δόλο. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λες, Μπάμπη. Μπάμπη, είσαι σίγουρος, αυτό το καταλαβαίνεις πόσο βαρύ είναι αυτό που λες.
18: Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μείνουμε. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
17: Δεν είπα αυτό.
0: Έκανε ρισέ το εγκέφαλος και σβήστηκε. Γιατί το κάνουν αυτό? Για μένα ρε γατάκι, γιατί με αγαπάνε και σου λέει θα πω για να παίζει ο Βουλαρίνος στην εκπομπή του.
17: Να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβές. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργήσει την ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το σύνταγμά μας.
18: Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το ελληνικό σύνταγμα.
17: Δεν είπα αυτό.
0: Να χαίρεσαι τους συναγωνιστές σου.
19: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.

0: Εν πάση περιπτώσει, και για να μην στεναχωριόμαστε, παιδιά, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω σε ό,τι έχει για τη δικαιοσύνη. Έχω μια πρόταση, νομίζω θα συμφωνήσουν τουλάχιστον Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Δεν, να καταργήσουμε τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, όλα να καταργηθούν. Δεν τα χρειαζόμαστε. Έχουμε κόμματα τα οποία είναι πολύ πιο αξιόπιστα, εννοείται. Έχουμε πολιτικούς πολύ πιο αξιόπιστοι από δικαστές και εισαγγελείς. Οπότε, πώς το σκέφτομαι εγώ, καταργούμε, τα κλείνουμε όλα τα δικαστήρια. Δεν χρειάζονται. Τέρμα. Τι, δεν. Υπάρχει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει ο Άδωνης, υπάρχει ο Φάμελος, η οικογένεια Κωνσταντοπούλου. Οπότε, τι προτείνω για να κινηθούν και να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, και την ειδικογραφία αυτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία να τα δικάσει αυτά. Τα παίρνει η Νέα Δημοκρατία, εκείνη θα αποδώσει δικαιοσύνη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, αναλαμβάνει Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτοί θα αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις και θα δικάσουν αυτοί. Θα καταδικάσουν όποιον νομίζουν κτλ. Και το δυστύχημα των Τεμπών το αναλαμβάνει η οικογένεια Κωνσταντόπουλου με τον Βελόπουλο. Και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ανάγκη, παιδιά, τη δικαιοσύνη. Αφού έχουμε κόμματα να κάνουν αυτή τη δουλειά και από ό,τι φαίνεται την κάνουμε τεράστια προθυμία. Και πολύ πιο γρήγορα. Διότι σε ώρες μέσα έχουν βγάλει τους ενόχους. Και καθόμαστε χρόνια, λέει, σε δίκη. Βρε, πάρε έναν Ανδρουλάκη να σου λέει κατευθείαν ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος, να τελειώνεις.
1: Καλώς.
0: Τέλος. Όχι τελείως. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλίκους του πέταξαν νεράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα αργότερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή, είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών. Φέρεται να είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. 1, 2, 3.

0: οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο όχι ρε, στο τέταρτο μέρος του δεύτερου ημίχρονου, ό,τι να είναι, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, είμαι ζαλισμένος από την πρωτομαγιά. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Τώρα θα μιλήσουμε για το Ρουσφέτη. Θα μας μιλήσει, θα μας διαφωτίσει σε πολλά πράγματα ο Μαυρουδής ο Βορύδης, ο οποίος και αυτός αποφάσισε να εκτεθεί δίνοντας συνεντεύξεις και υπερασπιζόμενος το Ρουσφέτη, δηλαδή τη δουλειά του άνθρωπος, το βασικό εργαλείο της δουλειάς του, για να το πω πιο σωστά. Γιατί ποια είναι η δουλειά του πολιτικού, Νίκο, τι έχουμε μάθει? Ποια είναι η δουλειά του πολιτικού? Άμα σε ρωτήσω, ποια είναι η δουλειά του πολιτικού?
1: Να νομοθετεί,
0: λέει. Δηλαδή, τσάμπα μάθημα. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Πολλοί πιστεύουν ότι όντως η δουλειά του πολιτικού είναι να νομοθετεί, να κάνει έργο. Όχι. Η δουλειά του πολιτικού είναι να εκλέγεται. Όλα τα άλλα είναι τρόποι για να εκλεγεί. Ένας πολιτικός δεν είναι επιτυχημένος άμα αφήσει πίσω του έργο. Ένας πολιτικός είναι επιτυχημένος άμα εκλεγεί πολλές φορές. Άμα αφήσει έργο και δεν εκλεγεί, είναι αποτυχημένος πολιτικός, άρα δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του.
1: Okay.
0: Το ξέρουν αυτό οι πολιτικοί, οπότε καταλαβαίνουν τη δουλειά τους να εκλεγόνται. Οπότε το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειά τους είναι το Ρουσφέτη. Για πολλούς από αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που ενδεχομένως να είναι πιο κουραστικά και με τους οποίους ταυτίζομαι. Μαυρουδής Βορύδης, λοιπόν, ο οποίος μας διευκρινίζει και τι είναι το χεράτε, γιατί ακούσατε στις συνομιλίες αυτές που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακούγεται η λέξη χεράτα. Το νου σας, επειδή είστε παλιά άνθρωποι όλοι εσείς, πάει στο κακό. Ενώ παιδιά δεν είναι τίποτα κακό. Ακούστε, πες τα ρε Μαυρουδή, να μην τα λέω εγώ.
2: Το χεράτα. Το χεράτα, να δούμε λίγο ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί αν το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
0: Επίσπευση, βρε κουτά, είναι το χεράτα. Μια επίσπευση. Να μην ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία, δηλαδή να επιδείξουμε τους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει επίσπευση, γιατί άλλοι νομίζατε ότι είναι για φράγκα και τέτοια, επειδή είστε άνθρωποι τέτοιου τύπου εσείς. Δηλαδή κάνατε προβολή του εαυτού σας στους άλλους. Ενώ αυτοί είναι άνθρωποι όλοι καθαροί, με καθαρός ουρανό σας τραπέζι δεν φοβάται, πώς έλεγε και ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος. Δηλαδή θέλω να πω, χεράτα είναι η επίσπευση, παιδιά. Νίκο, καμιά φορά άμα αργήσει ο Νίκος να έρθει στο στούντιο. Νίκο, έλα χεράτα. Δηλαδή. Έλα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, τα καταλάβατε πως είναι. Είναι επίσπευση, είπαμε, το χεράτα.
2: Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι παράνομο σε σχέση με το αν πήρε κάποιος παράνομα την επιδότηση ή όχι. Τι λέτε?
1: Ρουσφέτη είναι.
2: Είναι μια
1: επίσπευση.
2: Η διαδικασία.
1: Είναι μια επίσπευση.
0: Είναι μια επίσπευση. Τι επίσπευση είναι? Ρουσφέτη. Και συνεχίζει ο Βορύδης να πουλάει το παραμύθι. Το παραμύθι είναι γνωστό. Το Ρουσφέτη είναι καλό γιατί έτσι βοηθάμε τους πολίτες. Φυσικά είναι παραμύθι αυτό. Το Ρουσφέτη είναι καλό για τους βουλευτές. Γιατί έτσι ικανοποιούν την πελατεία, το παίζουν καλοί και εκλέγονται. Για τους πολίτες είναι τρομερά κακό το Ρουσφέτη, διότι η διαδικασία του Ρουσφετιού εξασφαλίζει ότι τα προβλήματα θα μείνουν ως έχουν, προκειμένου να αναζητείται η βοήθεια των βουλευτών. Το σωστό θα ήταν όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σε κάποιον να λέει ποιο είναι το πρόβλημα ο βουλευτής. Οπ, θα λύσουμε το πρόβλημα γενικά. Δεν θα επισπεύσουμε, δεν θα το παρακάμψουμε για το φίλο μας και θα αφήσουμε τους άλλους να χτυπήσουν το κεφάλι τους στον τοίχο, αλλά θα το διορθώσουμε. Όμως αν διορθώσουμε τα προβλήματα, δεν θα έρχεται κανείς να ζητάει τη βοήθειά μας. Και εμείς πώς θα εκλεγόμαστε? Θέλω να καταλαβαίνετε και τους άλλους, μην είστε εγωιστές. Λοιπόν, έχει μία συνάντηση με τους ψηφοφόρους ο Μαυρουδής ο Βορύδης.
2: Έχω στο γραφείο μου να πάω να συναντήσω πολίτες της Ανατολικής Αττικής. Έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Να τους συναντήσω ή να τους ακυρώσω το ραντεβού? Γιατί δεν κάνω να τους βλέπω.
3: Αναλόγως θα σας ζητήσω.
2: Δεν θα συζητήσουμε για τα στενά του Ορμούς. Να το ξέρετε αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν θα μου βάλουν αυτό το θέμα.
0: Κάνα βόλεμα, ναι. Κάνα τέτοιο, καμιά επίσπευση, κάνα τέτοιο. Οπότε όχι, να μην τους συναντήσει θα ήταν το καλό για μας τους υπόλοιπους. Για τους φίλους του μπορεί το καλό να είναι να το συναντήσουν. Αν και νομίζω και τους ίδιους θα τους βόλευε και εκείνη που σε παγιδεύει αυτό το παραμύθι. Νομίζεις εσύ που σε εξυπηρετεί ο βουλευτής ότι κερδίζεις από αυτό? Όχι, θα κέρδιζες πολύ περισσότερο εάν το πρόβλημα ήταν λυμένο και δεν χρειαζόταν να ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, στριμώχνεται λίγο με μια ερώτηση ο Μαυρουδής ο Βορύδης και κι εγώ όταν στριμώχνω με εκνευρίζομαι.
2: Η μία προσέγγιση είναι αυτή.
3: Ναι.
2: Ότι εγώ θα πάω να κάνω την ερώτησή μου.
3: Μάλιστα.
2: Όμως να ξέρουμε ότι πολλές φορές το ότι εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό,
3: ναι.
2: Αν έρθει η κυρία Κοβέση και μου πει, ή οποιοδήποτε μου το λέει, ότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ορθολογικό.
3: Μάλιστα.
2: Ο ορθολογισμός, να ξέρετε, έχει στιγμές που είναι εξαιρετικά ανεπιϊκής.
3: Ναι.
2: Να εξηγήσω γιατί.
3: Ναι.
2: Θα κάνω την ερώτηση που μου λέτε, κύριε.
3: Άρα δεν το έχετε, δεν το έχετε φτιάξει το κράτος όπως
2: πρέπει. Αφήστε λίγο να πούμε όμως δύο κουμίλια. Τώρα και πάτε να πείτε ξυπνάδα τώρα. Λοιπόν.
0: Δεν του άρεσε, γιατί είδε ότι η λογική του έχει κάτι τρύπες έμενταλ είναι. Η λογική, τα επιχειρήματά του είναι έμενταλ. Τι λέει, η συζήτηση ποια είναι. Ότι το σωστό είναι να πάτε να κάνετε μια ερώτηση στη Βουλή. Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει κάπως να λυθεί. Και λέει αυτός, ναι, πώς θα κάνουν την ερώτηση. Άρα δεν τα έχετε λύσει, αφού χρειάζεται να εμπλέκεστε και τέτοια. Και όντως αυτό σημαίνει. Για να χρειάζεται η παρέμβαση βουλευτών, πάει να πει ότι το έχουν αφήσει να έχει προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν είχε προβλήματα, δεν χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών. Στην πραγματικότητα, δεν θα χρειαζόταν η παρέμβαση βουλευτών ακόμα και αν υπήρχε ειδική υπηρεσία σε κάθε Υπουργείο για αυτά τα προβλήματα. Αλλά έτσι θα λυνόντουσαν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά δεν θα είχαν να κερδίσουν κάτι οι βουλευτές. Να σκέφτεστε, λέω, και τους άλλους. Μην είστε εγωιστές. Συνεχίζουμε, παρακαλώ.
2: Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Όχι όλοι με τον ίδιο τρόπο και σε ορισμένους έχει βαρύτατες συνέπειες καθυστέρηση.
0: Ναι. Και δεν έχουν όλοι το τηλέφωνο του Βορύδη, ούτε το email του, ούτε τέλος πάντων. Και μερικοί άνθρωποι μπορεί να ντρέπονται να πάνε να ζητήσουν, να παρακαλέσουν έναν βουλευτή για να γίνει η δουλειά τους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία είναι να γίνει τη δουλίτσα, παιδιά. Να γίνει τη δουλίτσα. Εν τω μεταξύ, αν λύναν το πρόβλημα, θα ήταν άνετοι και αυτοί που δεν αντέχουν. Και αυτοί θα γλίτωναν από το πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, όλοι αυτοί οι τύποι δεν θα μπορούσαν να πουλάνε εκδούλευση. Διότι όλο αυτό που συζητάμε είναι όχι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει, είναι το δικαίωμα του βουλευτή να πουλάει εκδούλευση, το οποίο το βρίσκω ιερό. Έτσι, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι πιστεύω κάτι διαφορετικό. Ο ορθολογισμός
2: ενσωματώνεται με στο ορθολογιστικό μας σύστημα όλη αυτή η πολυπλοκότητα και η διαφοροποίηση της κοινωνικής αγκαιότητας.
0: Ναι. Η λογική λέει, ο ορθολογισμός λέει ότι είναι καλύτερο ένα πρόβλημα να το λύνεις γενικώς και όχι για έναν συγκεκριμένο, όχι να βοηθάς έναν να το προσπεράσει, και έτσι θα ωφεληθεί και αυτός ο ένας και θα ωφεληθούμε και όλοι. Αυτό λέει η λογική. Βέβαια, είναι λογικό και το άλλο, ότι όχι, δεν θα λύσω το πρόβλημα για να πουλάω εκδουλεύσεις. Οπότε στην πραγματικότητα δεν έχουμε παραλογισμό εναντίον ορθολογισμού, αλλά δύο ορθολογισμούς οι οποίοι συγκρούονται.
2: Άρα λοιπόν, να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο, ναι, παραπονούμενο, σε ανεπιεικές συνθήκες εξαιτίας της κρατικής δυσλειτουργίας.
0: Άρα να αφήσουμε τον πολίτη εκτεθειμένο στην κρατική δυσλειτουργία την οποία εμείς δημιουργήσαμε και συντηρούμε. Τι θέλετε επιτέλους, δεν σας καταλαβαίνω. Άντε μην τα πάρω και δεν κάνω καμία χάρη σε κανέναν.
3: Άρα να κάνουμε πολίτες δύο ταχυτήτων.
2: Αλλά αυτών ερώτηση,
3: που έχουν
2: ερώτηση,
3: πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Ακούστε κάτι.
3: Και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο Βορύδι.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
3: Πολύ σωστά.
2: Άρα λοιπόν, θέλω να καταλήξουμε στο εξής. Και εγώ τις ακούω τις επιφυλάξεις αυτές και τον ακούω τον λόγο αυτό. Να πούμε όμως ότι θα τις κλείσουμε τις πόρτες μας οι βουλευτές.
0: Αυτό είναι η αντίστοιχη επιλογή, να είναι σαν να απειλεί έμπορος ναρκωτικών. Θα σταματήσω να πουλάω ναρκωτικά. Ναι, οκ. Okay. Okay. Ωραία. Μακάρι. Επιτέλους. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Βορύδης θα κάνει κακό μόνο στον ίδιο. Για την κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερο. Διότι θα αναγκαστεί να πιέσει η κοινωνία. Μέχρι τώρα η κοινωνία εκτονώνεται επειδή κάποιοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τα προβλήματα. Άμα η πόρτα του βουλευτή είναι κλειστή, πρώτον ο βουλευτής δεν θα βρίσκει πελάτες, άρα δεν θα τις κλείσει ποτέ τις πόρτες του. Δεύτερον, ο κόσμος θα πει: όπα, εδώ δεν έχω να φύγω αριστερά και δεξιά. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και θα το απαιτήσει. Αλλά μην ανησυχείτε, ο έμπορος δεν θα κλείσει ποτέ το μαγαζί του. Έτσι, δεν είναι απειλή όταν ένας έμπορος λέει ότι θα κλείσει το μαγαζί του. Δεν πρέπει να τον παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι δεν είναι, υπουργέ μου?
4: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντιφέ μου. Μύρο ζωνάρι σαλουνού και κακοφαίνεται μου.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, θέλουμε ξανά εδώ πέρα σε μια ακόμα σελίδα. Μια εβδομάδα που πέρασε με πολύ περιεχόμενο. Και εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι της δικιάς μου γενιάς, έτσι, και να σε ενημερώσω και σένα. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αναρωτηθείς ποιος θα είναι αυτός ο Gen Z που θα κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές. Και θα πρέπει να εξηγήσεις εσύ που είσαι μεγαλύτερος ηλικία εμπρολογιό μου σε ένα μικρότερο παιδί, γιατί να μην ψηφίσει αυτό τον συγκεκριμένο. Τώρα θα σου πω ποιος είναι.

Σάββατο 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, άκουσα τον GOK ότι θέλει να κατέβει στις εκλογές. Θα με ρωτήσεις, ποιος είναι ο GOK? Εγώ θα σου απαντήσω. Κατά κόσμον, Γιώργος Καραντώνης. Ο Γιώργος Καραντώνης είναι στην ηλικία μου. Γυρμένος στο 97 στο New Jersey. Αν κάνεις μια βόλτα στα social media, θα τον δεις να μεσουρανεί με τις viral ατάκες του, ότι είναι επόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι πουλάει νοοτροπία στα μικρά τα αγόρια, ότι χασλάρει, δηλαδή δουλεύει πάρα πολύ στη δικιά μου γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα πριν 4-5 χρόνια, ο πατέρας του είχε αναλάβει τον Ηρακλή, κάποια στιγμή, πας πέντε στο ποδόσφαιρο, είχε ένα μικρό αδελφό, πήγε στο Survivor, οι μεγαλύτερες γενιές ίσως τον ξέρουν από αυτό τον fat chubby άνθρωπο που ήταν στο Survivor, και τώρα δήλωσε ότι θέλει να κατέβει σε ευρωεκλογές μετά από μια επιτυχημένη, αποτυχημένη, δεν ξέρω, η ιστορία θα κρίνει, συνέντευξη podcast που κάνανε με το Φιδία Παναγιώτου. Άλλο φορτού και αυτό. Συνάντηση μεγατόνων, θα έλεγε κάποιος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτό το παλικάρι έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται την εποχή του μεταδιανοητισμού, να το πω. Τι εννοώ? Ότι η γνώση, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τελειώσει κάτι σχετικό, είναι γεννημένος στο 97 και ασχολείται με τη μουσική παραγωγή. Τραπ, ραπ, αυτά που ακούνε τώρα είναι ολέοι. Είναι producer, ούτε καν τραγουδάει. Απλά έχει κάνει και ένα reality στο YouTube για νέους rappers, πώς να γίνουν γνωστοί και διάσημοι. Οπότε ψιλοκαταλαβαίνεις με τι ασχολείται. Και εγώ, με αφορμή τον GOK και το Φιδία, βέβαια, γιατί και αυτός τώρα θα σου πω τι ετοιμάζεται να κάνει στην Κύπρο, έχω καταλάβει και νομίζω και εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι η γνώση θεωρείται πλέον συστημική ή πάρα πολύ βαρετή. Το να δηλώνεις ότι δεν έχω ιδέα με την πολιτική, αλλά θα τα αλλάξω όλα, πλέον βαφτίζεται ως η απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, ο Φιδίας που ανέφερα προηγουμένως δεν εκλέχτηκε παρά την άγνοιά του στις ευρωεκλογές, αλλά εξαιτίας της άγνοιάς του, επειδή θεωρήθηκε πάρα πολύ ειλικρινής και είπε: εντάξει, μωρέ, θα τα μάθω.

πούμε, το Ιδιόκραση. Τρομερή ταινία, αλλά μάλλον για πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, νομίζω το 99% του πλανήτη, είναι ένα manual, ένα χειρίδιο πώς να καταστρέψουμε την κοινωνία. Γιατί θεωρώ ότι έξυπνοι άνθρωποι πλέον αποτελούν το 1% του πλανήτη. Και λέω πάρα πολύ έτσι. Δεν βάζω καν τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμοιβάδα. Αλλά λέω. Επίσης, αν το σκεφτείτε, παλαιότερα, τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και οι θεσμοί λειτουργούσαν ως φίλτρα για όλο αυτό που ζούμε. Σήμερα, η κάμερα ενός κινητού είναι το μόνο εισιτήριο που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο Τζέκι λοιπόν δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός κόμματος για να κατέβει, έχει την έγκριση των views. Και αυτό δημιουργεί μια άναρχη δημοκρατία, όπου η δημοτικότητα εξισώνεται με την εγκυρότητα. Έχει πει βέβαια ότι εξειδικεύουμε στη μακροοικονομία, έχει κάνει ένα minor τι στο καλό, και ότι έχει ένα πτυχίο πάνω σε αυτό. Και το καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να σου δείξει ότι έχω και τεχνοκρατικό κύρος, δεν είμαι μόνο influencer που απλά με ακολουθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα, από όσα μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω τέτοια διατριβή που έχω ρίξει στο Τζιοκέ αυτές τις μέρες, είναι ότι δεν έχει παρουσιάσει κάποια μακροοικονομική πρόταση. Άρα αυτή η μακροοικονομία λειτουργεί περισσότερο ως διαπιστευτήριο σοβαρότητας παρά ως καθαρή πολιτική θέση. Εκεί έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι. Κυριακή 11 το πρωί. Όπως σου είπα, θες αγαπημένο μου ρολόγιο. Ο Φιδίας λοιπόν, τι θέλει να κάνει στις ερχόμενες εκλογές στη Κύπρο? Θέλει να κάνει ένα κόμμα άμεσης δημοκρατίας. Και μάλιστα το έχει, δηλαδή το τρόλ είναι τόσο, κάνει μέτα αστείο, αυτό είναι μέτα. Το έχει ονομάσει και το κόμμα του άμεση δημοκρατία. Και ουσιαστικά θέλει να βάζει το κοινό του και να δημιουργήσει πλέον ένα τέτοιο κίνημα στην Ευρώπη. Αυτά τα έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη που έτσι κάνανε με τον GOK. Να ψηφίζει ο κόσμος για πράγματα που μας αγγίζουν, ξέρω εγώ, 100% άμεσα μέσω ενός app. Ναι ή όχι. Πώς είναι στην Ελβετία, αλλά από τα τέμου. Όπως λέμε, θέλουμε Ελβετία, έχουμε Ελβετία στο σπίτι και είναι κάτι πάρα πολύ σάπιο. Κάτι τέτοιο φανταστείτε. Το θέμα όμως είναι ότι, κατά την άποψή μου, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, η άμεση δημοκρατία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Στον κοινοβουλευτισμό που έχουμε εδώ πέρα, ανάθεμα αν ο GOK π.χ. ξέρει τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, οι νόμοι όταν είναι να ψηφιστούν περνούν από επιτροπές, διαβουλεύσεις και πολλαπλά στάδια ελέγχου. Και αυτό λειτουργεί ως ένα φίλτρο που καταλαγιάζει τα πάθη που έχει ως επιτοπλίστων ο όχλος. Okay. Στην άμεση δημοκρατία, μια απόφαση είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρθει εν θερμό. Και αν συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ο λαός μπορεί να ψηφίσει μια ακραία ποινή ή να πάει σε πόλεμο, βασισμένο στο θυμό της στιγμής, χωρίς να σκεφτεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Επίσης, τα σύγχρονα κράτη διαχειρίζονται θέματα εξαιρετικά τεχνικά. Δημοσιονομική πολιτική, ενεργειακά δίκτυα, δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από κάθε πολίτη να μελετήσει 500 σελίδες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που ανάθεμα αν ξέρει ο μισός κόσμος στη γενιά μου, ποια είναι η διαφορά μεταξύ κύριας και επικουρικής σύνταξης? Τι είναι το ΤΕΚΑ? Δεν έχουν ιδέα. Φανταστείτε τώρα να περιμένεις από κάθε πολίτη να διαβάσει για να ψηφίσει την αλλαγή του ασφαλιστικού μέσω ενός app. Είδαμε πόσοι διάβασαν το μνημόνιο για το δημοψήφισμα του 2015. Οπότε ο κοινοβουλευτισμός βασίζεται στην ιδέα ότι εκλέγουμε επαγγελματίες, άσχετα τι έχουμε καταλήξει να εκλέγουμε, εγώ καταλαβαίνω και την απογοήτευση του κόσμου, που η δουλειά τους όμως αυτών των επαγγελματιών είναι να εμβαθύνουν σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο και το πιο σημαντικό και καλό, όλες τις μειονότητες να το δουν αυτό, είναι ότι η άμεση δημοκρατία δεν προστατεύει τις μειονότητες, ίσα ίσα τις θέτει σε κίνδυνο. Σε μια άμεση δημοκρατία, αν το 51% αποφασίσει να αφαιρέσει τα δικαιώματα του 49% ή μιας μικρής μειονότητας, ας πούμε, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να σταματήσει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμός συνδυάζεται με το κράτος δικαίου και τα συντάγματα που τουλάχιστον θέτουν τα όρια στο τι μπορεί να ψηφίσει ακόμα και η πλειοψηφία. Και αν ένας βουλευτής ψηφίσει ένα καταστροφικό νόμο, μάντεψε τι μπορείς να κάνεις. Να μην το ξαναψηφίσεις στις επόμενες εκλογές, εκτός κι αν λέγεται Καραμαλής και στις Σέρες, χαχα, ή να του ζητήσεις το λόγο. Αν ο λαός μέσω ενός app ψηφίσει κάτι καταστροφικό, τι σπταίει, που έλεγε ο Τρικούπης, η ευθύνη διαχέεται τόσο πολύ που κανένας δεν μπορεί να λογοδοτήσει για τις αποτυχίες. Δευτέρα, 11 το βράδυ. Κοίταξε να δεις, αγαπημένο μερολόγιο. Αν η εμπάθεια ήταν άθλημα, το ελληνικό ίντερνετ θεωρώ ότι θα είχε πάρει το χρυσό πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί
γιατί είδαμε σήμερα το βράδυ τη Face Κορδά να ανεβάζει μια φωτογραφία από τα 30 χρόνια που έκλεινε το Make-A-Wish, ένα ξέρω εγώ event, με τον σύντροφό της, τον οποίο και θα παντρευτεί, και συγχαρητήρια. Και τα σχόλια που διάβασα στην μπλογκόσφαιρα για αυτόν τον άνθρωπο, τι κατακουζινό το διάβασα να το λένε, τι, ότι για τα λεφτά το κάνεις όλα, για τα λεφτά την αγαπάς. Και είναι να απορρίζει με αυτή την αισθητική αστυνομία των social media, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, πριν κρίνουν την εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, κυκλοφορείται στο δρόμο με

Ένα προσωπικό σας φίλτρο, Photoshop, δεν το έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος σοκάρεται που μία όμορφη γυναίκα διαλέγει έναν άντρα που δεν μοιάζει μοντέλο. Λες και η ομορφιά είναι νόμισμα που μπορείς να τα ξαργυρώσεις μόνο με περαιτέρω ομορφιά. Και παράλληλα όμως και τρελό της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι. Κόσμο εκεί έξω δεν είμαι τίποτα ευχαριστημένο. Δηλαδή, βλέπει μια ωραία γυναίκα να κυκλοφορεί με έναν κούκλο και λε: επιφανειακή. Τη βλέπει να κυκλοφορεί με έναν που δεν είναι κούκλο και λε: το κάνει για τα λεφτά. Ο κόσμο δεν είναι ευχαριστημένο με τίποτα. Και το μεταξύ ήταν να λε: τη Σκορδά, που είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει καριέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και αν έχει βγάλει λεφτά, να θυμάμαι, χρειάζεται χορηγό. Είναι σαν να λε ότι ο Elon Musk ψάχνει κάποιον να του πληρώσει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή δεν υφίσταται. Και είναι αυτή η κλασική ατάκα του μετρίου ότι α, για να είναι μαζί του, σίγουρα αυτά είναι τα λεφτά, αποκλείται να είναι προσωπικότητα. Εν τω μεταξύ, όταν είσαι Φέη Σκορδά και ζει 20 χρόνια μέσα στα φλας και στην πλαστητική τελειότητα, το να βρει έναν άνθρωπο που είναι κανονικό, σοβαρό και δεν έχει ανάγκη να δείχνεται στι κάμερε, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη πολυτέλεια και μπράβο στη Φέη Σκορδά γιατί δίνει και θέτει το καλό παράδειγμα για τι επόμενε κοπέλε. Έτσι. Τρίτη 8 το βράδυ. Το ήξερες, αγαπημένο μου βρενολόγιο, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο βιασμός εξακολουθεί να ορίζεται νομικά μόνο αν υπάρχει χρήση βίας? Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει τώρα ένα ξεκάθαρο ως εδώ και ότι ήρθε η ώρα ο ορισμός του βιασμού να βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα: την απουσία της συνένεσης. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με τεράστια πλειοψηφία μία έκθεση που ζητάει από την Κομισιόν κάτι πάρα πολύ αυτονόητο: κοινή νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η συνένεση πρέπει να είναι ελεύθερη, με πλήρη επίγνωση και κυρίως και το πιο σημαντικό, ανακλητή ανά πάσα στιγμή. Λέει το Κοινοβούλιο συγκεκριμένα ότι η σιωπή δεν είναι συνένεση, η έλλειψη αντίστασης δεν είναι συνένεση και το ότι είχε σχέση με κάποιο στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι συνενείς τώρα και το πιο σημαντικό, το πάγωμα του θύματος, αυτό που λέμε fight, flight or freeze, αυτό το freeze, λόγω του σοκ που σου προξενείται, πρέπει να αναγνωρίζεται από τον νόμο και τα δικαστήρια. Δεν μιλάμε όμως μόνο για τιμωρία, αλλά για τους ανθρώπους, διότι οι ευρωβουλευτές ζητούν μια θυματοκεντρική προσέγγιση. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, δωρεάν ιατρική και ψυχολογική στήριξη όλο το 24ωρο, νόμικη βοήθεια και εξειδικευμένη εκπαίδευση για αστυνομικούς και δικαστές, ώστε κανένα θύμα να μην ξαναζεί το τραύμα του μέσα στο δικαστήριο. Και για να το κλείσω, να σε ενημερώσω ότι σήμερα μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί έμφυλη βία. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό και, όπως είπαν και οι συγγήτριες στο Στρασβούργο, είναι ηθικά παράδεικτο να μην προστατεύονται όλες οι γυναίκες το ίδιο, όπου και αν ζουν στην Ευρώπη. Και επιτέλους, είναι καιρός από τα καλά πράγματα που έχει ο δικαιωματισμός, φίλες και φίλοι, να περάσουμε από το όχι σημαίνει όχι στο μόνο το ναι.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιφληθέντος πολέμου, και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο Νότιο Λίβανο, στο χωριό Γιαρούν, γεγονός που καταδίκασε μια γαλλική Καθολική Ένωση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια που είχε στόχο ένα μοναστήρι. Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνυε ότι πρόκειται για θρησκευτικό κτίριο, ανέφεραν οι Ισραηλινές δυνάμεις, συμπληρώνοντας πως μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά, ο στρατός ενήργησε για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές στο χώρο. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βόρειο-δυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν εχθές στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν νεράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλαιαεθνική οδός Λευσίνας Θιβών σε 4 περιπτώσεις τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025. Διαπιστώθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα, και τον Απρίλιο του 26 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα, ανέβαζε σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram. Την Πέμπτη, οι αρχές κατέσχισαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός και Φυσιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν παρακολουθήσατε την ραδιοφωνική μας συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, θα ξέρετε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σέργης. Τώρα, αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δόκτωρ Νίκος Σέργης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο κύριος Σέργης είναι εδώ προσκεκλημένος για δεύτερη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσουμε για την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική όχι του πλανήτη μας αλλά του διαστήματος. Έχουμε όμως ξεκινήσει από τα βασικά, φίλες και φίλοι, για να προσδιορίσουμε την θέση της ανθρωπότητας μέσα στο διάστημα. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο με πρόλογο, θα τα καταλάβετε όλα αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε την συζήτησή μας. Εάν όχι, on demand θα σας προσφερθούν και οι δύο και οι δύο θα γίνουν podcast και μπορείτε να βρείτε τα δύο αυτά θέματα στο Spotify, εκεί που είναι ο κατάλογος Πορτοσάλτε Playlist, φίλες και φίλοι. Η πρώτη συζήτηση μεταδόθηκε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην πρώτη μας συνάντηση και στα κόμιξ τα οποία εσείς μεταφράζετε αλλά και συμβάλλουν στο να έρθει κοντά ο άνθρωπος στο διάστημα και κυρίως οι νεότερες γενιές. Γιατί είπατε ότι το διάστημα σε λίγα χρόνια θα είναι κάτι σαν τον ηλεκτρισμό πριν από 150 χρόνια, κάτι σαν το δίκτυο. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα χώρο και δεν έχουμε δίκτυο. Εννοούμε για την διαδικτυακή μας σύνδεση. Μπορούμε να το φανταστούμε, είναι κάτι σαν το ρεύμα. Όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα βρούμε ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο, το ίδιο σημαίνει και με το δίκτυο.
5: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον με το δορυφορικό δίκτυο που προοδευτικά θα αντικαταστήσει το σύρμα και τη γραμμή.
4: Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, γιατί θα είναι το διάστημα, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λίγο σας παρακαλώ.
5: Σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε και σηκωνόμαστε για να έχουμε μια κανονική μέρα, είτε στη δουλειά μας είτε ταξιδεύοντας, κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών δορυφορικών. Κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε αν δεν υπήρχαν δορυφόροι είτε τηλεπικοινωνιακοί είτε άλλου είδους οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα, δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτούμενων ενεργειών οι οποίες μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν αν μία από αυτές καταρρεύσει. Για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση και ο χρονισμός και καθυστερήσει μία πτήση, μπορεί να χάσετε απλώς την πτήση σας, αλλά μπορεί να χάσετε και την ανταπόκρισή σας. Μπορεί να μπλέξει όλο το πρόγραμμά σας. Φανταστείτε αν μία δυσλειτουργία κλείσει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και μην βλέπετε μόνο την ταλαιπωρία που θα υποστούν άνθρωποι, δείτε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Για να αποζημιωθούν, για να γίνουν οι έξτρα πτήσεις, για πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις υπηρεσίες του διαστήματος, οι οποίες όμως επεκτείνονται, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, του περιβάλλοντος. Πλέον έχουμε από πάνω μας ένα σύστημα επιτήρησης, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, η οποία πληροφορία να είναι καταλυτική για να αντιμετωπίσουν γρήγορα μία φυσική καταστροφή η οποία πριν από όχι πολλά, πριν από 10-15 χρόνια θα μας δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, κάθε καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι γίνεται μία εκένωση σε έναν οικισμό, αλλά δυστυχώς το μέτωπο της πυρκαγιές περνάει μέσα από αυτόν τον οικισμό και κατά πάσα πιθανότητα το έχει δημιουργήσει καταστροφή. Και είναι βράδυ. Ο οικισμός λοιπόν έχει εκενωθεί, δεν πετούν, δεν υπάρχουν πτυτικά μέσα τα οποία να μας δώσουν ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι εύκολο να στείλεις κλιμάκια πεζοπόρα, γιατί καίει ο τόπος και είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούν να γυρίσουν φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τα σπίτια τους και κλιμάκια μηχανικών που θα εκτιμήσουν τις βλάβες θα αργήσουν να πάνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο δορυφόρος μπορεί να σου δώσει το εξής, να σου κάνει μια. Οι δορυφόροι ραντάρ για παράδειγμα, να σου κάνουν μια εκτίμηση για το πόσα οικίματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει α πούμε στέγη τους και δεν είναι κατοικήσιμα με απόλυτη βεβαιότητα, ούτως ώστε ο μηχανισμός, ο κρατικός να γνωρίζει αν εκείνο το βράδυ πρέπει να στεγάσει 50, 500 ή 5.000 άτομα. Αν πρέπει να φέρει προμήθειες για όλους αυτούς, αν πρέπει να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ένα στρατόπεδο εκεί κοντά.
6: Αυτό θα καταγραφεί από έναν δορυφόρο ο οποίος για 8 λεπτά διασχίζει την Ελλάδα.
5: Ναι, και μετά από μερικά λεπτά περνάει ένας άλλος δορυφόρος για 8 λεπτά και μετά από μερικά λεπτά ένας άλλος πάλι για 8 λεπτά και έχεις μια εποπτική εικόνα σε snapshot, σε στιγμιότυπα.
6: Είναι από αυτά τα σμήνη δορυφόρων τα οποία διασχίζουν τον ελληνικό χώρο από την πλευρά του διαστήματος.
5: Και όχι μόνο.
6: Μάλιστα.
5: Και με ελληνική συμμετοχή
6: και
5: πλέον.
6: Και με ελληνική που συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτά τα σμήνη.
5: Με δικούς της δορυφόρους. Ναι. Δικής της ιδιοκτησίας δορυφόρους.
6: Η επικοινωνία μας με το διάστημα μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους, κύριε Σέργη.
5: Όχι, δεν μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους. Η περιοχή του διαστήματος, αυτή η μικρή σταγόνα του διαστήματος που έχει εξερευνηθεί από την πλευρά της ανθρωπότητας έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε δεν έχει δώσει ενδείξεις ζωής. Έχουμε κάποιους μεγάλους υπόπτους για ζωή, όχι με τη μορφή που εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη γη, αλλά μικροβιακή ζωή, συνήθως σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε ποσότητες νερού που βρίσκονται κάτω από παγωμένες επιφάνειες φεγγαριών άλλων πλανητών, με υποψήφια ας πούμε την Ευρώπη που είναι δορυφόρος του Δία και είναι παγωμένο περίβλημα κάτω από το οποίο σίγουρα υπάρχει νερό, αλλά οι αποστάσεις είναι τέτοιες για να μπορέσει κάποιος να έρθει σε επαφή με άλλη μορφή ζωής που καταστούν απαγορευτική αυτή τη δυνατότητα. Η στατιστική λέει ότι οι πιθανότητες να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με κάποιο άλλο πολιτισμό ο οποίος την ίδια στιγμή με εμάς υπάρχει και έχει αναπτύξει τεχνολογία είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Συνήθως σε μαθητές ή φοιτητές συνηθίζω να χρησιμοποιώ το ανάλογο με τις μυρμηγκοφωλιές. Λέω ότι φανταστείτε εδώ που είμαστε εμείς τώρα στο Φάληρο απ' έξω να υπάρχει μια μυρμηγκοφωλιά που έχει μια πολύ ωραία οργανωμένη κοινωνία με μερικές εκατοντάδες μυρμηγκιών τα οποία κάνουν τις δουλειές τους, έχουν περπατήσει, έχουν εξερευνήσει τα πιο θαραλέα από αυτά, έχουν πάει και 100 και 200 και 300 μέτρα πιο πέρα. Και φανταστείτε η πιο κοντινή μας μυρμηγκοφωλιά είναι στην Κοζάνη. Και εκείνα τα μυρμήγκια είναι αρκετά θαραλέα και περπατάνε γύρω-γύρω στην Κοζάνη, αλλά δεν θα συναντηθούν με τα δικά μας. Καταρχήν δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν, δεν έχουν κάποιο τρόπο, κάποιο μέσο να βγάλουν προς τα έξω. Να φανταστείτε ότι από τη γη η ανθρωπότητα διώχνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μόλις τελευταία λιγότερο από 100 χρόνια, το πρώτο σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το οποίο αν αυτός που θα το λάβει, έστω και εξασθενημένο, έχει την τεχνολογία να το μεταφράσει σε εικόνα, προέρχεται από το 1936, από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Με το καλημέρα δηλαδή θα λάβει μια εικόνα της ανθρωπότητας με τον Χίτλερ. Είναι οι αποστάσεις τόσο μεγάλες, μιλάμε για έτη φωτός, ενώ στην πραγματικότητα η πρώτη εικόνα, η πρώτη ένδειξη της γης ότι έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία, δηλαδή βγάζει ένα τεχνητό σήμα προς τα έξω, όχι απλά την εικόνα της, δεν έχει πάει ούτε καν 100 έτη φωτός πιο πέρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός, στα οποία υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες παρόμοιοι με το δικό μας. Άρα η στατιστική μας οδηγεί σε εκτίμηση ότι είναι απίθανο να είμαστε μόνοι μας, αλλά πάλι οι αποστάσεις μας καταδικάζουν να μην μπορούμε να βρούμε τους άλλους.
6: Δύο ερωτήσεις από αυτού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν εκείνη μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη για να μπορούν να κινούνται στο διάστημα και να καλύπτουν τέτοιες τεράστιες αποστάσεις με κάτι πιο προηγμένο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το σκεπτόμαστε, φαντάζομαι.
5: Περνάει πλέον στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε ως γνώση της φυσικής και του κόσμου είναι ότι υλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Άρα αυτός είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει αποδειχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικής φύσεως πρόβλημα. Έρχεται η φυσική και σου βάζει το ταβάνι. Σου βάζει το ταβάνι στην ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο για υλικά αντικείμενα. Βέβαια η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να πας ούτε με το 1 εκατοστό αυτής της ταχύτητας. Άρα δεν θέλουμε απλώς κάποιον πολιτισμό του οποίου η τεχνολογία να παραβιάσει τη φυσική, πρέπει να είναι και αρκετά καλή ώστε να φτάσει στα όρια που της επιτρέπει η φυσική. Να γίνουν δηλαδή 100 τουλάχιστον φορές γρηγορότεροι από ό,τι είμαστε εμείς.
6: Ωραία. Όλα αυτά τα περί της επίσκεψης αγνώστων υπταμένων αντικειμένων, όλο αυτό έχει μια πραγματικότητα ή είναι απλώς μια συνωμοσιολογική αντίληψη των πραγμάτων?
5: Δεν έχει αποδειχτεί κάτι και η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αδυναμίας ανθρώπινης που θέλει, εξητάρεται από το περίεργο, το συνωμοσιακό, το περίεργο και το μυστήριο. Υπάρχει ο συνδυασμός με την άγνοια, την επιστημονική άγνοια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί. Και αυτός ο συνδυασμός γίνεται εκμεταλλεύσιμος από κάποιους οι οποίοι τον τροφοδοτούν. Γιατί αν έχω απέναντί μου ένα κοινό το οποίο είναι εύπιστο και το οποίο τίνει να πιστέψει ότι υπάρχουν ζώδια και αστρολογία που ρυθμίζει τις εξελίξεις και τη ζωή μας, υπάρχουν εξωγήινοι που μας έχουν επισκεφτεί και φτιάξαν τις πυραμίδες και κάναν το ένα και το άλλο, τι καλύτερο από το να στήσω και μια βιομηχανία που να εκμεταλλεύεται αυτή τους την αδυναμία. Είτε αυτή η βιομηχανία λέγεται αστρολογικές προβλέψεις, είτε λέγεται επιστημονική φαντασία μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Κακό γίνεται όταν εκμεταλλεύεσαι μια αδυναμία του άλλου προς όφελό σου με τρόπο που το βλάπτει. Εμένα δεν με έβλαψε το ότι έβλεπα το Star Trek και ήταν ψέματα και μέχρι τα 8 μου το πίστευα ή μέχρι τα 10 μου. Αλλά η αστρολογία θα μπορούσε να βλάψει έναν άνθρωπο που του λένε, επειδή έχεις γεννηθεί την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, μάλλον έχεις πρόβλημα στα νεφρά σου. Αντιστοίχως, η συγγραφή βιβλίων συνωμοσιολογίας μπορεί να βλάψει ανθρώπους των οποίων την κρίση την αλλοιώνει και τους κάνει εύπιστους γενικότερα σε διάφορες μη τεκμηριωμένες απόψεις. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας και στην πολιτική ζωή. Δείχνουμε εύκολα με το δάχτυλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, εξτομούμε ένα συμπέρασμα χωρίς τεκμηρίωση και παρακάμπτοντας την επιστημονική μέθοδο. Λογικό, αν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας 10 βιβλία που έχουμε διαβάσει και τα 10 έχουν παραβιάσει την επιστημονική μεθοδολογία, τι πιο εύκολο από το να το κάνουμε κι εμείς.
6: Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, κύριε Σέργη. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην τεχνολογία του διαστήματος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
5: Ναι, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τα χρήματα, έχει τις πηγές, έχει τη φιλοδοξία. Στον χώρο του διαστήματος κινείται με γρήγορα βήματα, με πειθαρχημένα βήματα. Ένας συνάδελφος Κινέζος που είχα γνωρίσει στην Αμερική μου έλεγε ότι στην Κίνα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν συμμετέχουμε όλοι στο σχεδιασμό. Μάλλον δεν συμμετέχουμε όλοι στη λήψη αποφάσεων με κάποιο σχεδιασμό που έχει προηγηθεί. Υπάρχει από πάνω μια απόφαση που έρχεται προς τα κάτω και λέει: πάμε στον Άρη. Και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Είναι top-down 100% το σύστημα, όπως λέμε. Η Κίνα όμως εμπράκτως έχει δείξει ότι έχει το δικό της διαστημικό σταθμό, έχει τα δικά της σχέδια για τη Σελήνη, τις δικές της φιλοδοξίες και τη δική της ομάδα υποστηρικτών σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο χωρών. Όπως το γνωστό G77, τις χώρες οι οποίες απαρτίζουν αυτή την ομάδα που στηρίζει το μη δυτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι, η Κίνα συνεργάζεται στενά με την Ρωσία και το πακέτο, ας το πούμε, Κίνα-Ρωσία, έχουν την πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Στην ολομέλεια του ΟΗΕ, στις 193 χώρες, λόγω του ότι έχουν προσετεριστεί τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής, έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να ακούγεται Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ., Ισπανία, αλλά αυτές είναι, μόλις είπα, τέσσερις χώρες. Τέσσερις ψήφοι είναι στον ΟΗΕ. Οι άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάω για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι μετρημένα τα κουκιά και μπορεί να υπάρξει βέτο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάω για την ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν έχει φτιάξει το δικό της αντίπαλο δέος στα αμερικάνικα Artemis Accords, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, και έχει μέσα στους στόχους της την εκμετάλλευση της Σελήνης, όπως την έχουν και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή η Σελήνη είναι τώρα το καινούργιο κόπεδο.
6: Πολύ ωραία. Η Ρωσία πώς είναι σε αυτή τη φάση? Υστερεί έναντι της Κίνας?
5: Δεν έχουν, ούτε εγώ αλλά ούτε και μεταξύ τους έχουν μπει ποτέ σε σύγκριση, γιατί συμπλέουν. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υστερεί. Έπεται με μικρή διαφορά, τολμώ να πω. Ξέρετε, κάποια θέματα τεχνολογίας από την απέναντι πλευρά είναι λίγο στη σκιά.
6: Άγνωστα δηλαδή.
5: Άγνωστα. Εδώ υπάρχουν δορυφόροι που δεν είναι καταγεγραμμένοι και πετούν. Πόσο μάλλον τεχνολογίες σε
6: δεν
5: χώρες.
6: Δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς ό,τι αφορά στους δορυφόρους και στις πτήσεις.
5: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν τους ακολουθούν όλοι.
6: Δηλαδή, όπως έχουμε το Dark Web, έχουμε και το Dark πάνω στο διάστημα.
5: Έχουμε, που είναι έχουμε και ένα μικρό αριθμό δορυφόρων που εικάζουμε ότι δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι.
6: Οι οποίοι είναι κατασκοπικού χαρακτήρα ή άλλων.
5: Φαντάζομαι ότι για να μην θέλει ο άλλος να τον ξέρει κανείς, έχει κάποια δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες.
6: Αλλά τα κράτη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώσουν ότι θα εκτοξεύσουν δορυφόρο.
5: Register, να τους καταγράφουν σε μητρώα διαστημικών αντικειμένων.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποια είναι τα προτερήματά τους και πού υστερούν αυτή την περίοδο?
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν με το μέρος τους τη διαστημική παράδοση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκαν στην διαστημική δραστηριότητα. Έχουν χτίσει πάνω σε αυτήν. Έχουν την NASA, έχουν Ινστιτούτα σε όλο το μήκος και πλάτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αυτά, έχουν υποδομές, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν οι επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι Αμερικάνοι και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Και αυτό το οποίο επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά είναι η εξάρτηση από τον πρόεδρο.
6: Ο πρόεδρος είναι καθοριστικός να προχωρήσει ή να σταματήσει ένα πρόγραμμα δηλαδή.
5: Ακριβώς. Το budget της NASA και η ενθάρρυνση που έχουμε για τη διαστημική εξερεύνηση είναι ισχυρά εξαρτημένη από τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, ο Ρίγκαν ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ευνόησε, βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της διαστημικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κλίντον επίσης. Διαλέγω έναν ρεπουμπλικάνο και έναν δημοκρατικό για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα υπάρχουν ισχυρές. Ο Τραμπ ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτούς τους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδύναμοι και βέβαια το κομμάτι το οποίο επηρεάζει αυτού του είδους η πολιτική είναι συνήθως αυτό της εξερεύνησης, διότι τις υπηρεσίες τις δορυφορικές τις χρειάζεται κάθε πρόεδρος και κάθε ηγεσία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το γνωρίζουν εκ των προτέρων, δεν θα πάνε να κόψουν τις δορυφορικές τους ας πούμε υπηρεσίες και δυνατότητες.
6: Όμως αυτά τα κράτη συγκλίνουν στη συνύπαρξη του διαστημικού σταθμού.
5: Αυτή
6: και αυτονομούνται στο σκέλος Σελήνη ή όχι?
5: Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που βαίνει προς το τέλος της ζωής του είναι σύμπραξη χωρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όχι όμως η Κίνα, η οποία έχει το δικό της. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχικά, κοινοπολιτεία ενδιάμεσα Ρωσία στη συνέχεια, είχαν έρθει σε μια συνεννόηση και τότε που υπήρχε ο Μυρ και ο Skylab και είχαν ενωθεί και κάποια στιγμή και αργότερα. Οι Κινέζοι δεν ήταν ποτέ κομμάτι αυτού του πακέτου. Τα τελευταία χρόνια η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενή και η απόσταση που τους έχει χωρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της είναι μεγάλη. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν τώρα μια διπολική κατάσταση με περίπου 60 χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη των Artemis Accords και ουσιαστικά συνιστούν μια ομάδα κάτω από το συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και μια αντίστοιχη ομάδα 50 περίπου χωρών που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο σύμφωνο που έχουν προτείνει η Κίνα και η Ρωσία και μέσα στο σχεδιασμό τους κεντρικό ρόλο παίζει η Σελήνη που είναι ένα παρθένο έδαφος. Το πλαίσιο το νομικό και το ρυθμιστικό είναι ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό γιατί η συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα σε περιοχές έξω από τα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πάνω ορίζεται, είναι η λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, από εκεί και πάνω λέμε ότι είναι διάστημα. Είναι μια συνθήκη του 1967, η οποία είχε γίνει γενικότερα αποδεκτή από τις χώρες του ΟΗΕ τότε και η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ κοινώς αποδεκτές, χρήζουν ίσως επικαιροποίησης και εδώ είναι τώρα που γίνεται αυτή η μάχη. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε λίγο νωρίτερα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η Σελήνη...
6: Καθίστε αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα.
5: Ωραία.
6: Κύριε Σέργη, διάλειμμα εδώ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Γαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να εντοπίσει τους νεαρούς. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον δόκτορα Νίκο Σέργη. Ο κύριος Σέργης είναι ερευνητής στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, φυσικός ο ίδιος, έτσι ξεκίνησε. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, κάτι ξεκινήσετε για τη νομική και για το διάστημα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί για το δίκαιο του διαστήματος. Τα πειράματα που κάνει η Κίνα στον δικό της διαστημικό σταθμό, τα ξέρει το άλλο σκέλος? Ανακοινώνονται ή και αυτά έχουν αυτό που λέμε ένα πέπλο μυστικότητας, ας πούμε?
4: Ανακοινώνονται
3: αυτά που θέλουν να ανακοινωθούν. Ναι, αντιστοίχως και η μετέρα πλευρά ανακοινώνει αυτά που θέλει.
4: Όχι, γενικώς
3: η δυτική επιστήμη είναι πιο ανοιχτή.
4: Είναι πιο ανοιχτή. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ανοιχτή, γιατί είναι και σύμπραξη. Εξχωρών, δύσκολο να μείνει κάτι μυστικό. Όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο μεγάλο ρίσκο και δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί κάτι μυστικό.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στο δίκαιο του διαστήματος, το οποίο θέλατε να ξεκινήσετε να πείτε κάτι και σας διέκοψα. Ορίστε.
4: Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο του διαστήματος. Υπάρχουν ειδικότεροι μου.
3: Ναι, ναι, θα
4: και... Όχι, για να δίνω τα εύσημα σε ανθρώπους που έχουν κάνει τις σπουδές τους και δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω είναι πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή τη στιγμή και εντός του ΟΗΕ και πώς εμείς εναρμονιζόμαστε. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η Σελήνη, για την οποία συζητάμε, αποτελεί, και εδώ μεταφέρω ακριβώς την έκφραση, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν όροι στο Διεθνές Δίκαιο, τους οποίους έχουν αποδεχτεί τα κράτη, που μιλούν και για τη Σελήνη και για το διάστημα και λένε ότι η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιείται προς το όφελος όλων των χωρών και όλης της ανθρωπότητας. Το διάστημα και η Σελήνη δεν έχουν σύνορα, δηλαδή δεν επιτρέπεται εθνική ιδιοποίηση. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις εδώ ήρθα εγώ πρώτος και από αύριο αυτή εδώ η περιοχή, αυτά τα 20-50 εκατό τετραγωνικά θα ονομάζονται Ελλάδα 2. Και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας, θα τολμήσω πάλι μια παρομοίωση. Μοιάζει με μια παραλία στην οποία υπάρχει αρκετός χώρος, μια μουδιά, και στην οποία πηγαίνει μια μικρή παρέα παιδιών με τα κουβαδάκια τους, στέκονται σε ένα σημείο, κάθονται κάτω και αρχίζουν και σκάβουν. Αρχίζουν και παίζουν. Αρχίζουν και χτίζουν κάτι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζονται ότι αυτό το κομμάτι της παραλίας είναι πλέον δικό τους. Ισχυρίζονται ότι εδώ, επειδή ήρθαν εκείνοι και ξεκίνησαν μία εργασία, έχουν δικαίωμα να είναι μέχρι να την τελειώσουν, προστατεύοντας την παραλία, προσκαλώντας όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, εφόσον τα βρουν, και βάζοντας και ένα χρονικό όριο, δεν θα μείνουν εκεί για πάντα, λένε οι εργασίες αυτές έχουν και τέλος. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γενικώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συντονισμός και αποφυγή συγκρούσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν επιτρέπεις και σε κάποιον άλλον να πάει πιο πέρα στην παραλία, που δεν επηρεάζει τις δικές σου εργασίες και τα δικά σου κουβαδάκια, να παίξει και αυτός με τα δικά του.
3: Ποιος έχει δείξει διάθεση ιδιοκτησίας?
4: Επισήμως κανένας. Και όσο ακόμη υπάρχει πολύς χώρος και η παραλία είναι μεγάλη, και όσο ακόμη δεν έχουμε με μεγάλη ακρίβεια ανακαλύψει κάτι το οποίο να είναι σε μια περιορισμένη περιοχή και εκεί να τρέξουν όλοι, να πέσουν με τα μούτρα και στο τέλος να τσακωθούν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παίρνει κανείς και την κατηγόρια πάνω του να πει λοιπόν αυτό εγώ θα το κάνω δική μου ιδιοκτησία, δεν βρίσκει το λόγο και θα κατηγορηθεί από όλους. Τρέχουν όμως όλοι να είναι οι πρώτοι που θα φτάσουν στην παραλία για να κουμπίσουν το κουβαδάκι τους.
3: Μάλιστα, ωραία. Τώρα όλοι είναι η Κίνα.
4: Η Κίνα, το μπλοκ της Κίνας, το μπλοκ
3: της Αμερικής.
4: Της Αμερικής.
3: Ναι. Τώρα κάνουμε μια άλλη παρομοίωση όμως. Και ο Κολόμβος και κάποιοι άλλοι από το 1492 πάτησαν στη γη. Ήταν κάτι έρμους εκεί, Ινδιάνους που βγαίνανε, οι γηγενείς που βγαίνανε μέσα από τα κλαδιά κτλ. Αλλά προχωρώντας προς τα μέσα, πέσανε πάνω σε χρυσό, μετά πέσανε πάνω σε άργυρο και άρχισαν οι εξορίξεις.
4: Ναι.
3: Στη Σελήνη,
4: είναι
3: τι ψάχνουν να βρουν?
4: Στη Σελήνη λοιπόν.
3: Ή δεν μπορεί κάποια στιγμή, εγώ διαβάζω ότι τα μηχανήματα αυτά και σε άλλες αποστολές παίρνουν κομμάτια χώμα.
4: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, μαζεύουν χώμα. Αυτό αναλύεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει η επιστημονική κοινότητα τι έχει το υπέδαφος της Σελήνης.
4: Ναι, είμαστε σε φάση διερεύνησης. Γίνεται η έρευνα. Είμαστε μισό βήμα πιο εκεί, διότι αυτή τη στιγμή στη Σελήνη δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που είχε ο Κολόμβος στην Νέα Γη, έχουμε μεγαλύτερες. Ο Κολόμβος βέβαια, όπως το είπατε, πήγε, έβαλε και τη σημαία και είπε «Εδώ είναι πλέον Ευρώπη». Εμείς λοιπόν εκεί, η ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να βρει το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να στήσει μία βάση με ένα ανθρώπινο πλήρωμα το οποίο θα ανανεώνεται και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί σε ένα εργαστήριο, είτε είναι στην επιφάνεια πολύ καλά προστατευμένο, είτε κάτω από την επιφάνεια, να μπορούν να εργάζονται για να κάνουν αυτές τις έρευνες που θα καταδείξουν αν η περιοχή εκεί κοντά αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να σκάψουμε. Γιατί το να σκάψεις σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο έδαφος, προϋποθέτει ότι πρώτον θα έχεις στήσει μια βάση και θα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που με ασφάλεια θα ζουν και θα εργάζονται και θα έχουν προσαρμοστεί και θα έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να έχεις εκεί κάποιο minimum από resources, από πηγές, από πόρους, ώστε να μην χρειάζεται το κάθε τι να το κουβαλήσεις από τη γη. Τρίτον, ότι οι εργασίες που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να γίνουν με εργαλεία τα οποία ή θα πρέπει να είναι λιτά ή θα πρέπει να κατασκευαστούν, να συναρμολογηθούν επί τόπου. Δεν μπορεί να κουβαληθεί ένας γερανός ή ένα γεωτρύπανο ή ένας μετροπόντικας από τη γη στη Σελήνη. Πρέπει να πάει κομμάτι-κομμάτι
3: να συναρμολογηθεί,
4: από ποιους? Από αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά-καλά πάνω στη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, αλλά επειδή όλα έχουν ένα σημείο εκκίνησης, αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για το ποιος θα βάλει έστω και το ακροδάχτυλό του πρώτος σε μια περιοχή στην οποία, όπως σας περιέγραψα πριν, θα πει ότι σε αυτό το κομμάτι της παραλίας τώρα εργάζομαι εγώ. Και εκεί τώρα εστιάζουν στο να διαλέξουν ένα ωραίο κομμάτι της παραλίας.
3: Το κτηματολόγιο θα αργήσει.
4: Θα αργήσει το κτηματολόγιο και θα πρέπει πρώτα να γίνει μια συνεννόηση για το να επιτραπεί το κτηματολόγιο, γιατί κτηματολόγιο σημαίνει ιδιοκτησία.
3: Σε σχέση με τη γη, ποια είναι η επιφάνεια για να καταλάβουμε τη Σελήνη?
4: Είναι γύρω στις 100 φορές μικρότερη.
3: Η Σελήνη.
4: Ναι, σε όρους επιφάνειας. Όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, ας πούμε 50 φορές μικρότερη σε όρους επιφάνειας. Δεν είναι όμως όλες οι περιοχές, όπως και στη γη, δεν είναι και όλες οι περιοχές της Σελήνης εξίσου ελεκτικές. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι εδώ αξίζει τον κόπο να στήσουμε τη βάση μας και να επιχειρήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια πολύτιμα υλικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η δυσκολία που έχουμε στην Σελήνη, πέραν της έλλειψης ατμόσφαιρας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να αναπνέουμε, είναι και η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνητισμός που υπάρχει στη γη, μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τη σωματιδιακή ακτινοβολία του ηλίου, που είναι σωματίδια πολύ ψηλής ενέργειας, τα οποία αν έφταναν μέχρι την επιφάνεια της γης, εκτός από το ότι θα έδιωχναν μετά από μερικά χρόνια την ατμόσφαιρά μας, όπως έχουν διώξει την ατμόσφαιρα της Σελήνης, την ατμόσφαιρα του Άρη, θα μας προκαλούσαν και το θάνατο. Στη Σελήνη λοιπόν το περισσότερο διάστημα είναι απροστάτευτη από αυτή την ακτινοβολία. Δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μαγνητικό πεδίο, άρα έχεις έναν επιπρόσθετο μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχεις και μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπει το φως της δημοσιότητας, για παράδειγμα η χαμηλή βαρύτητα στη Σελήνη, σημαίνει ότι δεν έχει άνεμο και η έλλειψη ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει άνεμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα τεμάχια, τα ρινίσματα της σκόνης που υπάρχει εκεί δεν έχουν λιανθεί, δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν συγκρούονται με πέτρες, δεν φυσάει ώστε να κατακάτσει και έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη σκόνη που έχουμε εδώ που είναι μια απαλή ωραία πούδρα ενίοτε διαλυμένη στον αέρα, εκεί τα ρινίσματα μπορούν να σου δημιουργήσουν ακόμη και αμοιχές, ακόμη και να σκίσουν
3: τη στολίσου,
4: ας πούμε, ναι, σε κάποιες συνθήκες. Δεν έχουν λιανθεί. Υπάρχουν τέτοιες μικρολεπτομέρειες που κάνουν εντελώς αφιλόξενο το μέρος. Αντίστοιχα, αφιλόξενος είναι και ο Άρης που είναι ο κοντινότερος πλανήτης. Άρα, η ελπίδα μας ότι εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το λύσουμε και θα στήσουμε εδώ μία βάση, έχει κάποιο περιορισμό που αρχίζει και γίνεται πιο ορατός όταν ξεφεύγουμε από το ότι θα εκτελέσουμε κάποια πειράματα και τέλος πάντων θα κάνουμε μία μικρή εξερεύνηση και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κάτι επιχειρησιακό. Γιατί μιλάνε άνθρωποι για γεωτρήσεις, μιλάνε για να κάνουν ορυχεία στη Σελήνη και λες εντάξει, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, ο οποίος ακόμα είναι μακριά μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα θα πρέπει να μάθουν να ζουν και μετά να μάθουν να εργάζονται και δει να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες που χρειάζονται εξοπλισμό, συγκέντρωση και οργάνωση.
3: Ναι, να μάθουν να ζουν, να προσαρμοστούν. Αποφασίσει ότι θα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα είναι το στάδιο προσαρμογής, προκειμένου να αργότερα να ξεκινήσουν δουλειές. Δηλαδή θα έχουν αποφασίσει, δεν θα είναι για μια αποστολή 10 ημερών.
4: Αφενός. Αφετέρου, ψυχολογικά να προσαρμοστείς ότι πλέον μπαίνεις σε συνθήκες στις οποίες το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχουμε βάλει καθόλου τον ψυχολογικό παράγοντα. Σε προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας με ρωτήσατε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να πάει στον Άρη και σας απάντησα είναι χοντρικά στο εξάμηνο, από 3 έως 6 μήνες. Αυτούς τους 3 έως 6 μήνες και όταν θα είναι εκεί, αλλά και καθώς θα πηγαίνει, δεν θα είναι σε ύπνωση, θα είναι σε ένα διαστημόπλαιο στο οποίο θα πρέπει να ζει και θα πρέπει να εκτελεί και κάποιες ενέργειες. Και η ζωή του καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και όταν φτάσει εκεί θα είναι εξαρτημένη από το πόσο σωστά θα εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας θα μπορείς να τοποθετήσεις και να τηρηθούν. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το κάθε λάθος που θα γίνει θα του στοιχίσει τη ζωή. Δεν υπάρχει άμεση επέμβαση, δεν υπάρχει ούτε 112, ούτε 166, τίποτε 100, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, χαιρετάς. Και αυτό
3: δηλαδή
4: σου
3: το
4: δημιουργεί.
3: Ταξίδι πρέπει να είναι τέλειο. Το ταξίδι
4: σωστά.
3: Πρέπει να είναι όλο σωστό.
4: Αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό βάζει ένα ψυχολογικό βάρος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν την πρώτη προσελήνωση και όλοι οι αστροναύτες, οι Αμερικάνοι που πήγαν στη Σελήνη και οι κοσμοναύτες που γύρισαν γύρω από τη γη είχαν μια τεράστια εκπαίδευση και στο κομμάτι το ψυχολογικό με αποκορύφωμα το Apollo 13 που αν ρωτήσετε ανθρώπους στην NASA είμαι σίγουρος ότι θα σας πούν ότι θεωρούν εξίσου μεγάλη επιτυχία το ότι έσωσαν αυτό το πλήρωμα με το άλλο που προσελήνωσαν. Εκείνο το οποίο προσελεινώθηκε, πήγαν όλα καλά και έγιναν όλες οι ενέργειες σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, πήγαν όλα κατευχήν. Εκεί που κάτι έκτακτο μας έβγαλε εκτός ισορροπίας, εκεί λοιπόν αυτή η πρόκληση μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμό, αλλά προϋπέθεται και εκπαίδευση των αστροναυτών, οι οποίοι κάτω από συνθήκες και δύσκολες λόγω του ότι ήταν μέσα σε μια κάψουλα, και ακόμα πιο δύσκολες επειδή ήταν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως επειδή έβλεπαν ότι έρχεται ο θάνατος, θα έπρεπε να συντονιστούν. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο συχνά τον ξεχνάμε και λέμε τους βάλουμε ένα... Δεν είναι Playmobil, είναι άνθρωποι.
3: Αυτά όλα φαντάζομαι ότι εξετάζονται από ομάδες συνεργαζόμενων επιστημόνων, ε? Δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει ποτέ, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες προβληματισμού για το πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
4: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και βάθος. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολύ μικρό κομμάτι, στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί, αλλά οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας τέτοιας αποστολής έχουν υποομάδες και οι υποομάδες έχουν άλλες υποομάδες, ούτως ώστε να είναι καλυμμένο το μέρος το σχεδιαστικό, το μέρος το τεχνικό, το αν πρόκειται για αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα περιπλέκεται η κατάσταση, ούτως ώστε όλα αυτά μαζί να συνιστούν μία συνεκτική πρόταση, την οποία την πηγαίνεις στο χρηματοδότη σου για να τον πείσεις να επενδύσει. Και ο χρηματοδότης συνήθως είναι κράτος, είναι το Κογκρέσο, αν πρόκειται για τις ΗΠΑ ή είναι μια κυβέρνηση. Θυμάμαι στην αποστολή του Κασίνη ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
3: Εξηγήστε τώρα ξανά.
4: Το Κασίνη ήταν η
3: αποστολή. Για κυρίους και κυρίες που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ακριβώς. Η αποστολή Κασίνη Χόιχενς ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη αποστολή συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού της ESA και της Ιταλικής Ιδιαίτερα Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη γη το 1997, έφτασε στον Κρόνο που ήταν ο προορισμός της το 2004 και έμεινε μέχρι το 2015. Και ήταν το μεγαλύτερο διαστημόπλαιο που έχουμε στείλει τόσο μακριά. Εκτέλεσε εξαιρετικές μετρήσεις και είχα εγώ την μεγάλη χαρά να εμπλακώ μαζί με άλλους επιστήμονες, αλλά κυρίως στο πλευρό του Σταμάτη Κρυμιζή στην Ακαδημία της Αθήνας, και να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή από το 2005 μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η αποστολή, από ένα σημείο και μετά, είχε τελειώσει ο χρόνος ο προγραμματισμένος της και ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι προοδευτικά θα πρέπει να κλείνει τα όργανα της μέχρι στο τέλος να σταματήσει η όλη αποστολή.
3: Παρεμπιπτόντως να διαλυθεί αυτό το
4: διαστημόπλαιο, θα σας πω στο τέλος. Θα το αφήσω εγώ αυτό για το τέλος, για το πώς διαλύθηκε. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι.
3: Το οποίο θα έφτανε στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.
4: Όχι, δεν θα έφτανε. Το Κασίνη έγινε δορυφόρος του Κρόνου με τους δακτυλίους του. Πολύ όμορφη η όλη η εικόνα και εξαιρετικές μετρήσεις. Έφτασε λοιπόν αυτό το διαστημόπλαιο όταν είχε έρθει ο χρόνος, το nominal, το γραμμένο ας πούμε τέλος της αποστολής, να είναι σε εξαιρετική υγεία το διαστημόπλαιο και όλα του τα όργανα και να παράγεται εξαιρετική επιστήμη και εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο λοιπόν πήγαινε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι επικεφαλής των πειραμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Κρυμιζής, και από κάτω μια υποστηρικτική ομάδα που ήμασταν όλοι εμείς ως επιστήμονες, και υποβάλαμε στην NASA τεκμηριωμένη πρόταση για τη συνέχιση έστω και μιας μικρής χρηματοδότησης για να πάει το διαστημόπλαιο να συνεχιστεί αποστολή ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, γιατί υπήρχε πάντοτε ανταγωνισμός από άλλες αποστολές. Σου έλεγε κόφτο το Κασίνη, μη δώσεις αυτά τα χρήματα για να δοθούν κάπου αλλού σε μια καινούρια. Και υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ευγενής άμυλα ανάμεσα σε επιστημονικές ομάδες και κερδίζαμε κατά μία έννοια το ψωμί μας μέσω της συνέχισης αυτής της αποστολής, η οποία όταν έφτασε πλέον το τέλος, πότε ήρθε το τέλος, όταν, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα διαστημόπλαια δεν έχουν πάνω τους καύσιμο και προωθητήρες για να μετακινούνται, αλλά για να αλλάζουν
3: κατεύθυνση.
4: Το καύσιμο λοιπόν που επέτρεπε την αλλαγή της κατεύθυνσης άρχισε να μειώνεται δραματικά. Και εκεί λοιπόν, αφού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η αποστολή, κλήθηκε η επιστημονική ομάδα να αποφασίσει ποιο θα είναι το τέλος της. Και είπαν ότι αρχικά θα κάνουμε κάτι το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες δεν το κάναμε. Θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα περάσουμε το Κασίνη ανάμεσα στο εσωτερικό άκρο των δακτυλίων του Κρόνου και τον ίδιο τον Κρόνο. Από μια τρύπα βελόνας. Με πολύ μεγάλο ρίσκο να το χτυπήσει ακόμα και ένα τόσο δα πετραδάκι να το διαλύσει.
3: Όταν λέτε δορυφόροι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
4: Περιστερεφόταν γύρω από τον πλανήτη.
3: Ναι, είναι αυτά πετρώματα. Τα οποία
4: οι δακτυλοί.
3: Οι δακτύλοι, ναι. Οι δακτύλοι αποτελούνται.
4: Οι δακτύλοι αποτελούνται από κομμάτια πάγου στην πραγματικότητα. Είναι σκόνη η οποία έχει και υδάτινο πάγο ή είναι και παγάκια, τα οποία έχουν μέγεθος από ζάρι μέχρι αυτοκίνητο.
3: Μάλιστα. Που όλα αυτά συγκροτούν ένα δακτύλιο.
4: Συγκροτούν ένα δακτύλιο ο οποίος χωρίζεται σε ζώνες πάρα πολλές. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα οπτικά να σας το δείξω και στους ακροατές. Πάρα πολλές ζώνες οι οποίες είναι γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Είναι αυτή η όμορφη εικόνα που αρκετοί από εμάς έχουμε δει. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση, συνήθως σε εκπομπές αστρολογίας. Και οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούν μία από τις πιο λεπτές δομές του ηλιακού μας συστήματος. Ενώ γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πλανήτη και χωράει πολλές φορές η γη μέσα τους.
3: Μεταξύ δηλαδή του δακτυλίου και του πλανήτη.
4: Και κατά μήκος των δακτυλίων. Κατά πλάτος των δακτυλίων.
3: Η απόσταση μεγάλη, δηλαδή.
4: Είναι μεγάλη.
3: Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
4: Όχι, είναι περίπου 10 φορές η γη.
3: Μάλιστα.
4: Το πάχος τους ξέρετε πόσο είναι. Γύρω στα 500 μέτρα. Είναι μια από τις πιο λεπτές δομές που υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η αναλογία εδώ

0: χρησιμοποιηθούν για μικροβιακή ζωή. Οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, αν έχει σκάσει πάνω σε ένα δορυφόρο ένα γήινο αντικείμενο, μετά πρακτικά δεν μπορεί να καταλάβει αν ένα μικρόβιο που θα βρει εκεί είναι γήινο ή εξωγήινο. Και σίγουρα δεν μπορεί να το ρωτήσει. Έτσι λοιπόν, το ρίξανε οι μηχανικοί πάνω στον Κρόνο, ο οποίο είναι αέριο πλανήτη, δεν έχει έδαφο, άρχισε να πέφτει και τελικά κάηκε μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Το 2015.
1: Δεν έχει στερεό έδαφος.
0: Όχι, δεν έχει. Ο Κρόνος και ο Δίας και οι εξωτεροί πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δεν έχουν στερεό. Κατεβαίνεις μέχρι ένα σημείο στο οποίο η πίεση των αερίων είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να χτυπάς τσιμέντο πάλι.
1: Και αυτοί οι δορυφόροι με αυτά τα κομμάτια πάγου συγκροτούν πεδίο που μπορεί θεωρητικά, το λέω, να πατηθεί.
0: Όχι.
1: Ή είναι κενό. Ή υπάρχει
0: όχι, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση.
1: Της μιας πέτρας από την άλλη,
0: του
1: ενός κομματιού με το άλλο.
0: Υπάρχει απόσταση της μιας πέτρας από την άλλη. Δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα.
1: Όντως, το εικαστικό είναι υπέροχο.
0: Το εικαστικό είναι υπέροχο και είναι από τις εικόνες που και εμένα με προσέλκυσαν για να ασχοληθώ με αυτήν την επιστήμη. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι είναι και ένα προσωρινό, μια προσωρινή κατάσταση.
1: Από μπορεί να διαλυθεί αργότερα.
0: Σίγουρα θα διαλυθεί αργότερα και σίγουρα δεν υπήρχε. Δηλαδή την εποχή των δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι δάκτυλοι του Κρόνου. Οι δεινόσαυροι δεν τους είδαν ποτέ. Η ανθρωπότητα κατά μία έννοια συγκυριακά βλέπει τους δάκτυλους.
1: Πότε ήταν?
0: 60 κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν. Άλλη μια μεγάλη επιστημονική παρεξήγηση ότι άνθρωποι και δεινόσαυροι συνυπήρξαν. Ποτέ δεινόσαυρος δεν έφαγε άνθρωπο.
1: Και οι φουκαράδες εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε.
0: Πάλι με φαινόμενο. Έπεσε.
1: Εξωγήινο. Δηλαδή εννοώ, έπεσε.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσε...
0: Με διαστημικό φαινόμενο. Που είναι πάλι και ένα δικό μας άνθρωπο.
1: Έπεσε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έπεσε στη γη.
0: Όχι, έπεσε ένα σημητός.
1: Ένα σημητός έπεσε πάνω στον πλανήτη μας.
0: 10 χιλιόμετρα διάμετρο, εγώ το λέω συνήθως ένα σημητός. Χοντρά-χοντρά. Αν βάλετε για ένα κομμάτι που είναι κάτω από το υπέδαφος, αν έσκασε ένα σημητός. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μεγάλος το σημητός, δεν είναι και λίγο πράγμα τώρα μεταξύ μας.
0: Είναι πολύ μεγάλος και αρκετός για να καταστρέψει πολλά είδη ζωής στη γη. Δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαλύσει τη γη, αλλά μπορεί να καταστρέψει μεγάλο ποσοστό της έμβιας ζωής.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι κράτη θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Κράτη στη Σελήνη, για να το γυρίσω
0: κράτη
1: πίσω.
0: Κράτη στη Σελήνη δεν θα δούμε σύντομα. Θα υπάρχουν αυτά τα σπρωξίματα και τα τζαρζαρίσματα, τα οποία γίνονται μέσω του ΟΗΕ και είναι οι ομάδες παιδιών που τρέχουν στην παραλία να τοποθετηθούν εκεί που θεωρούν ότι είναι καλύτερο.
1: Μέταλλα που θα αναπτύξουν την τεχνολογία στη γη υπάρχουν μέσα στο έδαφος της Σελήνης.
0: Είναι υπό εξερεύνηση σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι το οποίο να μπορούμε να το πούμε με τρόπο βέβαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντως στο μυαλό μας είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας. Η γη είναι το
1: είπε και
0: το πλοίο.
1: Η κυρία στο ναύτη. Είπε ότι ξαναγυρίζουμε στη γη. Δηλαδή κάνουμε το.
0: Ξαναγυρίζουμε στη γη και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα. Είναι η προστασία της γης που είναι το σπίτι μας, που είναι ο πλανήτης μας. Είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμβιων όντων, που έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν. Κανένα άλλο έμβιο είδος στην ιστορία της Γης δεν έχει τη δυνατότητα συνειδητά να επηρεάζει τον ίδιο τον πλανήτη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη. Και ίσως είναι λάθος να λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη Γη και να καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του και κάποια άλλα είδη ζωής. Αυτό που πρέπει όμως να κάνει είναι να αλλάξει λίγο πορεία, γιατί σε αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια που μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι εδώ θα ζήσουν τη ζωή τους και εκείνα και τα παιδιά των παιδιών τους. Άρα, καλό είναι να προσέξουν την συμπεριφορά τους προς τον πλανήτη και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και βέβαια,
1: θέλουν χρόνο όμως για να έρθουν, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Θέλουν χρόνο
1: αυτά που
0: και
1: λέτε.
0: Θέλουν ενθάρρυνση. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι το διάστημα είναι μια επιστήμη η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός μηχανικός ή να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα στα οποία θα υπάρχει σύντομα και κλάδος διαστήματος. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έχουν τη βοήθεια από μένα προσωπικά και από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους εξαίρετους μηχανικούς που έχουμε εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέργη, για την γνωριμία μας. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτά τα δύο Σαββάτα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εύχομαι να περάσατε ευχάριστα αυτά τα δύο Σάββατα με αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που είπαμε ότι συζητήσαμε για την γεωπολιτική έξω από τη γη. Καλημέρα σας, εύχομαι τα καλύτερα για την διάρκεια της ημέρας. Το επόμενο Σάββατο εδώ με άλλο θέμα, εννοείται. Καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνα

Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή. Επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιό της στο Μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μια συγκρουσιακή προσέγγιση. Το Ιράν είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές, κατέληξε ο υφυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούζ εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του προκάλεσαν ζημιές σε ένα θρησκευτικό κτίριο στο Νότιο Λίβανο, στο χωριό Γιαρούν, γεγονός που καταδίκασε μια Γαλλική Καθολική Ένωση, κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια που είχε ως στόχο ένα μοναστήρι. Δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι που να υποδείκνει ότι πρόκειται για θρησκευτικό κτίριο, ανέφεραν οι Ισραηλινές δυνάμεις, συμπληρώνοντας πως μόλις αναγνωρίστηκαν σαφή διακριτικά χαρακτηριστικά, ο στρατός ενήργησε για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές στο χώρο. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος αμέσως ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπηκός ήταν τα μόνα μέλη του Στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν εχθές στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν νεράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Πίστα αγώνων ήταν για έναν 37χρονο η παλιά εθνική οδός Ελευσίνα Στιβών. Σε 4 περιπτώσεις, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του με ταχύτητα 269, 240 και 238 χιλιόμετρα την ώρα και τον Απρίλιο του 2026 με 238 χιλιόμετρα. Παράλληλα, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσπερνούσε αυτοκίνητα με μεγάλες ταχύτητες. Μάλιστα, ανέβαζε σχετικά βίντεο στους λογαριασμούς του σε YouTube και Instagram. Την Πέμπτη, αρχές κατάσχισαν τη μοτοσυκλέτα του στην περιοχή της Νικαίας, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο ύποπτος είναι 39 ετών, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο, να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς, εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωοποιήθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομήλικους του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να τους εντοπίσει. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από το τι θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ μιας διπλωματικής επίλυσης ή συνέχισης της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε... στόχο, το οριστικό τέλος του επιφληθέντος πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Al Jazeera. Τις τελευταίες 20 ημέρες, 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φρίκη προκαλούν αναφορές της Wall Street Journal και του Fox News, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να διερευνά την ανάπτυξη δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούζ εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, το μέτρο των δελφινιών καμικάζι αποτελεί μέρος ευρύτερων προβληματισμών για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, ο οποίος έχει επιβάλει σημαντική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων, μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικό φάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικό φάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στην Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την βόρειο-ανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και έχουν εκτοπίσει χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσαν εχθές η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στα αθλητικά για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να εντοπίσει τους νεαρούς. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η εξέλιξη της κρίσης εξαρτάται από το τι θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ μιας διπλωματικής επίλυσης ή συνέχισης της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε αποτελέσματα, τόνισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, επισημένοντας ότι η χώρα του παρουσίασε το σχέδιο στον μεσολαβητή Πακιστάν με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Τις τελευταίες 20 ημέρες 48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στον αποκλεισμό, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φρίκη προκαλούν αναφορές της Wall Street Journal και του Fox News, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να διερευνά την ανάπτυξη δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, το μέτρο των δελφινιών καμικάζι αποτελεί μέρος ευρύτερων προβληματισμών για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού, ο οποίος έχει επιβάλει σημαντική οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα σε διεθνή ύδατα βορειοδυτικά της Κρήτης. Ο Σαΐφ Αμπούκ Κεσέκ πρέπει να φεθεί ελεύθερος αμέσως, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, τόνισε ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Από την πλευρά της, η Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ο Κεσέκ είναι ηγετικός μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και ένας Βραζιλιάνος υπήκοος ήταν τα μόνα μέλη του στολίσκου που συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 176 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στην Ελλάδα. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία τώρα η αστυνομία συνέλαβε έναν 39χρονο άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών, αφού προηγουμένως είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα ή για τα κίνητρά του. Συνολικά εντοπίστηκαν 5 βαζάκια παιδικών τροφών με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Από την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία είχε δηλώσει ότι έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από τον εκβιαστή και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την βόρειο-ανατολική Βραζιλία τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και έχουν εκτοπίσει χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσε χθες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέες δηλώσεις προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες αναφέρει ότι επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο, επιμένοντας ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε χθες το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα. Αναζωπηρώθηκε η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπούκ Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγο νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο 15χρονοι. Και ο καιρός νεφώσε σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πάτρια.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε νέες δηλώσεις προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες αναφέρει ότι επανεξετάζει την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμη, η Τεχεράνη φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και περιλαμβάνει εγγυήσεις μη επίθεσης, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμων από την περιοχή του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ιράν επέμεινε ότι τα ζητήματα πρέπει να επιληθούν εντός 30 ημερών και ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον τερματισμό του πολέμου και όχι στην παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθαρίζει